0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το κλάμπινγκ έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης. Μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.

0: already. Why are you out of pocket? Out of pocket. Stop it. I know. I'm getting money, gravy, Crockett. Drop it. Never take a L no more. Never take a damn thing slow. All I know is...
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις. Μάτια!

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και φόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
2: Ο μοναδικός με τρία Mundial. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
4: Στα ραδιοφωνικά

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
2: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
6: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
7: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
6: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
7: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
6: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το κλάμπινγκ έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Hoopersport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την OnWinBet.
1: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την OnWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με OnWinBet όλα τα σώ.
1: OnWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
3: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Κυριακή σήμερα στις 10 το βράδυ για το Μουντιάλ Νότιος Αφρικής Καναδάς.
5: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτώριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
7: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούω. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
8: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
9: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
10: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή... Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
14: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
15: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
16: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
17: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
18: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί.
17: στιγμή. Είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
18: Όπω.
17: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
18: Όπως.
17: Όπως το παγκόσμιο.
11: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
19: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Του μίλησες?
20: Για τι πράγμα?
19: Για την αυτοεξέταση.
20: Όχι ακόμα.
19: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
20: Μία ώρα.
19: Για τη σχέση του?
20: Κάτι παραπάνω.
19: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
20: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
21: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
10: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
22: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
25: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Στην Τζέγε, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, ενδιαφέρον για τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, έχει δείξει και ο Αστέρας Τρίπολης. Ο πρώην τερματοφύλακας του Πανατολικού Ζήφκο Ζήφκοβιτς έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια Ραδίπου και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Α κατηγορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Η Κλούζα ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου πρώην τερματοφύλακα του Βόλου, Άντρε Μορέιρα. Ο Αστέρας Μαγούλας ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιγγέλ Μεγιάδο, 33χρονος Αργεντίνος, άλλοτε παίκτης του Όφη, συμφώνησε με την ομάδα της Δυτικής Αττικής και θα αγωνίζεται στην τρίτη εντάξει κατηγορία της χώρας. Η Τσέλση έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον μέσο της Σάντερλαντ και πρώην αρχηγό της Άρσεναλ, Γκρανιτ Τζάκα, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, Κροατία-Γκάνα 2-1, Παναμά-Αγγλία 0-2, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία-Αυστρία 3-3 και Ιορδανία-Αργεντινή 1-3. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου στο meeting ολύμβησης Σετεκόλη της Ιταλίας. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μετά την νίκη του στα 50 μέτρα ύπτιο τερμάτισε στην πρώτη θέση στα 100 μέτρα με χρόνο 52,47 δευτερόλεπτα. Η Άννα Ντουντουνάκη πήρε την τρίτη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 57,79. Η Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στο Diamond League του Παρισιού. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης. Είναι εδώ. Ο Thierry Neuville της Hyundai βρίσκεται στην πρώτη θέση, αλλά ο Sebastian Ogier της Toyota έχει μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Δεν έχει γίνει καμιά οικονομική πρόταση στον Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό. Η έναρξη των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αρχηγού των Ερυθρόλευκων για τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του πελάτη του. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 25χρονου Νιγηριανού σέντερ του Στρασβούργου, Νέλι Τζόζεφ. Ο νέος προπονητής της Βιλερμπάν, Τόνι Πάρκερ, μέσα από δηλώσεις του στη γαλλική Λεκύπ, ανακοίνωσε τις αποκτήσεις των Σίλβιεν Φρανσίσκο, Νίκ Βόλτερ Μπαμπ, Αρμάνι Μπρούξ, Ντάνιελ Τάις και Μποθγκάχ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή με δεύτερη ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Κυριακή 28 Ιουνίου.

Παραδοσιακά η Κυριακή για τον Έλληνα συνδεόταν με την επίσκεψη στην εκκλησία και με το οικογενειακό τραπέζι. Για την πλειοψηφία από εμάς, οι δύο δραστηριότητες μοιάζουν να έρχονται από το βάθος των αναμνήσεών μας. Πόση αλήθεια πηγαίνουν στην εκκλησία για την κυριακάτικη λειτουργία? Μην ψάχνετε την απάντηση. Περάστε έξω από ένα ναό και θα δείτε ελάχιστους πιστούς. Αν και για μένα έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης και οι ενωρίτες. Πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος στην εκκλησία όταν πηγαίνει το μεσημέρι της Κυριακής για να ανάψει ένα κερί και τη βρίσκει κλειστή? Ακόμα και στις 12 το μεσημέρι οι ναοί κλείνουν. Χειμώνα καλοκαίρι η ίδια αποκαρδιωτική διαπίστωση. Μια εποχή που οι βίοι των Αγίων γίνονται σύριαλ και ταινίες, με τον κόσμο να αγκαλιάζει τις προσπάθειες, όλοι θα περιμέναμε ένα άνοιγμα της ιεραρχίας προς την κοινωνία. Αλλά αντί για άνοιγμα, βρίσκουμε κλειστούς τους ναούς. Μαζί με την παρουσία μας στην κυριακάτικη λειτουργία, βέβαια, ξεχάσαμε και το οικογενειακό τραπέζι. Κι ας έχουμε όλοι ευχάριστες αναμνήσεις από εκείνες τις μαζόξεις. Επανέρχομαι όμως στο θέμα της εκκλησίας. Η διαρκής Ιερά Σύνοδος μοιάζει διχασμένη από την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Το ποσοστό της αύξησης κινήθηκε ανάμεσα στο 60% και στο 95% με συνέπεια την πρόκληση κοινωνικών αντιδράσεων. Κυρίως όμως έβγαλε στο φως τις διαφωνίες πολλών Μητροπολιτών. Ο Μητροπολίτης Νέας Μύρνης Σιμεών ήταν από τους πρώτους που διαφώνησαν με τις αυξήσεις. Ακολούθησε ο Μητροπολίτης Κέρκυρας, Παξών και Διεποντίων Νήσων, Νεκτάριος. Από κοντά και ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων, Σεραφείμ. Ενάντια στις αυξήσεις εκφράστηκε και ο Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλινικός. Διάβασα χθες το άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκυριακό». Μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιότατος επικαλέστηκε και την επιστολή του στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο με τις διαφωνίες του. Όπως επισημαίνω στη σύντομη αυτή επιστολή, η εν λόγω διάταξη περισσότερο δημιουργεί αφορμές επικρίσεων και σκανδαλισμού παρά επιλύει προβλήματα, ανέφερε ο Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλινικός. Πρότεινε μάλιστα στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο να παρέμβει προς την κυβέρνηση για να εξαιρεθούν οι αρχιερείς από κάθε προνομιακή και ως εκ τούτου προκλητική αύξηση των αποδοχών τους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η επόμενη φράση του Καλλίνικου μοιάζει με γροθιά στο στομάχι. Ο πιστός λαός προσβλέπει στην ιεραρχία αναζητώντας πνευματικά καταφύγια και καθοδηγητές, όχι οικονομικά προνομιούχους της κρατικής μηχανής. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη θέση η οποία γεννά ελπίδες για την επόμενη μέρα της πίστης μας. Αν δώσουν το καλό παράδειγμα οι Μητροπολίτες, ίσως ακολουθήσουν και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Κυρίως όμως θα πιστεί η κοινωνία ότι η εκκλησία δεν είναι μαγαζάκι όπως θέλουν να την μετατρέψουν κάποιοι, αλλά παραμένει ο οίκος του Θεού. Παραμένει η μεγάλη αγκαλιά μέσα στην οποία μπαίνει κάθε ευάλωτος άνθρωπος και βρίσκει το καταφύγιο που χρειάζεται. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 ακριβώς. Ομολογώ ότι είμαι πιο αισιόδοξη από χθες.
Διότι ακριβώς είδα κάτι αληθινό στα γραφόμενα από τον Μητροπολίτη Παροναξίας Καλλινικό. Εύχομαι λοιπόν να έχει συνέχεια αυτή η προσέγγιση της κοινωνίας από την ιεραρχία. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας και τις ερωτήσεις σας φυσικά προς τους καλεσμένους μας. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Viber στο 69-39-943-943. Επαναλαμβάνω, 69-39-943-943.

0: κοινοβουλευτική περίοδος που διανύουμε για τους περισσότερους εντός της Βουλής είναι η πιο τοξική εδώ και δεκαετίες. Ο Δημήτρης Νατσιός, ωστόσο, αποτελεί μία φωτεινή εξαίρεση. Ασκεί τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της Νίκης με αξιοπρέπεια και δίχως ακραίες εκφράσεις. Ασκεί κριτική, κάνει αντιπολίτευση, αλλά αποφεύγει να προκαλεί και να ελαϊκίζει. Θα συζητήσουμε εμείς μαζί του για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Νατσιέ.
1: Καλημέρα, κύριε Απολίου, ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική πρόσκληση και για τα ευγενικά λόγια σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, είναι κάτι που το αντιλαμβάνομαι και μέσα στο Κοινοβούλιο προσωπικά εγώ, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι, και καλό είναι να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα αρχίσω με μία κάπως δύσκολη βέβαια και στενάχωρη ερώτηση για εσάς. Φιλοξένησα εχθές την εκπομπή μου τον Ανδρέα Δρεμιώτη, ο οποίος προέβλεψε ότι από τα σημερινά κοινοβουλευτικά κόμματα μόνο η Νίκη θα μείνει εκτός της επόμενης Βουλής. Εσείς τι αφουγκράζεστε από την επαφή σας με τους πολίτες?
1: Κοιτάξτε, προχτές στη Βουλή τον κύριο Δρεμιώτη, ο οποίος λειτουργεί πολλές φορές και ως λαγός του κυρίου Μητσοτάκη, πρόσφατα πριν από καμία εβδομάδα αποκάλυψε, προφανώς του ξέφυγε, ότι ο κύριος Μητσοτάκης τρέμει, μην πέσει κάτω από το 25%, οπότε κινδυνεύει λόγω του θέματος των παρακολουθήσεων να πάει στο δικό δικαστήριο και να έχει δυσμενέστατες για τον ίδιο συνέπειες. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Και χαρακτήρισα τον κύριο Δρεμιώτη ως σοφολογιότατο, είναι μια λέξη από παλιά που έχει μια ηρωνική χρειά, και ως περίπου αστρολόγο της κάλπης. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο κύριος Δρεμιώτης, θα δούμε και τις προηγούμενες εκλογές εθνικές, εννοώ, κυρία Πολύζου, πάλι τα ίδια ποσοστά μας έδιναν. Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης και ο κόσμος θα καθίσει και να σκεφτεί σοβαρά ποιοι τον εκπροσωπούν επαξίως, νομίζω πολλές φορές τελευταία οι δημοσκόποι έχουν πέσει έξω. Και βέβαια αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, και το λέει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί σαν αναστρέφουμε και γυρίζω, με αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ που έχουμε των δημοσκοπήσεων, και ίσως έχουν καταντήσει και μέσω χειραγώγησης του εκλογικού σώματος. Κανείς δεν πρέπει να εικάζει τι θα συμβεί το μέλλον. Τι τέξεται, όπως λέει και όμορφη γλώσσα μας, η επιούσα. Τι θα γεννήσει δηλαδή η επόμενη μέρα κατά τον αρχαίο λόγο.
0: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει όμως κάτι που έχασε η Νίκη την τελευταία τριετία, θα πω, και την φέρνουν οι δημοσκοπήσεις σε χαμηλότερα ποσοστά από το 2023.
1: Κοιτάξτε, έγινε μια πολεμική ως ένα ανθρώπινο κίνημα, μια ανθρώπινη οργάνωση, κατά το διάστημα που παρήλθε κάποιοι αποκολλήθηκαν από την Νίκη, γιατί προφανώς δεν συμβάδιζαν και δεν συνέπλεαν με τις θέσεις Νίκης, είχαμε αποχωρήσεις βουλευτών, και τώρα επειδή παρουσιάστηκαν και νέα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως πατριωτικά, ο πατριωτισμός έχει καταντήσει τη λάστιχο, και άλλο τεντώνει από δεξιά και άλλο τεντώνει από αριστερά. Από εκεί και πέρα, όταν θα κατακαθίσει ο κουρνιαχτός και αστερόσκονη που κάποιοι απολαμβάνουν μέσω των δημοσκοπήσεων, όπως είπα και πριν, ο λαός με τη σοφία που τον διακρίνει όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, νομίζω θα δει με καθαρότητα ποιοι πρεσβεύουν και υπηρετούν και τον υγιή πατριωτισμό, τη φιλοπατρία, με συγχωρείτε, όπως την ονομάζω.
0: Άρα θα δει με δεύτερη ματιά και πιο σωστά, κύριε Πρόεδρε, όταν έρθει η ώρα της κάλπης για να ψηφίσει για τις ζωές όλων μας.
1: Πολύ καλά είπατε για την τοξικότητα και για τις ακραίες φωνές. Δεν μου άρεσαν και από τη διδασκαλική μου παρουσία ούτε να συρίζω, ούτε να ουρλιάζω, ούτε να προσβάλλω, ούτε να εκμηδενίζω ανθρώπους, πολύ περισσότερο και παιδιά. Συνεχίζω και στην κοινοβουλευτική μου και πολιτική μου πορεία να είμαι άνθρωπος που, ναι μεν, θίγει τα κακώς κείμενα και τα κακά υποκείμενα, στο πω έτσι, αλλά από εκεί και πέρα πάντα γιατί Έλληνες είμαστε, φορείς ενός μεγάλου πολιτισμού και μιας σπουδαίας γλώσσας, πάντοτε με σεβασμό στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Θίγουμε τις πράξεις, αλλά τον άνθρωπο δεν τον θίγουμε. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω.
0: Απευθύνεστε πάντα με σεβασμό. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχετε κερδίσει και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό, κύριε Πρόεδρε. Θέλω τώρα να μου πείτε, παίζει ρόλο στην επόμενη μέρα η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού?
1: Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση για την κυρία Καρισιανού, αυτό το υπενήχθηκα και πριν, ότι πέρασε νομίζω το διάστημα που απολάμβανε εξαιτίας του δυστυχήματος, του εγκλήματος των Τεμπών. Η εμπλοκή της με την πολιτική την έχει βάλει στο στίβο, τον άγριο στίβο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το γνώρισα και εγώ εκ του σύγκης και είδα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος, χωρίς να υπάρχουν δυστυχώς ελαφρυντικά. Και τώρα, το έλεγα και πριν εγώ, αποκαλύπτεται ότι δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Μέχρι τις εκλογές θα φανεί, θα δείξει. Αν είναι κάτι υγιές, θα παραμείνει. Αν είναι κάτι το οποίο είναι ένα συμπίλημα δεξιών αριστερών ανθρώπων που πολλές φορές υποκρύπτουν και ιδιοτέλειες, θα αποσυνδεθεί έτσι. Τελευταία βλέπουμε εικόνες και ακούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, δεν εμπλέκομαι. Από εκεί και πέρα, όπως το είπα και πριν, κυρία Πολύζου, ό,τι είναι σοβαρό, αξιοπρεπές και υπηρετεί αν ιδιωτελώς το λαό, θα επικρατήσει και θα μπει και στη Βουλή. Ό,τι είναι, ό,τι υποκρύπτει ιδιοτέλειες και πλήρη αποσυντονισμό και ανυπαρξία θέσεων, νομίζω ότι θα οδηγηθεί στην αφάνεια και στη διάλυση.
0: Κρατάμε
1: αυτό. Κανόνα στην πολιτική αυτό.
0: Κρατάμε αυτό που λέτε, ότι στο τέλος της ημέρας και της χρονιάς θα επικρατήσει η λογική. Εσείς όμως, κύριε Νατσιέ, έχετε τονίσει αρκετές φορές ότι δεν θα συνεργαστείτε με την Ελπίδα. Υποθέτω ότι διατηρείτε ακόμα και σήμερα την ίδια θέση, σωστά?
1: Σαφέστατα, προσέξτε.
0: Και το ρωτώ αυτό, κύριε Πρόεδρε, διότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά.
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να εικάζει και να λέει ό,τι θέλει, ελεύθεροι είμαστε να... Εμείς επανειλημμένως το έχω πει και έχω στηρίξει. Κοιτάξτε, κυρία Πολύζου, πολύ δυστυχώς αυτό το είδες εκ του σύνεγγι στην πολιτική. Τους ενδιαφέρει μόνο ο δείκτης των δημοσκοπήσεων και το αν θα μπουν στη Βουλή. Δεν έχουν καταλάβει τι άνθρωπος είμαι και τι ακριβώς πρεσβεύει η νίκη. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να πιάσουμε στασίδι και να πέφτει κάθε μήνα ο παχυλός μισθός. Δεν μπήκαμε στην πολιτική ούτε για πλουτισμό, ούτε για δόξες, ούτε για λόξες. Μπήκαμε στην πολιτική, σύρθαμε στο στίβο της πολιτικής μόνο και μόνο για να υπηρετήσουμε το λαό. Και αν θέλετε να με ρωτήσετε εμένα ειδικώς, εμένα με τρόμαξαν και με τρομάζουν και συνεχίζουν και αγωνιώ για αυτά δύο πολύ σοβαρά θέματα και, όλα, και νομίζω από εκεί ξεκινούν και όλα τα προβλήματα της Ελλάδας. Πρώτα είναι το δημογραφικό πρόβλημα που οδηγούμαστε δυστυχώς σε ιστορική ευθανασία και σε αφανισμό αν συνεχιστεί η σημερινή δημογραφική κατάρρευση. Και δεύτερον, τα βλέπω από κοντά γιατί είμαι ο μάχημος δάσκαλος, το ότι έχουμε στα χέρια μας μια παιδεία σπουδαία, γράμματα που μας έρχονται από πολύ παλιά, που έχουν εξανθρωπίσει, θα έλεγα, όλη την οικουμένη, και εμείς θα προσφέρουμε στα παιδιά μας σκύβαλα και σκουπίδια. Η εμπλοκή μου με την πολιτική έγινε και για την παιδεία και για τα παιδιά, και βέβαια για αυτή την καταβύθιση, την τρομακτική και οικονομική και κοινωνική του λαού μας εξαιτίας των εγκληματικών μνημονίων, και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Και λυπάμαι κυριολεκτικά που άνθρωποι οι οποίοι υπέγραψαν με χέρια και ποδάρια, που λέμε στα χωριά μας, στα Πιέρια, τα εγκληματικά μνημόνια να επανεμφανίζονται προβάλλοντας το φωτοστέφανο του δίθεν σωτήρα.
0: Πώς
1: δεν
0: λοιπόν,
1: μπορεί
0: κύριε...
1: η Ελλάδα να, δεν μπορεί η Ελλάδα να ξανασηκώσει κεφάλι όσο φαίνονται στον ορίζοντα άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή της.
0: Πώς λοιπόν εσείς, κύριε Πρόεδρε, εξηγείτε τη φθορά των κομμάτων της αντιπολίτευσης όταν έχουμε... Έχουν προκύψει τόσα πολλά σκάνδαλα με εμπλεκόμενους κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα κρίσιμο. Πρώτα είναι και αυτό, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο που θα περιγράψω τώρα, κυρία Πολύζου. Οι περισσότεροι, η πλειονότητα του λαού, ένα 50 με 60% αποστρέφεται την πολιτική, τους σουβαλιάζει όλους δυστυχώς και δεν ενδιαφέρεται καν. Δεύτερον, η Ελλάδα...
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
5: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
6: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
10: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο mecaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά άλλου.
11: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
12: Ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
13: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
14: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
15: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
16: Απάντηση.
15: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
16: Απάντηση.
15: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
16: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
15: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
16: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
15: Ταβέρνα η απάντηση.
17: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
18: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
19: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία.
20: Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
21: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
22: Όλοι πάμε Στεφανή!
21: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
23: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
24: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
25: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
26: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
27: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
28: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
27: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
29: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Η ώρα είναι 10:30.
31: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
32: Είτε μέσα στο γήπεδο.
33: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
32: Είτε έξω από αυτό.
34: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
35: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
32: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Χριστίνα Αντωνοπούλου έχει ένα αξιοζήλευτο βιογραφικό. Είναι επίκουρη καθηγήτρια Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δικαστική ψυχολόγος, πραγματογνώμονας, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος και συγγραφέας. Πάνω απ' όλα όμως είναι μια γυναίκα μαχήτρια, με ήθος και αρχές, τις οποίες υπερασπίζεται χωρίς να υπολογίζει το προσωπικό κόστος. Θα συζητήσουμε λοιπόν μαζί της για όσα συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και μας γεμίζουν απαισιοδοξία για την επόμενη μέρα. Καλημέρα σας, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Έτσι στην περιγραφή που κάνατε έβλεπα το δικό σας πρόσωπο και τις δικές σας ηθικές αξίες. Πραγματικά και με τον τρόπο που μάχεστε για όλες τις γυναίκες. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Το έχετε αποδείξει, το γνωρίζουμε όλοι όσοι σας γνωρίζουμε, κυρία Αντωνοπούλου, και πρέπει να το λέμε όταν μας δίνετε το βήμα. Κυρία Αντωνοπούλου, είχαμε μέσα σε λίγες ημέρες 3 δολοφονίες γυναικών. Δεν λέω γυναικοκτονίες, διότι, κυρία Αντωνοπούλου, δεν θεωρώ δόκιμο να διαχωρίζω τον άνδρα από τη γυναίκα υπό την έννοια ότι όλοι είμαστε άνθρωποι. Το φαινόμενο όμως είναι ανησυχητικό. Τι φταίει λοιπόν και ακούμε τη μία μέρα ότι δολοφονήθηκε η Βασιλική στην Καλαμάτα, έπειτα η Αντιγόνη στη Δράμα και πρόσφατα η κυρία Αντωνοπούλου η Σταυρούλα στην Κρήτη?
1: Κυρία Πολύζου, θα διαφωνήσω μαζί σας. Είμαστε όλοι άνθρωποι, ναι, αλλά κάποιοι έχουν δοθεί μέσα από την κοινωνική εξέλιξη και την πατριαρχική δομή, έχουν δοθεί περισσότερες εξουσίες και αποφάσεις που παίρνουν εις βάρος των γυναικών. Επομένως, ο λόγος που ο όρος γυναικοκτονία δείχνει αυτή τη διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί είναι και αυτό ένα στοιχείο, μήπως συνειδητοποιήσει η κοινωνία ότι πρέπει να αντιμετωπίζει την ανδροκρατική ισχύ μέσα από άλλες διαδικασίες. Δυστυχώς, και όπως εσείς γνωρίζετε, εγώ από το 1980 μάχομαι τόσο στην Αμερική όσο και στην Ελλάδα για την γυναικεία, αν θέλετε, εξέλιξη, χειραφέτηση, για τα γυναικεία θέματα. Εκείνη την εποχή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν ταμπού αυτά τα πράγματα. Και σήμερα ερχόμαστε σε μια κοινωνία να συζητάμε πράγματα που άλλες κοινωνίες εδώ και 50 χρόνια έχουν αντιμετωπίσει. Τι φταίει? Φταίει αυτή η αντίληψη κοινωνική, η οποία διαιωνίζεται. Και θα σας πω κάτι συγκεκριμένο, έτσι μήπως δώσει μία άλλη διάσταση σε αυτό που προσπαθούμε να απαντήσουμε. Γιατί τόσες γυναίκες να δολοφονούνται με τόση άνεση και τόσες δικαιολογίες? Ότι έπρεπε να δολοφονηθούν γιατί δεν ήταν σεμνές, γιατί δεν μαγείρευαν, γιατί δεν έκαναν αυτό, γιατί δεν έκαναν εκείνο. Δηλαδή κάτι που δεν συμβαίνει όταν δολοφονούνται άντρες. Λοιπόν, όσο η κοινωνία, κυρία Πολύζου, θα φτιάχνει κόκκινα κουβιά, όσο η κοινωνία θα φτιάχνει σπίτια για κακοποιημένες γυναίκες, τόσο θα διαιωνίζονται αυτά τα πράγματα.
0: Και δεν θα λύνει, λέτε, το πρόβλημα ουσιαστικά.
1: Και δεν θα λύνει το πρόβλημα, γιατί πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες. Δηλαδή, φτάνει πλέον τα κακοποιημένα σπίτια, γιατί είναι σαν να λέει η κοινωνία, κοίταξε, άσε να σε κακοποιεί και εγώ θα σου φτιάξω ένα σπίτι να σηκωθείς εσύ, να εγκαταλείψεις το χώρο σου, να πάρεις τα παιδιά σου και να πας εκεί. Όχι, κυρία Πολύζου, τα σπίτια αυτά πρέπει να γίνουν χώροι να εκπαιδεύουν τους άνδρες να μην λειτουργούν βία και με τέτοια εξουσία πάνω στις γυναίκες και στις οικογένειές τους.
0: Εύχομαι να εισακουστεί αυτή η πρότασή σας, κυρία Αντωνοπούλου, και να γίνει πράξη, γιατί είναι μια πολύ σημαντική πρόταση αυτό, το να εκπαιδευτούν οι άντρες και όχι οι γυναίκες.
1: Έτσι, όσο ενισχύει στις γυναίκες τη θυματοποίησή τους, θα δίνεις και το δικαίωμα στην ανδρική οντότητα να μπορεί να χρησιμοποιεί και να δικαιολογεί. Δεν πειράζει, υπάρχουν σπίτια, θα πάει εκεί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας την εξοντώσω εγώ από το σπίτι της, από τα παιδιά της, από χίλια δυο.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα, κυρία Αντωνοπούλου, συμφωνείτε να γίνει η γυναικοκτονία αυτοτελές κακούργημα? Μπορεί δηλαδή να επιβληθεί διαφορετική ποινή από εκείνη με την οποία τιμωρείται κάποιος για ανθρωποκτονία?
1: Εγώ συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να εκπαιδευτούν και οι δικαστές να αντιμετωπίζουν τη γυναικοκτονία με ιδιαίτερη αφοσίωση και κατανόηση, για να μπορέσει ο όρος γυναικοκτονία, ο νομικός, να έχει πραγματικά αποτελέσματα. Δεν μπορεί να φωνάζουμε σήμερα ότι οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά, δεν έχουμε οικογένειες, η μείωση του πληθυσμού, και να αντιμετωπίζεται η γυναίκα με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Η εμφάνιση λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, περισσότερων γυναικών στην πολιτική σκηνή αυτής της χώρας ως επικεφαλής κομμάτων, μπορεί, πιστεύετε, να βελτιώσει τη θέση της γυναίκας και να αυξήσει την εκτίμηση της κοινωνίας?
1: Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω ποια θα είναι η μελλοντική εξέλιξη σε λίγο καιρό, αλλά και οι γυναίκες αρχηγοί κομμάτων ακολουθούν την ίδια νοοτροπία, η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία μας, την ανδροκρατική αντίληψη, για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε ένα σύστημα πολιτικό το οποίο είναι νοθευμένο και αλλοιωμένο μέσα από την ανδρική αντίληψη και ανδροκρατική κοινωνία.
0: Πώς λοιπόν αυτό χαρακτηρίζεται όταν το κάνει μια γυναίκα πολιτική αρχηγός?
1: Όπως χαρακτηρίζω και έναν άντρα που το κάνει γιατί έχει την εξουσία, γιατί αισθάνεται δυνατός, γιατί αισθάνεται δυνατή, γιατί αισθάνεται ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω την εξουσία μου και τη δύναμή μου επάνω σε άτομα τα οποία δεν θέλω να εξελιχθούν, δεν θέλω να προχωρήσουν, δεν θέλω να δείξουν ικανότητες περισσότερες και πιο σημαντικές από αυτές που έχω, να προχωρήσουν, δεν θέλω να δείξουν ικανότητες περισσότερες και πιο σημαντικές από αυτές.

0: πρόβλημα κάθε φορά να ακούμε ότι φταίει η οικογένεια. Βεβαίως και φταίει η οικογένεια. Αλλά ποιος έκανε την οικογένεια να φταίει? Πού είναι η οικογένεια, αναρωτήθηκε κανείς που φταίει? Μια οικογένεια απούσα πόσο μπορεί να φταίει? Είναι κάποια ερωτήματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Όταν λοιπόν τα παιδιά ζούνε πέρα από την επιρροή και επίδραση της τεχνολογίας που οπωσδήποτε έχει αφήσει το αποτύπωμά της αυτές τις συμπεριφορές, ζούνε τα παιδιά αυτά σε μια κοινωνία τόσο στη δική μας αλλά και παγκοσμίως που το όπλο και η δύναμη είναι πάνω στο ποιος θα δολοφονήσει, ποιος θα είναι πιο άξιος στη χρήση όπλων. Αυτά τα μηνύματα δεν περνούν στα παιδιά? Βεβαίως και περνούν. Επομένως θα είναι καλό το ανάθεμα να μην είναι πάντα στην οικογένεια, η οποία είναι απούσα, αλλά είναι απούσα γιατί τις έχουν πει πρέπει να φροντίζεις τα παιδιά σου, να τα στείλεις στο σχολείο, να τα στείλεις σε γυμναστήρια, να τα στείλεις. Αυτά χρειάζονται χρήματα και η οικογένεια πρέπει να δώσει αυτά τα πρότυπα που η κοινωνία έχει θεσπίσει, αλλά χωρίς να έχει συμβάλει στην οικογένεια να είναι ενωμένη.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, σας συνάντησα πρόσφατα και στο Πολεμικό Μουσείο όπου παρουσιάστηκε το ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Γκαβέλα «Όλων οι καρδίες καταφλέγονται». Θέλω το σχολείο σας.
0: Να σας πω, πρώτα απ' όλα ότι ένας δικηγόρος ασχολήθηκε και δεν είναι η πρώτη φορά ο κύριος Γκαβέλας με την ιστορική μας συνείδηση. Είναι ένα μήνυμα και αυτό ότι έχουμε ξεχάσει πολλές από τις αρετές και την γενναιότητά μας που είναι καταγεγραμμένη στα κύτταρά μας. Ας ξυπνήσουν λοιπόν τα κύτταρα και ας αισθανθούμε για άλλη μια φορά σημαντικοί, γενναίοι και ότι εμείς αυτή την πατρίδα θα μπορέσουμε να την προστατεύσουμε όσο αυτή έχει συμβάλει στην προστασία μας.
1: Μάλιστα, μεγάλη και σοφή κουβέντα. Νομίζω ότι είστε έτοιμοι, κυρία Αντωνοπούλου, να βγάλετε και το επόμενο βιβλίο σας. Είναι μεγάλη τιμή μας, κυρία Αντωνοπούλου, και το λέω ειλικρινά, να σας έχουμε πάντα είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά και να ακούμε την άποψη της κυρίας Αντωνοπούλου. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: με τον Παναγιώτη Καλακίκο. Γνωριζόμαστε προσωπικά από την επίσκεψή μου στο Σουφλί τον Οκτώβριο του 2024. Από την πρώτη στιγμή εκτίμησα την άδολη αγάπη του για τον τόπο του. Και όταν λέω άδολη, το εννοώ. Σε μία περίοδο που δεν ακουγόταν κάποια φωνή αντίθετη με το κυβερνητικό έργο, ο δήμαρχος Σουφλί όμως βγήκε μπροστά και διεκδίκησε όσα πίστευε ότι άξιζε ο τόπος του. Δεν δίστασε να συγκρουστεί με την παράταξη της οποίας και εκείνος είναι θρέμα. Πώς γίνεται λοιπόν να μην εκτιμήσεις αυτόν τον άνθρωπο? Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το όμορφο Σουφλί, την πόλη του Μεταξού, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά, και είναι μια πραγματικότητα και το ξέρουν και οι συμπολίτες σας στο Σουφλί. Κύριε Δήμαρχε, θα αρχίσω από μια ερώτηση που έκανα εχθές στον Αναστάσιο Δήμος Χάκη. Προεκλογικά υποστήριζε ότι ισχυρός Εύρος σημαίνει θωρακισμένη Ελλάδα. Είναι λοιπόν θωρακισμένος ο Εύρος?
1: Εύρος σίγουρα είναι θωρακισμένος, βεβαίως όμως έχει και τα προβλήματά του. Μπορεί να εμπιστεύεται κανείς το στρατό γιατί είναι ένας δυνατός, ισχυρός, αποτελεσματικός στρατός. Άρα λοιπόν ο Εύρος είναι θωρακισμένος. Από εκεί και πέρα όμως έχει και τα προβλήματά του, όπως όλες οι περιοχές. Είναι μια ευαίσθητη νευραλική περιοχή η οποία θέλει, όπως πολύ καλά το είπατε, ότι από το 24 που γνωριστήκαμε, σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί το 23 είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά της Δαδιάς, όπως όλοι θα θυμούνται, που ήταν η μεγαλύτερη της Ευρώπης. 1 εκατομμύριο στρέμματα έχουν καεί με ένα δάσος μοναδικό, το οποίο βέβαια μπορεί να ξαναγεννιέται, αλλά όμως απαιτείται και κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Εύρος είναι θωρακισμένος, έχει όμως και τα προβλήματά του.
0: Μάλιστα, διάβασα, κύριε Δήμαρχε, την προηγούμενη Κυριακή ότι στην εφημερίδα Δημοκρατία ότι συρρυκνώνεται ο πληθυσμός σε όλο τον Εύρο, με συνέπεια βέβαια να κλείνουν σχολεία σε όλες τις κομοπόλεις. Ποια είναι η κατάσταση στο Σουφλί, θέλω να μας πείτε?
1: Τώρα μόλις αναφέρετε το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στον Εύρο και σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδος. Βέβαια στον Εύρο εδώ τώρα είναι και εθνικό το θέμα, γιατί όσο στρατό και αν έχεις, ό,τι και μέτρα και να παίρνεις, ό,τι εξοπλισμό, αν δεν έχεις ανθρώπινη δραστηριότητα κατά μήκος του ποταμού Εύρου, γιατί ο Δήμος Σουφλίου είναι ο 7ος μεγαλύτερος σε έκταση σε όλη την Ελλάδα και ένας από τους πιο αραιοκατοικημένους δήμους, αντιλαμβάνεστε ότι τα σύνορα δεν είναι αποτελεσματικά, και πάντα όταν χρειάστηκε και υπήρξαν δύσκολες στιγμές, ο λαός ήταν δίπλα στο στρατό που πάντα συνέδραμε και βοηθούσε στα μέγιστα και σύμφωνα με τις δυνατότητες. Το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. 22% στην προηγούμενη απογραφή μείωση του πληθυσμού. Άρα λοιπόν είναι αντιληπτό ότι και μετά από τις φυσικές καταστροφές που είχαμε με πλημμύρες και τώρα πρόσφατα το 26 το Φεβρουάριο, αλλά...
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
4: DVB T2. DVB T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή... Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
6: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
5: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
2: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο hellas@sa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατή ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
5: Jackpot στον Joker. 3.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /L/responsible/gaming.
8: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Φρανκ Σινάτρα. Η θυελώδης σχέση με την Άβα Γκάρντνερ. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Κέι Cineplex.
9: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
10: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
11: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
13: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
14: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
15: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
16: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
17: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
21: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρο σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
23: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
24: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
27: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: έβγαλε ειδήσεις η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που δημιουργήθηκε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και γεννήθηκε μάλιστα και το νέο εκλογικό δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα, ήταν το ερώτημα από τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος αναφέρθηκε και στο πρόγραμμά του για τον τραπεζικό κλάδο. Για όσα λοιπόν υπόθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση, θα συζητήσουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς και πρώην βουλευτή Κώστα Καρπουχτσή. Καλημέρα σας, κύριε Καρπουχτσή.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Πολύζου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Καρπουχτσή, θα αρχίσω από το δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινωνία. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα, ρώτησε. Είναι συνέχεια της ρητορικής ότι επί διακυβέρνησής του δεν υπήρξαν κατηγορίες για σκάνδαλα.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ρητορική, αυτό είναι μια διαπιστωμένη αλήθεια, κυρία Πολύζου. Για τη θητεία 2015-19 πολλά μπορούν να υποθούν, αλλά ένα πράγμα που δεν μπορεί να υποθεί από κανέναν είναι ότι υπήρξε οποιαδήποτε κατασπατάληση ή κακοδιαχείριση δημόσιου χρήματος. Αυτό νομίζω το αναγνωρίζουν οι πάντες, ακόμα και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Γι' αυτό και δεν έχουν σε τίποτα να μας ψέξουν. Νομίζω ότι η διαφθορά είναι κάτι το οποίο στοιχίζει. Στοιχίζει στη χώρα μας και έχει στοιχίσει τα τελευταία χρόνια και από πλευράς χρημάτων. Να θυμηθούμε τα σκάνδαλα μόνο του ΟΠΕΚΕΠΕ που για τα δημόσια ταμεία σημαίνουν ένα κόστος 415 εκατομμύρια ευρώ που θα κληθεί να πληρώσει ο Έλληνος φορολογούμενος. Μην ξεχνάμε επίσης ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια των δύο θητειών της Νέας Δημοκρατίας 2019 μέχρι και σήμερα 2026 έχουν γίνει σωρίας απευθείας αναθέσεων. Μέχρι το 25 είχαμε 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια σε κλειστούς διαγωνισμούς με έναν και μόνο συμμετέχοντα. Κύριε Πολύζου, αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, τα οποία δόθηκαν χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, τι σημαίνει μια έκπτωση μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας της τάξης του 20, 30 και 40% που ήθιστε να έχουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ναι, είναι θέμα εντιμότητας, είναι θέμα διαφάνειας και διαχείρισης δημοσίου χρήματος. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε προτείνει και μια πλατφόρμα, την πλατφόρμα Διαφάνεια, η οποία εκτός από μια ανακοίνωση των δημόσιων συμβάσεων που κάνει σήμερα η Διάρκεια ως εργαλείο, μαζί με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, ουσιαστικά θα παρακολουθεί όλες τις δημόσιες συμβάσεις, όλο τον κατακαιρματισμό που γίνεται, όλα τα αφημί τα οποία συνδέονται με δημόσιες συμβάσεις, είτε άμεσα είτε υπεργολαβικά, γιατί έχουμε γίνει μάρτυρες, κυρία Πολύζου, όλη αυτή την περίοδο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μία νυχτή να στείνονται εταιρείες και να δημιουργούνται αφημί και την επομένη να παίρνουν απευθείας αναθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ή και εκατομμυρίων. Νομίζω είμαστε μάρτυρες όλη αυτή τη πράξη που έχει ακολουθήσει και έχει απομυζήσει και τα δημόσια ταμεία.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι 5 παρεμβάσεις που θα γίνουν με στόχο μια νέα ηθική στην πολιτική, όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παρότι είναι μια συμπαράταξη που κλείνει ουσιαστικά ένα μήνα τώρα, έχει ξεκινήσει, γιατί θέλουμε να είμαστε και χρήσιμοι, ξεκινάμε σιγά σιγά με το να ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Τα πρώτα που βγήκαν ήταν κάποια μέτρα που προτείνουμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και μετά ο Αλέξης Τσίπρας από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου παρουσίασε τις πρώτες 5 εμβληματικές προτάσεις. Η μία από αυτές έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός φορέα κοινωνικής διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Ουσιαστικά θα μπει σε μια διαδικασία να αγοράσει από τα φαντ σε χαμηλές τιμές τα κόκκινα δάνεια ευάλωτων οικοκυριών με στόχο να προστατεύσουμε ουσιαστικά τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις πρώτες κατοικίες και φυσικά αυτό το χορέας να κάνει και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι και σήμερα λιμνάζει όπως το αντιλαμβάνεστε. Είναι τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι η κατάργηση των πανελληνίων, είναι η αύξηση των μισθών σε υγειονομικό προσωπικό, σε γιατρούς, νοσηλευτές και η ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο. Και είναι και η πρόταση για τα σταθερά συμβόλαια των παρόχων ενέργειας με παραγωγούς ανανεώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν τις τιμές του ρεύματος έως και 30%. Με στόχο να ελαφρυνθεί τόσο το νοικοκυριό σήμερα και να δει μια πραγματική μείωση στα τιμολόγια τους, και κατ' επέκταση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Υποθέτω όμως ότι αυτά τα μέτρα είναι κοστολογημένα. Σωστά, γιατί ακούμε και νέα κόμματα που κάνουν προτάσεις και δεν ξέρουμε αν μπορούν τελικά να υλοποιηθούν και στην πράξη. Γι' αυτό ρωτώ για να γίνει επισήμαση.
1: Κυρία Πολύζου, προφανώς και τα μέτρα αυτά είναι κοστολογημένα. Άλλωστε, τώρα για να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο, όλα τα προγράμματα περνάνε και ελέγχονται και από το ελογιστήριο του κράτους πριν κατατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο. Εμείς νομίζω έχουμε δείξει μια συνέπεια λόγων και πράξεων. Ό,τι πούμε είναι κοστολογημένο και προφανώς για να το λέμε, υπάρχουν και οι αντίστοιχοι πόροι ή δύνατε να εξευρεθούν για να το αντιμετωπίσουν και να το υλοποιήσουμε. Και προφανώς μέχρι και τη ΔΕΣ, τώρα που έχουν βγει, όπως τα είδατε αυτή την εβδομάδα, ανακοινώθηκαν και οι τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μέχρι και τη ΔΕΣ, κάθε ένας από τους τομείς που έχει δημιουργηθεί θα παρουσιάσει εξειδικευμένα αναθεματική ενότητα και θεματικό άξονα το πρόγραμμα με το οποίο θα πορευτούμε, με το οποίο θα διαβουλευτούμε με τον ελληνικό λαό και θα πάμε για να ζητήσουμε τη λαϊκή εντολή για να γίνουμε η προοδευτική διακυβέρνηση στις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρποχτσή, υπήρξαν όμως πολλές αντιδράσεις και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προφανώς το γνωρίζετε, από τις προαναγγελίες για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Τώρα ακούσαμε και για έκτακτη εισφορά στις τράπεζες. Αλήθεια θέλω να μου πείτε, δεν σας προβληματίζει ενδεχόμενη στοχοποίηση της Ελλάς από τα μέσα που ανήκουν σε ισχυρούς επιχειρηματίες ή επιβιώνουν χάρη στις τράπεζες?
1: Δεν νομίζω ότι η επιδίωξη της Ελλάς σήμερα είναι να είναι αρεστή σε όλους όσους σήμερα παρουσιάζουν μια σειρά από τα κέρδη σε βάρος του ελληνικού λαού και ζουν ανεξέλεγκτα. Ο δικός μας ο στόχος, κυρία Πολύζου, είναι να προτείνουμε μέτρα τα οποία θα εισάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη έμπρακτα στην καθημερινότητα.
0: Άλλο ρώτησα.
1: Των πολιτών.
0: Ρωτώ λοιπόν.
1: Δεν είναι κάτι. Κοιτάξτε, εμείς δεν κάνουμε πολιτική και οι προτάσεις που κάνουμε δεν έχουν τη λογική του να μην θίξουμε κανέναν. Οι προτάσεις μας είναι ουσιαστικά.
0: Οι προτάσεις σας ευνοούν την κοινωνία και τους πολίτες. Όμως, ακριβώς την ίδια στιγμή δεν ευνοούν τους ισχυρούς, τους επιχειρηματίες και τις τράπεζες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα υπάρξει και στοχοποίηση από την πλευρά τους. Αυτό ρωτώ αν σας ανησυχεί ή όχι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιου είδους ανησυχία και δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ήδη ο κόσμος στοχοποιεί αυτές τις πρακτικές σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα οι τράπεζες λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους. Όπως ανέφερε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο μέσος όρος κερδοφορίας των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά στο 1% του ονομαστικού ΕΠ. Στην Ελλάδα, κυρία Πολύζου, είναι 2%. Αυτό έχει να κάνει με την τεράστια διαφορά των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων και εξαιτίας των καταχρηστικών πρακτικών και των υπέρογκων χρεώσεων. Δεν υπάρχουν από αλλού. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Οι τράπεζες σήμερα, κυρία Πολύζου, δεν πληρώνουν φόρους όπως κάθε άλλη επιχείρηση, λόγω του αναβελόμενου φόρου. Δεν πληρώνουν ούτε ευρώ, αλλά φέτος μοιράσανε 2,8 δισεκατομμύρια κέρδη στους μετόχους. Αυτή η πλάκα νομίζω πρέπει να σταματήσει.
0: Όταν είχατε όμως την διακυβέρνηση αυτής της χώρας, και αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, τότε θα μπορούσε να φορολογήσει τις τράπεζες ώστε να πληρώσουν τους φόρους.
1: Φορολογήθηκαν τότε οι τράπεζες. Προφανώς και φορολογήθηκαν τότε οι τράπεζες. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ήταν ένα τελείως διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον εκείνη τη στιγμή και προφανώς και φορολογήθηκαν και οι μεγάλοι. Προφανώς φορολογήθηκαν οι τράπεζες εκείνη τη χρονική περίοδο.
0: Αντιλαμβάνομαι
1: όμως ότι έπεσε και ένα μεγάλο βάρος.
0: Κύριε Καρποχτσή, θέτω το ερώτημα για να. Θέτω λοιπόν το ερώτημα για να το ακούσουν και οι ακροατές όσοι δεν το γνωρίζουν γι' αυτό.
1: Προφανώς. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε και ένα δυσανάλογο βάρος και στους μικρομεσαίους εκείνη την περίοδο. Είναι ξεκάθαρη όμως η πολιτική που η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας ερχόμαστε για να εφαρμόσουμε την επόμενη μέρα. Και στο φορολογικό μας πρόγραμμα σήμερα δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση για όλους τους μισθωτούς, τους εργαζόμενους, για τους μικρούς και τους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο στόχος μας είναι όλοι αυτοί να ελαφρυνθούν. Είναι νομίζω ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα, άρα ουσιαστικά
1: να
0: λέτε.
1: Το παραγωγικό μοντέλο για να παράξουμε και περισσότερο πλούτο για αυτές τις κατηγορίες.
0: Άρα ουσιαστικά λέτε ότι ήταν πολιτική που εφάρμοσε τότε ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν πολιτική μνημονιακή και όχι πολιτική που θα ήθελε να εφαρμόσει ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Σας τα καταλάβαμε.
1: Ήταν μια πολιτική η οποία ήταν στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου στον οποίο είχε βρεθεί η χώρα, γιατί κυρία. Πολύζω. Η ιστορία της χώρας δεν ξεκίνησε το 2015. Κάποιοι μας έφεραν το 2015 να είμαστε με τη θηλιά στο λαιμό. Κάποιοι δημιούργησαν αυτά τα υπέργα χρέη. Εξαιτίας των πολιτικών κάποιων χάθηκε το 25% του ΑΕΠ. Εξαιτίας των πολιτικών κάποιων κυβερνήσεων, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, βρεθήκαμε καταχρεωμένοι. Προφανώς σε εκείνο το δημοσιονομικό πλαίσιο έπρεπε να γίνουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν συμβάλλουν. Πολλά όμως γίνανε εκείνη την περίοδο. Πολλά γίνανε και κηρύξε και το κοινωνικό κράτος. Κάποιοι, ναι, επιφορτώθηκαν δυσανάλογα. Το αντιλαμβανόμαστε και είναι κάτι το οποίο το πλήρωσε και ο Αλέξης Τσίπρας στις εκλογές του 2019. Τώρα όμως είμαστε σε ένα άλλο χρονικό περιβάλλον, σε ένα άλλο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αντί η χώρα μας να πηγαίνει σήμερα καλύτερα, η χώρα πηγαίνει χειρότερα. Αντί ο Έλληνας πολίτης να ζει σήμερα καλύτερα το 2026, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι πάνω από τους μισούς περνούσαν και ζούσαν καλύτερα το 2019. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο αλλάζει μόνο με πολιτικές. Και πολιτικές που
0: μάλιστα
1: η αριστερή συμπαράταξη μπορεί να εφαρμόσει.
0: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Καρποχτσή, η κυβέρνηση χαρακτήρισε ακατολόγητη και επικίνδυνη. Ακοστολόγητη, συγγνώμη, και επικίνδυνη την πρόταση να αγοραστούν τα κόκκινα δάνεια από ένα δημόσιο φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το μέτρο και γιατί σας θέτω το ερώτημα αυτό. Επειδή στο χθεσινό πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα των συντακτών έκανε λόγο για παντοδυναμία των φαντς.
1: Προφανώς και είναι πράγματα τα οποία μπορούν και να εφαρμοστούν. Τα έχουμε δει να εφαρμόζονται και σε χώρες όπως είναι η Κύπρος. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι μαθήματα κοστολόγησης από ένα κόμμα το οποίο χρωστάει πάνω από 500 εκατομμύρια στις τράπεζες, δανεικά και αγύριστα, κατά δήλωση του Υπουργού της Άδωνη Γεωργιάδη, που είπε ότι ουσιαστικά αυτά τα λεφτά δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω, γιατί ανακεφαλαιοποιήθηκαν από τις τράπεζες που εμείς, εγώ, εσύ και όλοι μας οι πολίτες πληρώσαμε τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Να μου επιτρέψετε, κυρία Πολύζου, μαθήματα κοστολόγησης από τη Νέα Δημοκρατία να μην δεχόμαστε. Προφανώς και ό,τι λέμε είναι υλοποιήσιμο.
0: Το ίδιο όμως, κύριε Καρποχτσή.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Έχουμε γιορτή!
4: Εμείς
3: του Λυκύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
4: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
3: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: DVB TV 2. DVB TV 2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
6: Όλοι πάμε στα...
5: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
9: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
10: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
11: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
12: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
13: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
14: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
13: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
14: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
15: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
16: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
17: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Skoda. Unicars. Driving your stories.
19: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
20: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
19: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
20: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
19: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
20: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA?
19: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
20: Η ζωή, αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
21: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
22: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
23: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
0: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υπόθεση απόπειρας πόνου και άλλων σοβαρών αδικημάτων διερευνά η αστυνομία με θύματα δύο γυναίκες ηλικίας 38 και 58 ετών, ενώ καταζητεί άντρα ηλικίας 35 ετών από τη Συρία τα στοιχεία και η φωτογραφία του οποίου έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στο Στρόβολο. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγο και την πεθερά του και έπειτα ανατράπηκε σε φυγή. Οι δύο γυναίκες συντοπίστηκαν τραυματισμένες και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα μεσάνυχτα, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε αντίπεινα αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Η αστυνομία κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς προχώρησε σε 10 συλλήψεις για αδικήματα όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, επαιτία και άλλα αδικήματα. Οι οργανωμένες περιπολίες έγιναν με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Στις 7 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες για την αναπληρωματική εκλογή αντιδημάρχου Αγλαντζάς. Τη θέση διεκδικούν δύο υποψήφοι. Η ψηφοφορία θα διακοπεί για μία ώρα στις 12 το μεσημέρι, ενώ θα επαναρχίσει στη 1 και οι κάλπες θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως έθριος, ενώ αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omicalife.com.cy.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
25: Που βγάζουν φοιτητές που τελικά θα δυσκολευτούν να βρουν θέσεις στην αγορά εργασίας, το επάγγελμα αυτό το οποίο έχουν σπουδάσει, γιατί θέσεις υπάρχουν. Αλλά σημαντικό είναι να εφοδιάσουμε τους νέους μας με χρήσιμη, με γνώση που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή και η κοινωνία. Νομίζω λοιπόν ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ήδη τα τελευταία χρόνια, μεθοδική, ουσιαστική θα έλεγα, η οποία περιμένουμε να αποδώσει καθούς. Αυτό γίνεται μακριά από τις πανοπλησίες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας πολλές φορές. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω όμως ότι εργαζόμαστε όλοι, εμείς η αυτοδιοίκηση, οι βουλευτές του νομού, και πιστεύω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
26: Μάλιστα, θα συνεχίσω κύριε Νίκολα Κόπουλε με τον μόνιμο βραχνά όλης της Ηλίας, τα τροχαία δυστυχήματα. Έχουν χαθεί χιλιάδες άνθρωποι στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, αλλά ο δρόμος φτιάχτηκε. Στα Λεχενά όμως εξακολουθούν και ανησυχούν επειδή κινδυνεύουν τα παιδιά. Τελικά θέλω να μου πείτε, είναι ευρύτερο το πρόβλημα?
25: Όχι, κοιτάξτε λίγο να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Στον νομό Ηλίας, όχι μόνο από πέρυσι που τέθηκε σε λειτουργία ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργος και πλέον πραγματικά δίνει μια, εκτός από αναπτυξιακή προοπτική τεράστια δημιουργεί και μια ασφάλεια πολύ σημαντική. Θα σας πω ότι ήδη είχε γίνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση εδώ και περίπου 4 χρόνια με παρεμβάσεις στο ήδη υφιστάμενο οδικό δίκτυο, δηλαδή στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Ένα έργο το οποίο, αν θέλετε, στην αρχή δέχτηκε πολλές επικρίσεις, κυρίως από την αντιπολίτευση. Στην πορεία όμως κατάλαβαν όλοι οι πολίτες της Ιλίας τη χρησιμότητά του. Μπορεί πλέον να πηγαίναν πιο αργά στον προορισμό τους. Κατά λίγο, θα έλεγα πιο αργά, όμως...
26: Υπήρχε ασφάλεια, λέτε.
25: Εκμηδενίστηκαν πραγματικά τα τροχαία ατυχήματα. Σε έναν αυτοκινητόδρομο όπου κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα είχαμε τροχαία ατυχήματα, με την παρέμβαση η οποία έγινε πριν από 4 χρόνια, και πραγματικά χαίρομαι που η κυβέρνηση αυτή, την οποία στήριξα ως βουλευτής από το 2019, πραγματοποίησε όχι μόνο το Πατρών Πύργου, αλλά και τις παρεμβάσεις στο εφιστάμενο οδικό δίκτυο. Τώρα, για αυτό το οποίο λέτε, για να απαντήσω και σε αυτό, ο αυτοκινητόδρομος δημιουργεί μια άλλες ανάγκες σε σχέση με τις προσβάσεις στις πόλεις, και εκεί πέρα και στα Λεχενά πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, και γίνεται ήδη. Όλα τα έργα, θα σας θυμίσω ότι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του αυτοκινητοδρόμου διατίθενται επιπλέον για την κατασκευή προσβάσεων παράπλευρου οδικού δικτύου, προσβάσεων στις πόλεις, καλύτερων οδικών προσβάσεων, αλλά και αντιπλημμυρικής θωράκισης του έργου.
26: Μάλιστα. Διάβασα επίσης, κύριε Νικολακόπουλε, ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προωθεί έργα 52 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και όχι μόνο. Μήπως έχει αργήσει πολύ ο κρατικός μηχανισμός και πείτε και στον πύργο το νερό νεράκι?
25: Κοιτάξτε λίγο, έχουμε τα τελευταία χρόνια δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του νερού. Θα σας πω ότι δύο μόνο πολύ σημαντικά έργα. Ο νομός Ηλίας είναι, όπως γνωρίζετε, ένας πλούσιος νομός στον πρωτογενή τομέα, με μεγάλη παραγωγή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς και η αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια, όπως είπατε, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην διαχείριση του νερού. Γι' αυτό το λόγο ήδη έχει τρέξει από το Υπουργείο Υποδομών μια μελέτη για την διαχείριση και την κατάσταση στο φράγμα και την αναβάθμιση του φράγματος ποινιού. Είναι πολύ σημαντικό για τη διαχείριση. Ήδη έχουμε χρηματοδοτήσει ένα έργο υπογειοποίησης αρτευτικού δικτύου που σημαίνει καλύτερη διαχείριση του νερού, λιγότερες διαρροές, οστολογική διαχείριση, και το ίδιο θέλουμε να προωθήσουμε και για άλλα.
26: Και πότε βλέπετε να υλοποιείτε αυτό το έργο, κύριε Νικολακόπουλε?
25: Είμαι σε θέση να σας πω ότι και η περιφέρεια διαθέτει αυτά τα χρήματα για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, αλλά και για μικρότερα, είμαι σε θέση να σας πω, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και για μικρότερα αρτευτικά έργα σε σχέση με τη διαχείριση του νερού θα δοθούν χρήματα στους δήμους, στους ΤΟΕΔ, προκειμένου να κάνουν μικρά έργα καλύτερης διαχείρισης του νερού. Ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα σε αυτό, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα.
26: Μάλιστα. Στη διάρκεια του χειμώνα, κύριε Νικολακόπουλε, υπήρξε και το θέμα με τον περιπτέρα που δέχθηκε επίθεση από Ρωμά, ενώ όταν έκλεισε το περίπτερο, καταστράφηκε και το κατάστημα που δημιούργησε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, τι γίνεται με την αστυνόμευση στην Ηλία? Έχετε διατελέσει και Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη?
25: Επειδή μιλάω με τους πολίτες της Ηλίας σχεδόν κάθε μέρα πραγματικά, και για θέματα ασφάλειας σχεδόν κάθε μέρα, είναι θέματα τα οποία μου θέτουν οι πολίτες. Οφείλω να σας πω το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια η αστυνόμευση έχει αυξηθεί σε σημείο που έχουν αυξηθεί οι βεβαιώσεις κλήσεων, παραβάσεων κτλ. Υπάρχει όμως, οφείλω να το πω, ένα συγκεκριμένο ζήτημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή με μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
26: Μάλιστα.
25: Εγώ σέβομαι απόλυτα και μακριά από μένα οποιοδήποτε έτσι οποιοδήποτε χαρακτηρισμό.
26: Στοχοποιήσει χαρακτηρισμός. Το θέμα είναι όμως άμεσα πρέπει να ληφθούν μέτρα.
25: Υπάρχουν, και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κοινωνικές ομάδες τέτοιες που στην Ελλάδα έχουν πλήρως ενσωματωθεί και δεν παράγουν εγκληματικότητα.
26: Η
25: συγκεκριμένη παράγει εγκληματικότητα. Πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
26: ο κύριος Χρυσοχοίδης,
25: ήταν εδώ στην Ηλία. Φτιάξαμε για ακόμα μια φορά ένα επιπλέον σχέδιο αστυνόμευσης της περιοχής, με αυξημένες δυνάμεις, οι οποίες θα είναι εστιασμένες στην συγκεκριμένη περιοχή, με την παρουσία και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διότι παρατηρούνται και φαινόμενα τέτοια, οπότε να είστε βέβαιοι ότι από τότε που έγινε αυτό το περιστατικό έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και θα αλλάξουν ακόμα περισσότερα. Αυτοί οι οποίοι θα το καταλάβουν, αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν τον νόμο, αυτοί οι οποίοι διαπράττουν αξιόπινες πράξεις, θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη, και πλέον η δικαιοσύνη έχει αυτά τα νομοθετικά εργαλεία, ακόμα και όταν έχουμε επιμεληματικές ποινές, να οδηγούν αφέξιν παραβάτες στη φυλακή.
26: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Νικολακόπουλε, γίνατε σοφότερος ως πρόεδρος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Τελικά υπήρχε σκάνδαλο με συμμετοχή πολιτικών?
25: Αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι αν έγινα εγώ σοφότερος. Σημασία έχει αν πληροφορήθηκαν οι πολίτες, αν μάθαν οι πολίτες το τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Αυτοί που θέλανε να απομονώσουν την έρευνα, αν θέλετε, τα συμπεράσματα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε συγκεκριμένη κυβέρνηση, νομίζω ότι δεν υπηρετούν τον πραγματικό σκοπό, που ήταν να μάθουμε όλες τις στοιχές του προβλήματος. Και νομίζω ότι αναδείχθηκαν πολλές στοιχές του προβλήματος. Αναδείχθηκε ο ρόλος ιδιωτικών εταιριών, αναδείχθηκε ο ρόλος των ΚΙΔ, αναδείχθηκε ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αν θέλετε, των ευθυνών των κυβερνήσεων, των πολιτικών προσώπων, το τι έκανε ο καθένας και οι πολίτες βάζουν τα συμπεράσματά του. Εγώ θεωρώ λοιπόν, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και περιστατικά μέσα στην Επιτροπή που κάποιοι επιχείρησαν να αποπροσανατολίσουν την έρευνα, σε τελική ανάλυση οι πολίτες μάθανε πολλά για το τι συνέβαινε στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό είναι που έχει τη μεγάλη σημασία.
26: Μάλιστα. Σκανδαλολογία και η ακρίβεια, κύριε Νικολακόπουλε, έχουν πλήξει δημοσκοπικά τη Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα στην κοινωνία.
25: Το κλίμα αυτό το οποίο ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της κοινωνίας. Το κλίμα διαμορφώνεται ανάλογα με τα προβλήματα των πολιτών. Εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα στους πολίτες, εμείς πρέπει να δίνουμε απαντήσεις στα προβλήματα, εμείς πρέπει να έχουμε σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, πρέπει να είμαστε σοβαροί και ρεαλιστικοί σε αυτά τα οποία προτείνουμε, διότι νομίζω ότι οι πολίτες έχουν ζήσει και τις ανέξοδες υποσχέσεις, έχουν ζήσει και την παραχολογία, έχουν ζήσει και τα ΦΑΑ, έχουν ζήσει και πράγματα τα οποία, αν θέλετε, τα λεφτόδεντρα, τα οποία όλοι υπόσχονταν πράγματα τα οποία τελικά δεν μπορούσαν να τηρήσουν. Επειδή αυτά τα έχουν βιώσει, καταλαβαίνουν και θέλουν, νομίζω, αξιόπιστες, σοβαρές και ρεαλιστικές προτάσεις. Και νομίζω ότι εδώ θα κρυφθούμε όλοι στην κοινωνία.
26: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε πόσο σας προβληματίζει ως μέλος της κυβερνώσας παράταξης η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
25: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν δημιουργείται ένα κόμμα από έναν πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο του κόμματος, προφανώς και επηρεάζει. Από την άλλη όμως, θεωρώ ότι και ελπίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακριβώς επειδή και ο ίδιος έχει βιώσει τις συνέπειες κυβερνήσεων λαϊκίστικων, κυβερνήσεων οι οποίες παραλίγο να τις πληρώσουμε πολύ ακριβά, παρά να πληρώσει η χώρα πολύ ακριβά, επειδή ακριβώς έχει και ο ίδιος ζήσει, αν θέλετε, την δημιουργία παραδικαστικών συστημάτων που το στοχοποίησαν, τα οποία οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Επειδή λοιπόν και για τα θεσμικά θέματα και για τα οικονομικά, αλλά και για τα εθνικά θέματα στα οποία κάνει άδικη η κριτική, θεωρώ, νομίζω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση και αυτή είναι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Και θεωρώ ότι δεν θα κάνει το λάθος να δημιουργήσει πρόβλημα στην παράταξη η οποία, με την οποία έγινε και πρωθυπουργός και πρόεδρος της.
26: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Νικολακόπουλε. Εδώ θα είμαστε να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις. Καλή σας ημέρα.
25: Πολύ.
26: Γεια σας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Για να δούμε με δεύτερη ματιά όλη την επικαιρότητα. Και όχι μόνο την επικαιρότητα, αλλά όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Περιμένω τα μηνύματά σας.

0: Όταν ένας ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας αφιερώνει την καθημερινότητά του σε μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μάχες, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οφείλουν να στηρίξουν την προσπάθειά του. Ο Ιωάννης Ραχοβίτσας, υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας εν αποστρατεία, δεν έφυγε από το σώμα ως συνταξιούχος, αλλά ως ενεργός πολίτης που έθεσε την εμπειρία του και τις γνώσεις του στην υπηρεσία της κοινωνίας. Το Ινστιτούτο Πάντα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραχοβίτσα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα σε όσους μας ακούν.
0: Κύριε Ραχοβίτσα, πραγματοποιήθηκε μία εκδήλωση την Παρασκευή στο Θωρικτό Αβέροφ με κεντρικό μήνυμα «Επιλέγω πορεία, όχι εξάρτηση». Επειδή ήσασταν ο βασικός οικοδεσπότης ως πρόεδρος του Πάντα, θέλω να μας πείτε δύο λόγια για την εκδήλωση.
1: Κοιτάξτε, ήταν για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διάδοσης. Σε αυτό εμείς από την αρχή, από την έναρξη του Ινστιτούτου μας, πριν από 4,5 χρόνια, το συνηθίζουμε και πάμε έτσι σε εμβληματικούς χώρους για να περνάμε και τα μηνύματα αυτά που θέλουμε. Και έτσι φέτος επιλέξαμε το Θωρικτό Αβέρο και συνδιοργανώσαμε μαζί με τον Πλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού, εκεί που υπάγεται το πολεμικό το μουσείο αυτό. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική γιορτή πάνω στο καράβι, είχε πάρα πολύ κόσμο, είχαμε εκλεκτούς προσκεκλημένους, πρέπει να το πούμε. Ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Φιλαδέλφειας και Μανουσίου κύριος Γαβριήλ. Ήταν ο πτέος πρίτανης κύριος Μαρκάτος, ήταν ο τραγουδιστής ο Αντώνης Ρέμος, ήταν η Βούλα Ιπατουλίδου, ήταν η δημοσιογράφος η Μίνα Καραμήτρου και ήταν να έρθει και ο κύριος Κορκίδης ο ΕΒΕΠ, αλλά κάτι του τυχική που είναι.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι ήταν μεγάλη γιορτή, εγώ θα συμπληρώσω και θα πω ότι ήταν και ένα μεγάλο κοινωνικό μήνυμα, κύριε Ραχοβίτσα.
1: Ήταν κοινωνικό μήνυμα, ίσως το βασικό κλου της ιστορίας ήταν το AI Πάντα. Αυτό το κρατήσαμε εμείς σαν έκπληξη παροχής, κοινωνικής παροχής θα έλεγα. Πρέπει να αναφερθώ σε αυτό, το AI Πάντα είναι ένα εργαλείο της εποχής μας, όπου μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα. Από τι απαρτίζεται αυτό τώρα? Εμείς στα 4,5-7 χρόνια ζωής που έχει το Ινστιτούτο έχουμε περάσει όλη την Ελλάδα, έχουμε πάει σε ακριτικά νησιά, έχουμε πάει στις πόλεις μέσα, έχουμε πάει...
0: Θα πάμε και εκεί στα νησιά που έχετε πάει, θα πάμε σε λίγο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, όταν λέμε εκδηλώσεις δικές μας, τι είναι? Είναι... μας καλούν γονείς, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων και κυδεμόνων, δήμαρχοι, περιφέρεια και όποιοι...
0: Για να κάνετε την ενημέρωση.

0: Εσείς θέλω να μου πείτε, κύριε Ραχοβίτσα, γιατί επιλέξατε το θορυκτό Αβέροφ. Η αντιπρόεδρος Ελένη Μπακούρη αναφέρθηκε σε κοινό συμβολισμό του θορυκτού και των αντιναρκωτικών δράσεων. Θέλετε να εξηγήσετε αυτόν τον συμβολισμό, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, αν παραλληλισμός θα έλεγα, γιατί όπως και το...
2: Super Sport 104.
3: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο, μετρά.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
3: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτώριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, να μου πεθάνει.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimace. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
14: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
15: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη, όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
16: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο hellas.sa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
18: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 9ο Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Ιδενάς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
21: DVB-T2. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
22: Όλοι πάμε Στεφανή!
21: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
23: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
24: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
25: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
26: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
27: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Η ώρα είναι 12.
29: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
30: Το τράβηγμα στον ώμο
0: Έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Την απόκτηση του Σοφιαν Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσίευματα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πέταρ Στάνης βρίσκεται η Ερυθρόλευκη με την οριστικοποίηση συμφωνία των Πειραιωτών. Με τη Λουντογκόρετς να βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται στην Ελλάδα εντός ερχόμενης εβδομάδας σύμφωνα με δημοσίευματα από Σερβία και Βουλγαρία. Σε επαφές με την Κοπενχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Ο σύλλογος από τη Δανία αξιώνει τον 29χρονο διεθνή αμυντικό στα 3 εκατομμύρια ευρώ με το δικέφαλο του Βορρά να προσφέρει 2 εκατομμύρια. Πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μαγκομέντο Ντόεφ του ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Στη Θεσσαλονίκη αφήχθη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ασπρόμαυρου ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άρι Τζελουστόντο. Ο Άρης έφτασε σε συμφωνία με την Νόρτζελαντ για την απόκτηση 20χρονου Ιβοριανού Ντιάλο Σανούση, με την άφηξή του να είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζη για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Ίκερ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Λεβαδιακός δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγορά για τον Γκιγέρμο Μπάτζη και ο 24χρονος Αργεντινός θα επιστρέψει στη χώρα του και την Μπέλα Βίστα. Ο Λεωνάρντο Κούτρης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Τζέλια σύμφωνα με πολωνικά δημοσίευματα. Ενδιαφέρον για τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλοτε παίχτη του Ολυμπιακού είχε δείξει και ο Αστέρας Τρίπολης. Η Chelsea έφτασε προφορική συμφωνία με το μέσο της Sunderland και πρώην αρχηγό της Arsenal Granit Xhaka σύμφωνα με τον Florian Pettenberg. Για την τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κροατία Γκάνα 2-1 Παναμά Αγγλία 0-2 Κολομβία Πορτογαλία 0-0 Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1 Αλγερία Αυστρία 3-3 και Ιορδανία Αργεντινή 1-3. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Λίρα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στην Diamond League του Παρισιού. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Ο Τιέρι Νεβίλ βρίσκεται ήδη στην κορυφή, αλλά ο Σεμπαστιάν Οζιέ έχει μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση 25χρονου Νιγηριανού σέντερ του Στρασβούργου, Νέλι Τζόζεφ. Ο νέος προπονητής Βιλερμπάν, Τόνι Πάρκερ, μέσα από δηλώσεις του στη γαλλική Λεκίπ, ανακοίνωσε τις αποκτήσεις των Σιλβέν Φρανσίσκο, Νικ Βάιλερμπαμπ, Αρμόνι Μπρούξ, Ντάνιελ Τάις και Μπούθ Γκάχ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
3: 943 Intervete Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύσου και βλέπουμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς πρώτα ο Θεός, τα λέμε το επόμενο Σάββατο στις 10 ακριβώς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι η ζωή αλλάζει τη στιγμή που αποφασίζετε να τη δείτε αλλιώς. Να έχετε μία καλή Κυριακή. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος με το αθλητικό δελτίο. Γεια σας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι το μεσημέρι μας. Είναι αυτή η μεσημεριάνη παρέα. Θα είμαστε μαζί σας από τις 10 έως τις 4, από τις 12 έως τις 4 συνολικά. Καθώς, okay, θα έχουμε το κανονικό μας 2 ώρο από τις 12 έως τις 2. Αλλά επειδή ο φίλος μας ο Τζόρτζης λείπει και κάνει μπάνια στην Κεφαλονιά, αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν κάνει κάτι άλλο εκεί πέρα, αλλά μπανάγια κάνει μια χαρά. Είναι αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, μπορεί να ακούει. Άμα ακούς Τζόρτζη, να ξέρεις, έχεις χαιρετισμούς από όλα τα παιδιά στον σταθμό. Λόγω αυτού λοιπόν, τέλος πάντων, αυτής της απουσίας, θα είμαστε μαζί από τις 12 έως τις 4, 12 με 2 το μεσημέρι μας, το καθιερωμένο πλέον ραντεβού μας κάθε Σαββατοκύριακο 12-2, όπου έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε, να τα λέμε και στον αέρα για ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Και από τις 2 έως τις 4 θα κάνουμε σήμερα το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports, εκεί όπου έχουμε πολύ, έχουμε ωραία πράγματα και να μιλήσουμε. Έχουμε για WRC, έχουμε για Mundial, εννοείται να πούμε, δεν θα λείψει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά έχουμε και μια πολύ ωραία συνέντευξη η οποία θα γίνει με έναν μηχανικό της φοιτητικής ομάδας του Μετσόβιου, του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών, το της Prom Racing. Η Prom Racing είναι η φοιτητική ομάδα αγώνων ταχύτητας, σαν να λέμε φόρμουλα, μονοθέσιο. Σαν να λέμε φόρμουλα, μονοθέσια και έτσι. Και θα έχουμε κοντά μας έναν μηχανικό να μας λύσει αρκετές απορίες πάνω στους φοιτητικούς αγώνες και γενικά στους αγώνες ταχύτητας νέων, όπου στις 2 Ιουλίου στο Ελληνικό αναμένεται να γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο, να γίνει ένα ωραίο show run εκεί όπου η Prom Racing, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, θα παρουσιάσει το αμάξι, θα παρουσιάσει το μονοθέσιο, το οποίο θα κατεβάσει σε 3 αγώνες, στην Βαρκελόνη, στην Μόντσα και στην Ουγγαρία, σε 3 φοιτητικούς αγώνες, στους οποίους δεν θα είναι μόνο, δεν θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι διεθνείς αγώνες και θα κάνουν περίπου 10 μέρες πριν τον πρώτο αγώνα, θα κάνουν ένα show run στο Ελληνικό που αξίζει να παρακολουθήσετε. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε κατά τη διάρκεια αυτού του έκτατου τετράωρου που θα είμαστε παρέα, ξεκινώντας με το μεσημέρι μας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε από το τηλέφωνο. Οι γραμμές ανοίγουν τώρα 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα άμα θέλετε, όποιος θέλει και όποτε θέλετε. Εννοείται όμως ότι όποιος δεν θέλει να βγει αέρα και θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα, να μιλήσει, να κάνει, να ράνει, να στείλει προγνωστικά, να στείλει το ένα, να στείλει το άλλο, υπάρχει το Viber. Οπότε ακούστε προσεκτικά, 6939 943 943. Επαναλαμβάνω, γιατί επανάληψη εστί μήτυρ μαθήσεως, 6939 943 943, το Viber του 943 Interveten Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Και έχουμε ήδη το πρώτο μήνυμα της ημέρας από το φίλο του Θανάση. Καλησπέρα. Καλησπέρα, άρχοντα του ραδιοφώνου, λέει. Καλησπέρα, Θανάση. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να λέγομαι άρχοντας του ραδιοφώνου, αλλά εντάξει, θα το δεχτώ. Να είσαι καλά, φίλε μου, Θανάση. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής και των εκπομπών είναι η Αντριάννα Πούγιου και ο Μιχάλης Σοηλές. Ένας Μιχάλης Σοηλές, τον οποίο θα έχετε τη δυνατότητα να τον, να τον ακούσετε στην ώρα του διαφωτιστή από τις 4 έως τις 8, καθώς ο Φώτης ο Κατσούφης σήμερα δεν θα βρίσκεται στο στούντιο λόγω βαφτίσεως. Ευχόμαστε να περάσει όμορφα στα βαφτίσια τα οποία θα παρευρεθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα υπάρχουν ανακατατάξεις. Γενικά δεν θα είναι σήμερα οι εκπομπές 2 ώρες. Ακούσατε προηγουμένως όσοι είχατε μπει στην εκπομπή της Βασιλικής Πολύζου με δεύτερη ματιά, τις 12 έως τις 2, είναι το μοναδικό 2 ώρο της ημέρας, καθώς από τις 12 έως τις 4 θα είμαστε μαζί. Από τις 4 έως τις 8 στην παρέα σας θα είναι ο Μιχάλης ο Σοηλές και από τις 8 έως τις 12 Γιάννης Γιαννικόπουλος.
Ολοκληρώθηκαν οι όμιλοι στο Μουντιάλ. Πλέον γνωρίζουμε και τις 32 ομάδες που προκρίθηκαν και αυτές οι οποίες δεν θα συνεχίσουν. Ο Λιονέλ Μέση συνεχίζει έστω και για ακόμα μια φορά να κάνει τα μαγικά του, καθώς μπήκε αλλαγή στον αγώνα της Αργεντινής με την Ιορδανία, ο οποίος ο ίδιος ζήτησε να μην ξεκινήσει. Πήγε και έκανε τα μαγικά του για ακόμα μια φορά, σκόραρε ένα πολύ ωραίο φάουλ για να διαμορφώσει το τελικό 3-1. Είναι πρωτοσκόρη στη διοργάνωση και δείχνει ότι στα 39 του, δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Έχουμε μήνυμα από Καρντάσενα, Θεσσαλονίκη, Αποστολία, νοσηλεύτρια στη ΜΕΘ, είμαι βάρδια τώρα. Τι κάνεις κουκλάκι με την πανέμορφη φωνούλα, ευχαριστώ, καλά, εντάξει. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Τι να κάνω εδώ πέρα, στον αγώνα πάντα. Εύχομαι, εγώ το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην αγαπημένη μου πόλη, τη Θεσσαλονίκη, από τις αγαπημένες μου πόλεις για να μην παρεξηγηθώ. Τα φιλιά μου σε όλους εκεί πέρα, Λευκό Πύργο, Καφτατζόγλια, ό,τι υπάρχει εκεί πέρα, ό,τι υπάρχει, χαιρετισμούς πολλούς σε αυτό το κόσμο που λέγεται Θεσσαλονίκη.

Έχουμε και λέμε δυνατά παιχνίδια, είδαμε χθες που είχαμε το Last Dance των ομίλων του φετινού Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για το 2026. Πλέον γνωρίζουμε και τις 32 ομάδες οι οποίες έχουν προκριθεί

Την ώρα που σιγά σιγά υπάρχουν και μηνύματα, έχουμε την καλημέρα από τον φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα από εμένα, καλημέρα Νίκο. Χαμηλά την μπάλα, όπως λέει ο κύριος Σόιλες. Σωστός ο Γιάννης. Πίστεψέ με, δεν διαφωνώ καθόλου με το χαμηλά την μπάλα. Εντάξει, τώρα αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να πει κάποια υπερβολή, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Είναι κάποιοι που λένε κάτι για κοπλιμέντα, άλλοι το παίρνουν το κοπλιμέντο ως κάτι σπουδαίο, όλοι το παίρνουν ως μια πλάκα. Εντάξει, χαλαρά, αλλά ναι, γενικά χαμηλά την μπάλα και δίνουμε σημασία πάντα να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα.

Καταφωνεί, στέλνει μήνυμα και ο Μιχάλης ο Σοηλές. Ακόμα και στο 1-0, κράτα χαμηλά την μπάλα. Μπράβο, Μιχάλη. Αντί να έρθει να το πει μέσα, αγόρι μου. Αντί να έρθει να μιλήσει λίγο για την εθνική Αγγλία που παίζει χαμηλά την μπάλα, πα και στέλνει μήνυμα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Εντάξει. Πέρα από τι πλάκε, Μιχάλη Σοηλές αξία. Πάμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα από τους χθεσινούς αγώνες, όπου θα τα πούμε καλύτερα και πιο δημοσιογραφικά στο μαγκαζίνο των 2 η ώρα, στο μαγκαζίνο της Κυριακής.

0: Κροατία Γκάνα 2-1, Παναμάς Αγγλία 0-2, Λαϊκή Δημοκρατία.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
1: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Κυριακή σήμερα στις 10 το βράδυ για το Μουντιάλ Νότιος Αφρική Καναδάς.
4: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
5: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
6: DVB T2. DVB T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
7: όλοι πάμε στα...
6: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
10: Τα νέα, μωρό μου.
9: Ανακαινίζουν το.
10: Έτσι.
9: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
10: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
9: Μα μόνο τηλεόραση.
10: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
9: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
10: Ξέρω, ξέρω.
9: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
11: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
12: Ανδρέας Χαραλάμους.
13: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
14: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
13: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
14: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
15: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
16: Του μίλησες?
17: Για τι πράγμα?
16: Για την αυτοεξέταση.
17: Όχι ακόμα.
16: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
17: Μία ώρα.
16: Για τη σχέση του?
17: Κάτι παραπάνω.
16: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
17: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
18: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
19: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Jackpot στον Joker. 3.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
21: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
20: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
22: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο mecaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
23: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
24: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
25: 15. Από πού θα πάμε?
24: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
25: Τι?
24: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
25: Τώρα μιλάς σωστά!
26: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
28: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
29: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Η ώρα είναι 12:30.
31: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
32: Είτε μέσα στο γήπεδο.
33: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
32: Είτε έξω από αυτό.
34: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
35: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
32: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
36: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
37: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη από το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υπόθεση απόπειρας πόνου και άλλων σοβαρών αδικημάτων διερευνά η αστυνομία με θύματα δύο γυναίκες ηλικίας 38 και 58 ετών, ενώ καταζητεί άντρα ηλικίας 35 ετών από τη Συρία τα στοιχεία και η φωτογραφία του οποίου έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στο Στρόβολο. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγο και την πεθερά του και έπειτα ανατράπηκε σε φυγή. Οι γυναίκες συνειδητοποιήθηκαν τραυματισμένες και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ τα μεσάνυχτα, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε αντίπεινα αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Η αστυνομία κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς προχώρησε σε 10 συλλήψεις για αδικήματα όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, επαιτία και άλλα αδικήματα. Οι οργανωμένες περιπολίες έγιναν με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Στις 7 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες για την αναπληρωματική εκλογή αντιδημάρχου Αγλαντζάς. Τη θέση διεκδικούν 2 υποψήφοι. Η ψηφοφορία θα διακοπεί για μία ώρα στις 12 το μεσημέρι, ενώ θα επαναρχίσει στη 1 και οι κάλπες θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ενώ αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omicalife.com.cy.
36: Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: Συγγνώμη που αργήσαμε λίγο να επιστρέψουμε, αλλά δεν πειράζει. Τέλος καλό, όλα καλά. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας και βλέπω ότι έχουμε δύο μηνυματάκια που μπορούμε να διαβάσουμε, αλλά θα τα διαβάσουμε σε λίγο γιατί έχουμε την πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλησπέρα. Ό,τι θες, Βασίλη,
1: ναι,
0: είσαι.
1: Λοιπόν, κανονικά χαίρεται είναι το μεσημέρι, έτσι είχα μάθει από μικρός. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Να ξεκινήσω καταρχάς ρωτώντας, σήμερα έχει φόρμουλα?
0: Εννοείται πως έχει. Έχει στην Αυστρία Grand Prix, ναι.
1: Ναι, κατά τι ώρα, 3 για 4?
0: Θα το τσεκάρω αμέσως. Γιατί έχω μπροστά μου για τα μηχανοκίνητα, γιατί λίγο ρίχνω κλεφές ματιές στο Ακρόπολης. Λοιπόν, μηχανοκίνητα, Φόρμουλα 1, στις 4 η ώρα.
1: 4 η ώρα, λοιπόν. Άντε, να σου πω για το Ακρόπολη, να σπάσουμε, ξέρω εγώ, το ποδοσφαιρικό.
0: Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι και μεγάλος σε ηλικία, 63, το Ακρόπολης πέρναγε παλαιότερα από τα Μέγαρα. Και είχε ειδική διαδρομή στα Γεράνια.
0: Το θυμάμαι, είχα δει κάποια βίντεο από παλιά ράλι που παίρνανε εκεί πέρα.
1: Ναι, λοιπόν, δηλαδή ξεκίναγαν από τα... τέλος πάντων, από το Χάνιο, όπως λέμε την περιοχή, ξέρω εγώ, μέσα από τα Μπέλια. Ανέβαιναν εκεί που είναι ο πύργος του ΟΤΕ που λέμε, ξέρεις που ήταν, η ΕΝΕΔ, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή, και κατέβαιναν ανάμεσα σε Αγίους Θεοδόρους και Κινέτα.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ δύσκολη, από τις δυσκολότερες διαδρομές του Ακρόπολης. Τώρα βέβαια την έχουν καταργήσει. Το πρώτο, συνήθως τα αυτοκίνητα μαζεύονταν, για όσους γνωρίζουν από Μέγαρα, εκεί πέρα που στρίβουμε από την Παλαιά Εθνική για να πάμε Αλεποχώρη, που είναι μια μεγάλη αλάνα που ήταν παλιά μια μεγάλη αλάνα όπου είναι το κτέλ Μεγάρων τώρα, εκεί πέρα τρέχαν σαν πάρκινγκ. Και θυμάμαι, πιτσιρικάς τώρα, είναι το 1975, έχουν σταματήσει δύο μεγάλα φορτηγά κλειστά, ΟΜ είναι η μάρκα, έτσι. Και έχουν έρθει τα Fiat Mirafiori τότε, τα οποία ήταν τα νούμερο ένα αυτοκίνητα του Ράλι Ακρόπολης.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι τους οδηγούς εκεί, παιδάκι εγώ τώρα, ξέρω εγώ 12 χρονών περίπου κάπου, και θυμάμαι... αυτά τα δύο φορτηγά που είχαν ανοίξει τις πόρτες να κάνουν τις όποιες επισκευές και όλα αυτά, ξέρω εγώ, συντήρηση του αυτοκινήτου πριν ξεκινήσει η διαδρομή, μιλάμε, ήταν σαν χειρουργία. Ήταν άλλο πράγμα, δηλαδή να βλέπεις, ξέρω εγώ, να έχουν μέσα τα ανταλλακτικά όλα, ξέρω εγώ, σε ράφια, ήταν άλλο πράγμα.
0: Μιλάμε τώρα για εποχές Group B.
1: 1975 τώρα, έτσι.
0: Group B. Αυτά τα τέρατα.
1: Ακριβώς. Και θυμάμαι και τον οδηγό, τώρα το όνομά του δεν το θυμάμαι, που ήταν ένας έτσι ξανθός με μούση.
0: Ξανθός με μούση. Έχει κατακτήσει το WRC με ιταλική ομάδα, με ιταλική μάρκα. Θυμάσαι?
1: Δεν ξέρω, πάντως τα Mirafiori τότε, τα Fiat Mirafiori τότε ήταν. Κέρδισαν το Ακρόπολη. Ήταν δηλαδή από τα. Πρώτα αυτοκίνητα, μετά βγήκαν τα Escort, έτσι, μετά ήταν τα Escort, τα φόρτα Escort.
0: Και μετά υπήρχε και μια περίοδος με τα Ασκόνα, με τον Βατάνεν, ναι, Άρη Βατάνεν, ναι.
1: Με τον Άρη Βατάνεν. Και θυμάμαι μετά, κάπου το σταμάτησαν αυτό και περνούσαν μέσα από τα Μέγαρα, από την κεντρική οδό των Μεγάρων, και σε ένα δρόμο, ξέρω εγώ, ήταν κάθετος, σαν σαυροδρόμι, πώς να σου πω τώρα, έτσι, και να μπαίνουμε τις πάντες εκεί πέρα για να έχουμε μαζευτεί όλη η πιτσιρικαρία εκεί πέρα, να βλέπουμε που κάνουμε τις πάντες, που μπαίνουμε τις πάντες στη στροφή να πάνε για την ειδική διαδρομή. Και θυμάμαι τον Βατάνεν με μία Mercedes, η οποία δηλαδή δεν έκανε για το Ακρόπολη αυτό, δηλαδή, και εγώ που ήμουν πιτσιρικάς και το βλέπα, αυτό το αυτοκίνητο δεν έκανε τότε, ήταν τεράστιο αυτοκίνητο. Mercedes, όχι, πώς το λένε, κουπέ.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε ήταν τα Escort. Μετά ήταν τα Λάτσια, τα Intergrale τώρα, τέλος πάντων το είπα. Σαν αυτό που είχε ο Τζίκερ. Τότε ήταν Τζίγκερ και Μοσχού, αν θυμάμαι.
0: Mm. Να ξέρεις, έχει στείλει μήνυμα τώρα που κάνουμε και την κουβέντα για ράλι ένας φίλος που θυμήθηκε τη μοναδική νικήτρια, την μια γυναίκα η οποία έχει κερδίσει την Ακρόπολης, Μισελ Μουτόν, με Audi 4. Ναι, με Audi 4.
1: Το οποίο ένα παρόμοιο Audi 4 είχα 5 χρόνια αργότερα εγώ, έτσι, όχι αγωνιστικό, το έβγαζε σε παραγωγή. Αλλά ήταν, ίσως να ήταν και από τα πρώτα που είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα.
0: Εγώ μόνο σε μινιατούρα τα έχω αυτά τα αυτοκίνητα, αλλά γενικά έχω κάτι να παρακολουθήσω βίντεο. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς είναι να παρακολουθείς από κοντά τα Group B? Πώς είναι να το παρακολουθείς αυτό το τέρας από κοντά?
1: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να έχεις μαζί σου πώς θα είναι, καπέλα, ομπρέλες, γιατί σε τρώει ο ήλιος και η σκόνη, νερά. Γιατί έχω πάει, πήγαινα δηλαδή στην ειδική διαδρομή όταν μεγάλωσα, μπορούσα, ξέρω εγώ, είχα το παπάκι, κατάλαβα να πούμε μέσα από τα χωράφια, γιατί μας σταματούσε η αστυνομία και όλα αυτά, δεν μπορούσα να πάμε από τον δρόμο.
0: Ο Σωτήρης το έγραψε το μήνυμα για τη Μουτόν. Γιατί, λέει, γιατί δεν ανέφερα το όνομά του, ναι. Οπότε εντάξει, συνέχισε.
1: Ναι, λοιπόν. Και τα παρακολουθούσαμε, μιλάμε πολύ σκληρές διαδρομές. Και βέβαια καθόμαστε σε κάποια έτσι, ας το πούμε, ψηλοϊψώματα, σαν τάφρους, δηλαδή, όπου περνούσαν από κάτω αυτοκίνητα, σαν αυτά που βλέπουμε, ξέρω εγώ, σε κάτι εικόνες, πώς είναι στην Πορτογαλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα γινόταν. Mm-hmm. Αλλά έπρεπε να έχεις μαζί σου νερά, τέτοια, δηλαδή έτρωγες, πήγαινες από το πρωί και έφευγες το απόγευμα. Έτσι, και αν κάτσεις τώρα να ξεροψύνεσαι μέσα στον ήλιο και... Αλλά ήταν αποθέωση, δηλαδή να βλέπεις αυτοκίνητα να πηγαίνουν στον αέρα τώρα, έτσι, στο χωματόδρομο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτοί πρέπει να είναι, πώς να σου πω, υπερήρωες αυτοί που τα οδηγάνε. Και βέβαια έβλεπα τον Μοσχού τότε, ο οποίος εντάξει δεν μπορούσε να συναγωνιστεί τα τέτοια, αλλά ήταν όλο πάντες. Όλο με τις πάντες πήγαινε ο Μοσχούς, αυτά που κουστάραμε εμείς. Έτσι να μπαίνει με τις πάντες στις τροφές και στα ΕΣ και σε αυτά. Ήτανε πολύ ωραία. Τώρα βέβαια το έχω χάσει γιατί δεν έρχονται εδώ από τα Μέγαρα, αλλά έχω αυτές έτσι τις αναμνήσεις. Έτσι είναι, ήτανε πάρα πολύ ωραία το Ακρόπολης τότε και πάρα πολύ δύσκολο.
0: Γιατί ο πατέρας,
1: δηλαδή έβλεπες να κόβονται ψαλίδια, να πηγαίνει ο άλλος με τη τσάντα, δηλαδή να φεύγει το, ξέρεις, να σπάει το λάστιχο και τέτοια πράγματα. Σασμάν. Ήτανε, σου λέω, το πιο ζώρικο και εδώ στα Γεράνια ήταν οι πιο δύσκολες διαδρομές. Και θυμάμαι που έβλεπα επίσης κάτω στον πύργο από εκεί που βγαίνει στην Ηλία, ήταν βραδινό. Ναι. Πήγαιναν με τα φώτα. Δεν ξέρω αν κάποιος φίλος, ξέρω εγώ, έτσι, τα θυμάται αυτά, ξέρω να μας στείλει. Και στη Ριτσόνα, περίμενες, από τη Χαλκίδα, από εκεί δεν είναι η Ριτσόνα, νομίζω, και αν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, και αυτή ήταν πολύ δύσκολη διαδρομή. Πάντως ήταν τότε δεκαετία του 80 το νούμερο ένα ράλι στον κόσμο, έτσι. Και μετά ήταν το Ντακάρ.
0: Και πολύ πρόσφατα κιόλας ψηφίστηκε το καλύτερο ράλι στον πλανήτη. Πριν 2 χρόνια είχε γίνει μια ψηφορία για το ποιο ήταν το πιο καλύτερο και θεαματικό ράλι της χρονιάς και όλοι ψηφίσανε Ακρόπολης με πολλά ποσοστά. Οι Φιλανδοί είχαν ψηφορία για το ποιο ήταν το πιο καλύτερο και θεαματικό ράλι της χρονιάς και όλοι ψηφίσανε Ακρόπολης με πολλά ποσοστά. Οι Φιλανδοί είχαν

0: Αξέχαστη διαγώνες στη Φόρμουλα 1, από ό,τι έχω παρακολουθήσει. Αν καταρχάς έχεις τύχει ποτέ ή και τύχει να δεις τριαξονική φόρμουλα.
1: Τριαξονική.
0: Τριαξονική, ναι. Δύο άξονες μπροστά, δύο μικρές ρόδες μπροστά, να το πω, στο τιμόνι.
1: Α, λες για την Τιρέλ. Για την Τιρέλ λες.
0: Ακριβώς, είχε... ακριβώς.
1: Μόνο σε βίντεο, μόνο σε βίντεο.
0: Ναι, εντάξει, δεν έκανε και τίποτα. Ναι. Έστρεπε πολύ δύσκολα στις στροφές, τέλος πάντων. Εγώ ήμουνα, είχα δει τότε, ξέρω εγώ, τον Λάουντα που είχε πάρει φωτιά το αυτοκίνητο τότε, ξέρεις, που είχε καεί.
1: Mm-hmm.
0: Το είχαμε δει τότε. Αλλά ήταν ένας αγώνας, δεν μπορώ να θυμηθώ την πίστα, όπου ο Τζάκι Στιούαρτ,
1: ναι,
0: αν θυμάμαι καλά, το πιάνει λάστιχο και από δεύτερος τρίτος που ήταν, πάει το 14ος, κάτι τέτοιο. Και σε αυτή την πίστα λοιπόν να ξεκινάει πάλι τον αγώνα και να τους περνάει σαν σταματημένους. Δηλαδή μιλάμε για τρελό οδήγημα και να τερματίζει τελικά στο, δεν θυμάμαι τώρα, δεύτερος, τρίτος στο βάρθρο.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν δηλαδή αυτός ο Στιούαρτ, ο Τζέιμς Χαντ, Ρεγκατσόνι.
1: Κλέι Ρεγκατσόνι, ναι.
0: Ναι, Κλέι Ρεγκατσόνι. Ο Μάριο Αντρέτη με τη Τζον Πλέγκερ, ξέρεις, το μαύρο με τα χρυσαφή γράμματα.
1: Ναι.
0: Κάτι να θυμηθώ και άλλους τώρα. Έχω δηλαδή πολλές αναμνήσεις από μηχανοκίνητο από εκείνη την περίοδο. Δηλαδή ήμουν πολύ φανατικός. Ο Μάριο Αντρέτη τον είπαμε, Βιλνεύ που σκοτώθηκε κιόλας.
1: Mm-hmm.
0: Αν θυμάμαι στη Μότζα που σκοτώθηκε στην εκκίνηση ο Πέτερσον.
1: Ναι, τη χρονιά που διεκδικούσε το πρωτάθλημα με τον Αντρέτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι που έδειχνε τη γυναίκα του εκεί πέρα, μία Σουηδέζα, ένα δίμετρο, και καθόταν έκλαιγε η μόνη της στην κερκίδα. Είναι, εντάξει, φοβερή αγώνες. Εκεί πέρα που είχα βαρεθεί και δεν ήθελα να βλέπω τη φόρμουλα, ήταν με τον Πρόστ, τον κύριο καθηγητή, που είχαν αρχίσει να παίρνουν, ξέρεις, τα κομπιούτερ και τα κουμπάκια και αυτά μέσα στη φόρμουλα, και ξεκίναγε ο αγώνας, έφευγε μπροστά και τελείωνε,
1: ναι,
0: ο αγώνας. Δηλαδή τώρα τελευταία με έχει έτσι κεντρήσει το ενδιαφέρον με τον Van Basten, με τον Leclerc, με αυτούς έτσι κάπως έτσι έχω ενδιαφερθεί πάλι για τη φόρμουλα. Έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον η φόρμουλα 1, εντάξει. Εγώ βέβαια επειδή έχω ζήσει και στις εποχές που ήταν Αλόνσο και Φέτελ που κοντραροχτυπιόντουσαν με τη Red Bull, τη Ferrari, τη Renault, τη McLaren, αυτές τις ομάδες, μπορώ να πω ότι, εντάξει, έζησα, μπορώ να πω, καλά χρόνια μέχρι που ήρθε ο Χάμιλτον, που δεν αμφίζω το Χάμιλτον, από τα αγαπημένα μου ταλέντα στη Φόρμουλα 1, όπου όταν πήγε στη Mercedes απλά έκανε κάτι το οποίο δεν πιστεύω να κάνει άλλος οδηγός ποτέ. Αυτή η συνεργασία την οποία είχαν Mercedes και Χάμιλτον, δύσκολα θα τη δω κάπου αλλού.
0: Ο οδηγός ένας ήταν, Άιτον Σένα, άστο.
1: Σου βγάζω το καπέλο, πήγες να το πάρεις από το στόμα μου, σου βγάζω το καπέλο, Άιτον Σένα. Για μένα προσωπικά, από όσα...
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και

0: την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο, αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
1: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
2: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
3: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηληρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηληρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
8: Jackpot στο Joker. 3.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
11: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
12: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
11: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
12: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
11: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
13: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
16: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
17: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
18: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
19: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
20: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
21: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
22: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
23: DVB TV. DVB TV. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
24: Όλοι πάμε Στεφανή!
23: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
25: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
26: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Skoda. Unicars. Driving your stories.
28: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
29: Super Sport 104.
30: Η ώρα είναι μία.
0: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
4: Στρέψει τη χώρα του και την Μπελαβίστα. Ο Πέτρος Καλουτσικίδης ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μεσσηνίας. Το Περιστέρι θα αποκτήσει τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Ο νέος προπονητής Βιλερμπάν, Τόνι Πάρκερ, μέσα από δηλώσεις στη γαλλική L'Equipe, ανακοίνωσε τις αποκτήσεις των Σιλβέν Φρανσίσκο, Νίκ Βάιλερμπαμπ, Άρμονι Μπρούξ, Ντάνιελ Τάις και Μποθ Γκάχ. Ο Λεωνάρντο Κούτρης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τζέλια, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ενδιαφέρον για τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλοτε παίχτη του Ολυμπιακού είχε δείξει και ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Αγίου Μπουαντή έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ και ομάδες της Premier League έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον, σύμφωνα με το ESPN. Για τη φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 10, Νότια Αφρική, Καναδάς. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στο Diamond League του Παρισιού. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Ο Thierry Neuville βρίσκεται ήδη στην κορυφή, αλλά ο Σεμπαστιάν Οζιέ έχει μειώσει τη μεταξύ του διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
5: Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε γρήγορα γρήγορα και συνεχίζουμε. Ο Βασίλης ακούει?
1: Ναι, ναι, εδώ είμαι. Λοιπόν, άντε θα σου πω και, και εμπειρίες που έχω και προσωπική από Φόρμουλα 1. Έχω μπει συνοδηγός σε διθέσια Φόρμουλα 1. Εδώ στα Μέγαρα είναι η πίστα. Με ακούς?
0: Ναι, ακούω, ακούω.
1: Λοιπόν, κάπου το 2000-2005, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχε έρθει η Mercedes McLaren εδώ στα Μέγαρα. Είχε το σήμα της τα τσιγάρα West, νομίζω ακόμα. Αν θυμάμαι. Τέλος πάντων, και ήταν μια διθέσια φόρμουλα και μάλιστα τότε είχε κάνει, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομά του, ένας δημοσιογράφος τώρα, να ήταν ο Τσόχος, να ήταν ο... θυμάμαι πριν από αυτόν με είχαν κάνει μια βόλτα, μιλάμε στο Ρελαντί τώρα, έτσι, με βίγαν. Είμαι πολύ φίλος και γνωστός με τον ιδιοκτήτη της πίστας, τον Χρήστο, λέω το μικρό το όνομα. Λοιπόν, ο συνοδηγός καθόταν μπροστά από τον οδηγό, δηλαδή όπως είναι το COVID, δηλαδή το πιλωτήριο του οδηγού, ο συνοδηγός καθόταν μπροστά. Μου κάνανε, ξέρω εγώ, καρδιογραφήματα, μου δώσανε φόρμα κράνος και φίλε με πήγε στο Ρελαντί και μιλάμε, κατέβηκα κάτω και έτρεμα τα πόδια μου. Δηλαδή δεν κάζωσε καθόλου. Με πήγε μία βόλτα, μία στροφή να το πω έτσι, στην πίστα μέσα, στο Ρελαντί.
0: Ναι.
1: Και είχαν επίσης και μία McLaren Mercedes, να το πω έτσι, σεντάν, σαν κούρσα. Αυτή που η τριθέσια, όπου ο οδηγός κάθεται στη μέση και το τιμόνι είναι στη μέση και δεξιά-αριστερά είναι συνεπιβάτες. Και οι πόρτες ανοίγουν σαν φτερά προς τα πάνω. Δεν ανοίγουν εμπρός η πόρτα.
0: Ναι, έτσι, λοιπόν,
1: αυτή είναι η εμπειρία μου. Αυτή είναι η εμπειρία μου έτσι από φόρμουλα, δηλαδή τώρα, έτσι, να καταλάβεις. Αλλά είναι, δηλαδή, τους θεωρώ υπερήρωες, δηλαδή και μόνο που μπαίνουν, ας πούμε, και ρίχνουν αυτές τις γκαζιές, δηλαδή αυτά τα τζι που τρώνε, τα τζι που τρώνε είναι άλλο πράγμα, έτσι.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι σε γενικές γραμμές πάνω στα μηχανοκίνητα. Και έχω δει και πάρα πολλούς αγώνες εδώ στα Μέγαρα, ειδικά τη δεκαετία του 2000, να το πω έτσι, από το 2000 έως το 2010, σχεδόν σε κάθε Σαββατοκύριακο υπήρχαν αγώνες εδώ πέρα, στα Μέγαρα. Δηλαδή έχω τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον έχω δει 500 φορές να τρέχει, ο οποίος όλο ποινές έτρωγε, έτσι. Ήταν πολύ άτακτο παιδί, δε. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα για τον Ολυμπιακό, το άλλο Σαββατοκύριακο που θα έχουν έρθει και οι μεταγραφές και θα δούμε έτσι πώς θα διαμορφώνεται το ρόστερ και όλα αυτά.
0: Έγινε Βασίλη.
1: Λοιπόν, έγινε, χάρηκα
0: και εγώ, να σε γαλά, να σε γαλά, yeah. Βασίλη. Όποιος θέλει να καλέσει, υπάρχουν οι δύο τηλεφωνικές γραμμές διαθέσιμες, 210-220-5943, 215-215-5943. Πάμε να δούμε λίγο όμως κάποια μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, γιατί τα χρωστάω και από το προηγούμενο μισάωρο, αλλά εντάξει. Όταν πρόκειται για motorsports, φόρμουλες, ράλι, αυτοκίνητα, Subaru, είναι λίγο δύσκολο, τουλάχιστον για μένα. Είναι για μένα τουλάχιστον δύσκολο να μην να αποφύγω αυτές τις κουβέντες με οποιονδήποτε, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Τάκης έχει... Λοιπόν, εδώ πέρα το έχουμε βρει το μήνυμα του φίλου του Τάκη. Αυτό το Μουντιάλ είναι ντροπή. Η Αμερική κάνει εξωτερική πολιτική μέσω του ποδοσφαίρου. Η FIFA μαριονέτα του Τραμπ, λέει ο Τάκης. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω τώρα για τα πολιτικά, αλλά έχουν συμβεί διάφορα σε αυτό το Μουντιάλ. Δηλαδή και το γεγονός ότι αυτό που είχε γίνει με τον Σομαλό του διαιτητή, όπου δεν το επιτράπει η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να σφύριξει τους αγώνες του Μουντιάλ. Το γεγονός ότι δεν επιτρέπουν στους παίκτες του Ιράν να μείνουν στην Αμερική, πηγαίνουν για κάποιες ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους αγώνες και μετά είναι υποχρεωμένοι να επιστρέφουν πίσω στο Μεξικό. Διάφορα τώρα. Τι να αγαθόμαστε να συζητάμε πάνω σε αυτό, γιατί αν το βάλουμε Γιατί αν κάτσουμε και το βάλουμε κάτω και βάλουμε το τι έχει γίνει, θα πούμε ότι θα δούμε ότι η μόνη φορά που μπορούμε να δούμε λίγο μια σωστή κίνηση ήταν αυτό που είχε κάνει η αμερικανική κυβέρνηση στην μητέρα του Βοζίνια, όταν δεν μπορούσε να βγάλει βίζα η μητέρα του τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου, και η κυβέρνηση της Αμερικής φρόντισε να βγάλει βίζα η μητέρα του Βοζίνια για να παρακολουθήσει το παιδί της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Γενικά γίνεται σε μια πολύ περίεργη περίοδο το Μουντιάλ, δηλαδή γίνεται έπειτα από τον θάνατο του Χαμενέη, του επιχρόνια ηγέτη του Ιράν. Δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ για αυτά τα πράγματα, γιατί είμαι άνθρωπος που θέλω να δίνει σημασία στον αθλητισμό και μόνο στον αθλητισμό, αλλά δυστυχώς είναι κάποια πράγματα εκτός αθλητισμού που δεν μπορούμε να τα παραλείψουμε. Αλλά νομίζω μόνο και μόνο με τον διαιτητή από τη Σομαλία και τα περιοριστικά μέτρα που έχουν βάλει στους παίκτες του Ιράν, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Συνεχίζουμε. Ο Παναγιώτης Γιαννιός στέλνει: «Vamos Argentina, πάμε γερά για τον τέταρτο». Παναγιώτης από τον Άγιο Δημήτρη. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Από τον Άγιο Δημήτρη, ο οποίος δεν κρυβεί την προτίμησή του στο Μουντιάλ. Εντάξει, εγώ έχω πει, έχω μια αγάπη στις χώρες, στις ισπανόφωνες χώρες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και γίνομαι γραφικός. Δεν μπορώ να το λέω συνέχεια. Να πούμε επίσης ότι μπορείτε να μας βλέπετε live και στο Ελλάδα TV. Αυτή τη στιγμή κάνουμε κάποιες δοκιμαστικές προβολές στο Ελλάδα TV. Αλλά από 1η Ιουλίου θα είμαστε συντονισμένοι στο TV Ελλάδα .gr, το Web TV, το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Όποιος θέλει να καλέσει, καλεί στο 210-2259-43, 215-215-59-43 και για το Viber 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Interveten Sports.

0: Και συνεχίζουμε την ροή μας. Έχουμε γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όλα σου ζάμενα.
0: Πού είσαι, Διονύση?
1: Άρας Γκούρτεμαχ, άκου τώρα. Μιλάω για το Βασίλη μου από τα μέρη. Μπράβο του, μπράβο του. Τα παρακολουθεί όλα. Να το θυμίσω. Επειδή δεν θυμότανε, οι μεγαλύτερες τροφές σε αγώνες ήταν στην Τζακώνα, στην Τζακώνα. Πρέπει να το βρει αυτό που λέω, μεγαλύτερες τροφές και επικίνδυνες και πολλές τροφές. Δεν θυμάμαι τώρα, 152, 160, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Και εγώ επειδή ήμουνα, με ακούς?
0: Ναι, σε ακούω κανονικά.
1: Επειδή ήμουνα συγκολλητής μετάλλων και οξυγονοκολλητής, μου θύμισε πολλά ο Βασίλης. Μπράβο του Βασίλη, από τα Μέγαρα. Δούλευα τότε, έφτιαγνα στο καπνεργοστάσιο, δεν ξέρω αν ξέρεις καλά από Αθήνα, στον Κολονό. Στον Κολονό.
0: Καπνεργοστάσιο. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εκεί πέρα, ναι. Ναι.
1: Στην Αλφα Ελλάς, απέναντι από το καπνεργοστάσιο, έφτιαγναμε τις βάσεις για να ανεβαίνει ο Ιαβέρης απάνω και να κουβαλάει το αυτοκίνητο. Να μην πηγαίνει μέσα στην Αθήνα με το αγωνιστικό, κατάλαβες?
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, και τα θυμάμαι και μου τα θύμισε. Μπράβο, μπράβο Βασίλη. Έχω βάλει πλάκα. Όσο για το Μπουντάκο που είπε, είναι ακριβώς έτσι. Αλλά ήταν και μια άλλη μηχανή τότε, δεν θυμάμαι. Τράιμφορ, λέγανε.
0: Τριούμφ, νομίζω. Τριούμφ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν δύο πρώτες μηχανές. Όσο για τον Μπαξεβάνη που λέει, είναι όντως έτσι. Έτρεχε και ο αδερφός μου τότε, ο μικρός. Αλλά έχει πεθάνει τώρα. Με το Μιλτιάδη, τον Κατρίνη. Το Μιλτιάδη, έχει στη Φιλολάου το μαγαζί, το έχει ακόμα. Ο Μιλτιάδη. Δεν ξέρω αν ζει, γιατί έχουν ανέβω στην Αθήνα πολύ καιρό. Ναι, ναι. Και ήταν οι τρεις αυτοί. Και ο Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου ήταν φιλαράκι μου, ο Κατρίνης. Και ο Μπαξεβάνης. Αλλά εντάξει, τον έβλεπα σε μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, κάθε δύο μήνες, κάθε αυτό, γιατί αργούσε αυτοί, γυρνάγανε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και βρίσκανε πίστες και τέτοια. Τώρα, όσο για την αγάπη μου, ο μεγαλύτερος οδηγός αυτοκινήτων για μένα στην ιστορία μπορεί να φέρει ο Νίκη Λάουντα, αλλά ο Νίκη Λάουντα, επειδή ήταν πιο παλιός από τον Άιρτον Σένα, γι' αυτό ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν καλύτερος. Δεν ήταν καλύτερος. Ο καλύτερος σε όλων των εποχών ήταν ο Άιρτον Σένα.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω.
1: Ναι, ναι. Και επειδή σε αγάπη μου ήταν ο Άιρτον Σένα και η Deep Purple το συγκρότημα και τότε έπαιζε και η Ελλάδα τον 94 αυτούς τους αγώνες. Άιρτον Σένα και τότε σκοτώθηκε ο Άιρτον Σένα.
0: Το 94, 1 Μαΐου.
1: Που έπαιρθε η Ελλάδα στην Αμερική.
0: Και μάλιστα για το πόσο αγαπούσε ο κόσμος τον Άιρτον Σένα στην Βραζιλία, οι ποδοσφαιριστές που κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελλο εκείνη τη χρονιά στα πέναλτι επί της Ιταλίας, στο Σένα το αφιερώσαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχαν βγάλει ένα πανό και βγάλανε και ήταν νομίζω στα πορτογαλικά Σένα για πάντα στην καρδιά μας, κάτι τέτοιο, αλλά το όνομα του Σένα το είχε σίγουρα. Για να καταλάβουμε λίγο το τι σύμβολο ήταν ο Άιρτον Σένα για τους Βραζιλιάνους.
1: Εγώ αφού προσπέρασα και το Νίκη Λάντο, φαντάσουρα, εγώ έκλαιγα σαν μικρό παιδί, παιδιά, και ήμουνα μεγάλος τότε, ήμουνα πόσο, 36 χρονών. Ναι, ναι, και ήμουνα πολύ μεγάλο και μου έλεγε το αφεντικό, γιατί τότε δούλευα ακόμα σε αφεντικό, και μου έλεγε στον Διονύση, τι κάνει, του λέω, τι μέρε, του λέω, αυτός άνθρωπος περνάει την ταχύτητα από μόνος του, δηλαδή το κορμί του το βλέπεις και ένα μυστήριο πράγμα. Έκλαιγα. Από και τώρα θέλω να κλαψω. Άιρτον Σένα. Number one.
0: Αφού...
1: Και τώρα για να τελειώνω, να μην τα θυμάμαι όλα τα παλιά, είπαμε Μπαξεβάνης, Άιρτον Σένα και Βασίλης από τα Μέγαρα. Α, θέλω να πω στον Βασίλη, μετά να ξαναβγεί. Θέλω να δω αν ζει ο Σάκης ο Κουβάς, το φιλαράκι μου, παλιός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, να του δώσει χαιρετίσματα αν τον δει. Βασίλη μ' ακούς, άμα δεις τον Σάκη τον Κουβάκη, ο Σάκης τώρα πρέπει να είναι γύρω στα 80. Ήταν μεγαλύτερος από μένα. Αλλά άμα ζει πρέπει να του πει χαιρετίσματα από το Διονύση από την Αμαλιάδα. Ναι, ναι. Και θα του πει ήταν ανυψός του Αχιλέα του Μπουντουβί. Τότε τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Αλλά ο Σάκης ο Κουβάς ο Κακομύρης είχε πέσει σε Βεκταράδες τότε, είχε πέσει για πάνω σε Μπερόν. Μετά είχαμε πάρει και το εκείνον από τη Ρουμανία του ξεχνάω μωρέ.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πάει το μυαλό μου τώρα.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά. Μπορεί να σου έρθει σε κάποια άκυρη στιγμή, οπότε μην ανησυχείς.
1: Ναι, είχε πέσει σε Πεχταράδες μέσα. Είχε πέσει και στο... τότε είχαμε ένα ποδοσφαιριστή. Για μένα το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα που έχει βγει είναι ο φτερωτός Ερμής, ο Ερμής ο Κουρόπουλος. Είχε Νίκο μου να φανταστείς. Άκου να δεις τι τρέλα είχε. Πάλι θα έρθουμε στο... είχε μαλλιά μέχρι κάτω τους γκοφούς. Ναι. Μέχρι τους γκοφούς πίσω που λέμε.
0: Κατάλαβα. Να ξέρεις, προλίγο ενημέρωσε την παραγωγή ο Βασίλης από τα Μέγαρα, αυτός ο οποίος είχες ρωτήσει ζει κανονικά.
1: Ο Σάκης, ναι, ο Σάκης ο Κουβάς, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο ρε Βασίλη, μπράβο, είσαι μάγκας. Τον αγαπάω, εσύ είναι Ολυμπιακός. Τον αγαπάω από την αρχή που βγαίνουμε και στον κερασί μου και παντού. Ναι, μπράβο ρε Βασίλη, ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντως για τον Σένα ήθελα απλά να σου συμπληρώσω, γιατί εντάξει, όταν πρόκειται για μηχανοκίνητα, εγώ θέλω να κάνω ώρες κουβέντα. Αλλά εντάξει, έχω κι άλλους να βγάλω. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι είναι, το εξήγουσα και προηγουμένως για τον Σένα, ότι ήταν πολύ φιλάνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τεχνίτης μέσα στην πίστα, ειδικά σε βρεγμένη πίστα, ήταν πραγματικά ασταμάτητος. Σκέψου λίγο πώς θα ήταν στην Ελλάδα άμα είχαμε έναν οδηγό που τα Σάββατα, ξέρω εγώ, να πλακωνόντουσαν, ξέρω εγώ, όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη τα Σάββατα για μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τι. Και, ναι. Και τις Κυριακές να ενώνονται όλοι για έναν οδηγό. Αυτό είχε γίνει στη Βραζιλία με τις Κυριακές. Όλοι ήταν στις τηλεοράσεις και βλέπαν Άρη τον Σένα. Δεν κατάφερε κανένας να ενώσει τόσο πολύ μια χώρα όσο έκανε αυτός. Δηλαδή, αν πας τώρα και στην Αγγλία, υπάρχουν πολλοί που προτιμούν Χάμιλτον, άλλοι προτιμούν Νόρις, άλλοι προτιμούν Μπάτον. Δηλαδή. Στη Βραζιλία όμως, άσχετα αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, κάποιοι που μπορεί να προτιμάνε Πικέ, Νελσόν Πικέ ή τον άλλον, τον Φιτιπάλντι, τώρα που το θυμήθηκα, όταν πρόκειται για σένα δεν μπορείς να. Είναι σαν να λέμε, είναι άλλη φάση είναι σένα, παιδιά. Είναι άλλη φάση.
1: Εμένα, Νίκο, μου άρεσε και ο Ραλφ. Ο Ραλφ Σουμάχερ, ο αδερφός του Σουμάχερ.
0: Από τους πιο αποτιμημένους. Από τους πιο αποτιμημένους.
1: Ναι, ναι, τώρα δεν ξέρω τι συνέβαινε τότε, γιατί παρακολουθούσα και εγώ πολύ, γιατί έμενα στη Γερμανία τότε, παρακολουθούσα πολύ ράλι. Αλλά είναι το θέμα, δεν ξέρω, δεν περπάτησε αυτό το παιδί, ενώ άρχισε δυναμικά, φοβερά, ναι, ο Ραλ.
0: Πώς αντιμετωπίζανε εκεί πέρα όταν ήταν ο Μίκαελ Σουμάχερ στη Γερμανία, πώς το έπαιρνε ο κόσμος?
1: Όχι, τον συμπαθούσαν πολύ, πολύ πράγματι. Όντως ήταν εθνικός ήρωας για τους Γερμανούς που έπαιρνε τα πρωταθλήματα, ήταν φοβερός. Αλλά εγώ δεν τον συμπαθούσα λόγω που είχε αυτές τις ακραίες που παίζουμε στα χιόνια ρε. Που παίζουμε χωρίς να βλέπεις, δεν έχεις ορατότητα, μηδέν ορατότητα να κάνει αυτό το χόμπι που είχε. Καταλάβες και να πάει να σκοτωθεί, να πάει να τρελαθεί τελείως. Καταλάβες. Ενώ είχε πάρει τους αγώνες.
0: Να είμαστε και σωστοί πάνω σε αυτό. Δεν έχει φύγει από τη ζωή. Δεν έχει βγει κάποιο δημοσίευμα ότι ο Σουμάχερ έφυγε από τη ζωή. Απλά είναι τόσα χρόνια σε κόμμα. Η οικογένειά του παλεύει για να τον επαναφέρει. Δυστυχώς δεν έχουν βγει ειδήσεις πάνω στο θέμα του Σουμάχερ. Γιατί η οικογένεια δεν το επιτρέπει. Δεν επιτρέπει να βγαίνουν πολλά πράγματα προς τα έξω. Δηλαδή ξέρουν απειροελάχιστοι.
1: Εδώ στην Ελλάδα λέμε τη λέξη φυτό, είναι φυτό. Εντάξει, η οικογένεια του προστατεύει, αλλά είναι το θέμα ότι είναι φυτό. Κατάλαβα. Από το μυαλό του, αυτός και ένας ποδοσφαιριστής που εγώ δεν τον συμπάθησα ποτέ μου, ο Ντιέγκο Μαραντόνα, από το μυαλό τους σε χαθήκανε τσάμπα. Καταλαβες.
0: Ναι, με τον Μαραντόνα, εντάξει. Εγώ τον Μαραντόνα, να πω την αλήθεια, ο πατέρας μου είναι φαν του Μαραντόνα, ναι. Και ήταν όταν. Ναι. Όταν έπαιζε ο Μαραντόνα σε Νάπολη, Αργεντινή και τέτοια. Ναι, γι' αυτό γίνεται και Νάπολη ο πατέρας μου. Αλλά πώς το λένε με τον Μαραντόνα, εντάξει, αυτό που έγινε στη συνέχεια με τα overdoses, ναρκωτικά και έτσι. Και διάφορα ήταν τζάμπα, θεωρώ. Και κρίμα δηλαδή που φύγε, γιατί δεν έφυγε και μεγάλο, 60 χρονών πέθανε.
1: Μα δηλαδή, γι' αυτό σου λέω.
0: Έφυγε από τη ζωή, να το πω πιο ωραία. Μικρός, δεν είναι ακούγεται τώρα το πέθανε.
1: Ήταν. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να ξεφύγει από το μυαλό μου η ιστορία τότε με το χέρι του Θεού. Εγώ αν ήμουν διαιτητής τότε στο Λαγώνα, θα του είχα αφαιρέσει το ποδόσφαιρο από τον Ντιέγκο. Ο Ντιέγκο έπαιζε, γιατί αυτό το έκανα και εγώ στο ποδόσφαιρο, έπαιζε, να το πω, με τον ποπό. Δηλαδή ήταν φράγμα και το έκανε αυτό. Αλλά επειδή οι Εγγλέζοι, μια ζωή είναι, να μην πω τη λέξη, περίμενα να φύγει και μετά να τον κυνηγούν. Πώς μπορεί να πιάσεις,
0: πώς μπορείς να πιάσεις ένα ραδιοπαίκτη, να πούμε.
1: Δεν θυμάμαι τα επίθετα. Ναι, να κυνηγήσεις εδώ. Αυτό ήταν γρήγορο με την μπάλα. Άμα σου ξέφευγε από την επιβλαψή σου, εκεί ήταν καλός. Μόνο εκεί. Και γι' αυτό μου έχει μείνει με το πέναλτι του χέρι του Θεού. Έπρεπε να του κόψουν το ποδόσφαιρο, παιδιά. Έχουν βγει παιχταράδες πανέξυπνοι από τότε που έπαιζε και αυτό, αλλά δεν το κάνανε αυτό. Είχα εγώ δώσει ένα Μαλιάδα στο Β' Αθηνική που πέσαμε, με τον Αστέρα Μαλιάδος. Το έκανε ένα παιδάκι πανέξυπνο όμως, δεν φαινόταν καθόλου. Το έκανε πάνω στη φάση, όχι στη φάση που ήταν στο τέρμα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καταλάβες?
0: Ναι.
1: Σου λέει, θα το κάνω να κλέψω την μπάλα στο κέντρο, αλλά το θέμα να χτυπήσει φάουλ, μια κίτρινη. Ενώ εκεί απαγορευόταν. Ναι, έκανε λάθος και η μεταγραφή που έφυγε από την Ισπανία ήταν λάθος του Ντιέγκο. Εγώ να με συγχωρέσει, τον κατακρίνω μόνο για το χέρι του Θεού, που πήγε στην Νάπολη, στην πιο φρικτή πολιτεία του κόσμου. Δεν μπορείς να επιβιώσεις εκεί. Είναι πρώτον το εμπόριο. Είναι να μην πω, ξέρω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Κατάφερα όμως να το αλλάξει αυτό, Ντιέγκο.
1: Πολύ δύσκολη πολιτεία για να επιβιώσεις ως ποδοσφαιριστής. Πήγε και ο Νίκος Αναστόπουλος και τα είδε, θυμάμαι, στην Αβελίνο.
2: Super Sport 104.
3: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
4: DVB TV2. DVB TV2. DVB TV. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB TV2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB TV2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
7: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
8: Γιατί θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
9: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής, Allwin.
10: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Έχουμε γιορτή!
13: Εμείς
12: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
13: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
12: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
15: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
14: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
15: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
14: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
15: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
14: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
15: Η ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
16: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
17: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
19: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
20: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 1:30.
22: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
23: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
24: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
25: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υπόθεση απόπειρας πόνου και άλλων σοβαρών αδικημάτων διερευνά η αστυνομία με θύματα δύο γυναίκες ηλικίας 38 και 58 ετών, ενώ καταζητεί άντρα ηλικίας 35 ετών από τη Συρία, τα στοιχεία και η φωτογραφία του οποίου έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στο Στρόβολο, ενώ ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγο και την πεθερά του και έπειτα ανατράπηκε σε φυγή. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν τραυματισμένες και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα μεσάνυχτα, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε αντίπεινα αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκχειρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί την Ισλαμική Δημοκρατία με αφανισμό. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εξολόθρευσε μαχητές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τη δομή από την οποία επιχειρούσαν οι μαχητές και κατέστρεψαν εκτοξευτή ρουκετών, που όπως ανέφεραν αποτελούσε απειλή. Από πλευράς του, ο Λίβανος καταγγέλει ότι οι Ισραηλινές επιδρομές κατέστρεψαν χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικά στην Τύρο. Η αστυνομία, κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς, προχώρησε σε 10 συλλήψεις για αδικήματα όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, επαιτία και άλλα αδικήματα. Οι οργανωμένες περιπολίες έγιναν με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Στις 7 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες για την αναπληρωματική εκλογή αντιδημάρχου Αγλαντζάς. Η ψηφοφορία διακόπηκε για μία ώρα στις 12 το μεσημέρι, ενώ συνεχίστηκε στη 1 και οι κάλπες θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως θωρινά. Θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
1: Ποιο θα είμαστε και εμείς, οπότε δεν αποχαιρετάμε μετά τις 2.

Εννοείται πως δεν ξεχνάμε να πούμε ότι για όσους μας ακούτε είτε διαδικτυακά από το live24.gr στην συχνότητα του 943 Intervention Sports, είτε στα FM στους 94,3, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του tvelada.gr, το οποίο θα είναι διαθέσιμο κανονικότατα από την 1η Ιουλίου του 2026, το κανάλι το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στις οθόνες σας και θα έχετε τη δυνατότητα, άμα κάποιος δεν μπορεί να ακούσει, είτε είναι στο FM είτε είναι στο ίντερνετ, δεν έχει τη δυνατότητα να ακούσει το πρόγραμμα του σταθμού για το χύψη λόγο, μπορεί να μας βλέπει διαδικτυακά στην ιστοσελίδα tvelada.gr. Είναι μια νέα εποχή, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή από 1η Ιουλίου με πάρα πολλά πράγματα, ένα γεμάτο μενού για την επόμενη σεζόν, και απλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Η πρώτη αρχή έγινε με την η πρώτη αλλαγή της νέας εποχής είναι εδώ, πλησιάζει, δεν μένουν πολλές μέρες. Την Τετάρτη θα είμαστε κοντά σας και στην TV, και εννοείται πως τα καλύτερα έρχονται για τον 943 Intervention Sports, για την επόμενη μέρα του 943 Intervention Sports, με πάρα πολύ περιεχόμενο, ρεπορτάζ, μεταδόσεις, εκπομπές, αποστολές. Είναι μια γεμάτη, έρχεται μια πολύ ωραία σεζόν η επόμενη, η οποία μας έρχεται θα είναι πάρα πολύ γεμάτη και πάρα πολύ όμορφη σεζόν, οπότε πιστέψτε με, δεν αξίζει να χάσετε κάτι από εμάς, καθώς έρχονται πολύ ωραία πράγματα, τα οποία, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να τα πω όλα αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει πρώτα να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά στις επόμενες μέρες θα έχετε και παραπάνω ενημερώσεις για το τι πρόκειται να γίνει στην επόμενη μέρα του 943 Intervention Sports. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα καλύτερα έρχονται, και ολοκληρώνω εδώ.

0: Να πούμε ότι έχουμε και ολοκλήρωση της, της διαδρομής 15 του Ράλι Ακρόπολης, εκεί όπου πραγματικά έχουμε ντέρμπι, είχαμε ντέρμπι τουλάχιστον στην εν λόγω διαδρομή του Ράλι, καθώς συνολικά επίσης έχουμε ένα ντέρμπι, αλλά αυτό το ντέρμπι δεν είναι το θέμα, ότι είναι οι διαφορές τέρμα μικρές στο συνολικό όσο είναι στην διαδρομή 15, καθώς ο Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος κάνει και την ανατροπή στην συνολική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης, είναι ο νικητής της ειδικής διαδρομής 15, ο οποίος τερμάτισε σε χρόνο 11.19,6. Δεύτερος, ο Τιερί Νεβίλ, ακριβώς τον ίδιο χρόνο, ισοβαθμία μπορεί να πει κάποιος, όπου μάλιστα αυτό δείχνει τον ανταγωνισμό τον οποίο υπάρχει στο WRC, όχι μόνο φέτος, γενικά όλα αυτά τα χρόνια τα οποία διανύουμε. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025, και ο Τιερί Νεβίλ είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024, και παρακολουθούμε μια πολύ ωραία μάχη, η οποία θα μείνει, καθώς δεν είναι το θέμα ότι ο Οζιέ τερμάτισαν μαζί ισοπαλία στην πρώτη θέση με τον Τιερί Νεβίλ. Επειδή ο Σεμπαστιάν Οζιέ έκανε πρώτο στην προσπάθειά του και τελείωσε στον πρώτο σε 11.19.6, με τον Νεβίλ να ακολουθεί μετά τον Οζιέ, λόγω επειδή ότι ο Οζιέ έκανε πρώτο σε αυτόν τον χρόνο, πήρε και την πρώτη θέση στην ισοβαθμία, και μάλιστα αυτή η πρώτη θέση δίνει ανατροπή στην συνολική κατάταξη, καθώς ο Γάλλος οδηγός της Toyota είναι στην πρώτη θέση της τη συνολική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης. Στη δεύτερη θέση πήγε ο Νεβίλ, που έχει διαφορά μόλις 1,3 δευτερόλεπτα από τον Σεμπαστιάν Οζιέ. Και εντάξει, ο Κατσούτα είναι πολύ πιο πίσω στην κατάταξη, αλλά είναι στην τρίτη θέση ο Κατσούτα, όπου άμα μείνει έτσι θα έχουμε 1-3 για την Toyota και 2-4 για τη Hyundai, με τον Αντριάν Φορμό να είναι τέταρτος, ο οποίος ελπίζει σε κάποιο λάθος του Κατσούτα στις τελευταίες δύο διαδρομές του Ράλι Ακρόπολης, ώστε ο Γάλλος να πάρει το βάθρο για την Hyundai. Ο Μακέρλαν από την Ford είναι πέμπτος, έκτος είναι ο Σάμι Παγιάρη, έβδομος είναι ο Έλφιν Εβάνς. Ο Έλφιν Εβάνς, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο πρωτοπόρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Ξαναλέω, το Ράλι Ακρόπολης που είναι το πιο όμορφο αθλητικό γεγονός το οποίο φιλοξενεί η Ελλάδα κάθε χρόνο, είναι μια πραγματικά μια ομορφιά, μια μίξη συναισθημάτων και μνήμες οι οποίες θα σου μείνουν αξέχαστες. Ο Έλφιν Εβάνς είναι στην πρώτη θέση, όπως και γενικά οι οδηγοί της Toyota είναι στις πρώτες πέντε θέσεις του πρωταθλήματος. Ο Έλφιν Εβάνς είναι στην κορυφή με 151 βαθμούς. 131 βαθμούς έχει ο Τακαμότο Κατσούτα, όπου στη συνολική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολης είναι πάνω από τον Έλφιν Εβάνς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και η μάχη τίτλου αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει φωτιά. Όλιβερ Σόλμπεργκ, ο γιος του μεγάλου Πέτερ Σόλμπεργκ, του παγκόσμιου πρωταθλήτου του 2003 με την Subaru, με τη Subaru Impreza, είναι τρίτος. Με την Toyota όμως είναι ο Όλιβερ Σόλμπεργκ. Σάμι Παγιάρη, ένα από τα μεγάλα ταλέντα του παγκοσμίου ράλι, είναι στην τέταρτη θέση. Πέμπτος κατετάγει ο Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος έχει 90 βαθμούς, 96 έχει ο Σάμι Παγιάρη και 102 έχει ο Όλιβερ Σόλμπεργκ. Δηλαδή την τρίτη και την πέμπτη θέση τη χωρίζουν μόνο 12 βαθμοί. Στην έκτη θέση είναι ο Αντριάν Φορμό, ο οποίος είναι και ο πρωτοπόρος από τους οδηγούς της Hyundai με 89 βαθμούς. 73 βαθμούς έχει ο Τιερί Νεβίλ, ο Βέλγος, ο οποίος παλεύει για την νίκη στο Ράλι Ακρόπολης εναντίον του Σεμπαστιάν Οζιέ. Τιερί Νεβίλ, ο οποίος έχει 73 βαθμούς στην 7η θέση. Ο Έιντεν Πάντον, επίσης της Hyundai, 21 βαθμούς στην 8η θέση. 21 βαθμούς έχει και ο SAP Καλάπη της Hyundai. Και στη 10η θέση είναι ο Ιωάν Ρωσέλ. Και έτσι έχουμε την πρώτη δεκάδα στο πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε λίγο και την πρώτη δεκάδα στο Ράλι Ακρόπολης όπως είναι τώρα, καθώς κάναμε αναφορά σε αυτόν τον ανταγωνισμό τον οποίο υπάρχει στην κούρσα. Πάμε όμως να δούμε και το συνολικό, γιατί σήμερα θα κορυφωθούν πολλά πράγματα. Σήμερα θα ραγίσουν καρδούλες. Στην πρώτη θέση είναι ο Σεμπαστιάνος Γιέ. Στη δεύτερη θέση είναι ο Νεβίλ με πολύ μικρή διαφορά. Κατσούτα στην τρίτη θέση. Τέταρτος ο Φορμό. Πέμπτος ο Μακέρλαν. Σάμι Παγιάρη στην έκτη θέση. Έβδομος ο Έλφιν Εύανς. Όγδοος ο Ντάνι Σόρδο. Ο Αντρέας Μίκελσεν στην ένατη θέση. Και στη δέκατη θέση ο Μάρτιν Σέσκ. Ο Λετωνός. Και έχουμε γραμμή, οπότε πάμε να μιλήσουμε με τον φίλο. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Ποιος είναι?
1: Έλα, γεια. Έλα, μ' ακούς?
0: Σε ακούω. Ποιος είναι?
1: Ο Αναστάσης είμαι.
0: Πού είσαι, Αναστάση, καλά είσαι?
1: Μέχρι στιγμής καλά, εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, την παλεύουμε.
1: Πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ, παρομοίως.
1: Μακριά από δικηγόρους και γιατρούς. Μακριά. Ναι. Λοιπόν. Είδα τώρα ο κύριος Γιανακόπουλος εδώ βρίζει τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Εκεί στο Instagram, πώς λένε εκεί πέρα, σε αυτά τα...
0: Ναι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, κατάλαβα τι θες να πεις.
1: Τους στέλνουν μηνύματα και το γράζουνε. Και λέει, στα τσατζίδια λέει, στα τσατζίδια.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό τα λέει όλα. Για άλλη μια φορά τα λέει όλα. Δηλαδή αυτός ο απίθανος τύπος, ο Μέγας Ναπολέων, ναι, με το στυλ του Μέγα Ναπολέοντα, λέει στον κόμμα του Παναθηναϊκού που τον κράζει και δίκαια τον κράζει, λέει στα τσακίδια. Στον κόμμα του Παναθηναϊκού. Αυτός ο απίθανος τύπος. Που η συμπεριφορά του δεν είναι συμπεριφορά φυσιολογικού ανθρώπου. Χρήζει διερεύνηση ψυχιάτρου. Δεν τρέπεται λίγο!
0: Εντάξει τώρα.
1: Τρομερά πράγματα! Δεν έχει ηγέτη ο Παναθηναϊκός. Ούτε στο ποδόσφαιρο, εκεί είναι ακόμα χειρότερα, ούτε στο μπάσκετ.
0: Εντάξει τώρα, μιλάς.
1: Το μεγάλο του πρόβλημα. Εντάξει. Δεν έχει ηγέτη. Δεν έχει ηγέτη.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Τώρα όμως μιλάς για.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό.
0: Τώρα όμως μιλάς για έναν άνθρωπο.
1: Τώρα όμως... Είναι πρόεδρο και τριγές. Εάν ο πρόεδρος είναι σκάρτος, η ομάδα δεν πάει καλά.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
1: Είμαστε μια χώρα που εκεί στη δημοκρατία, αλλά δημοκρατία δεν υπάρχει πουθενά στην Νέο Ελλάδα.
0: Αυτό, τώρα εντάξει, μιλάς για τις...
1: Η χώρα διηγείται δικτατορικά. Από την κυβέρνηση μέχρι τις ομάδες, μέχρι τις επιχειρήσεις, οπουδήποτε παντού. Είναι ενός άνθρωπος αρχή. One man show, που λένε και οι ξένοι. Όταν είναι σκάρτος ο αρχηγός, ο πρόεδρος, τότε... Το οικοδόμημα πάει κατά διάολου. Άκου τώρα την απάντηση από πρόεδρο ομάδας. Στα τσακίδια ο κόσμος του Παναθηναϊκού που του ασκεί κριτική. Και δεν τρέπεται λίγο. Στα τσακίδια ο κόσμος του Παναθηναϊκού που του ασκεί κριτική. Και δεν τρέπεται λίγο.

0: 12. Με πόσους ξένους θα παίζουμε?
1: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Αυτό είναι μια
0: και
1: πολύ καλή ερώτηση.
0: Θέλει και στην περιφέρεια. Και θέλει να πάρει και ψηλό. Πεντάρι. Με πόσους, με 12.
1: Εντάξει, δεν γίνεται και 12 ξένοι σε μια ομάδα ελληνική. Είπαμε, εντάξει. Δεν γίνεται.
0: Πώς θα φτιάξουμε την ομάδα, δεν ξέρουμε. Λυπάμαι για τον Ροπάτοβιτς που έβαλε την υπογραφή του, είπε το ναι, να έρθει ένας παίκτης 35 χρονών. Με ιστορικό τραυματισμό τα τελευταία 2-3 χρόνια. Που μένει κάθε φορά 3-4 μήνες έξω και πέρυσι έχασε όλη τη χρονιά. Απορώ, ρε παιδί μου, απορώ.
2: Σε λίγο.
0: Πώς?
1: Αναστάση.
0: Τι?
1: Αναστάση.
0: Λέγε.
1: Εντάξει. Κοίτα. Ξέρω τι θες να πεις. Το θέμα είναι όμως ότι είναι καλοκαίρι. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κάνει κάποια καλύτερη κίνηση, π.χ. ο Παναθηναϊκός.
0: Και... Τι να κάνουν, είναι λάθος κίνηση αυτή.
1: Αναστάση, η σεζόν, Αναστάση, η σεζόν, η σεζόν...
0: Οι άνθρωποι είναι ανεγκέφαλοι, είναι αμπάσχετοι. Η σεζόν... Τους είπα. Ξέρεις πολύ καλά ότι τόσα χρόνια βγαίνω και τα λέω και δικαιώνομαι. Και με βρίζουν όλοι αυτοί οι τσάτσοι αυτού νου και μετά όταν η ομάδα πάει στα βράχια εξαφανίζονται όλοι. Και μένω μόνο εγώ για να τα ξαναλέω. Αυτό τον απίθανο τύπο που βρίζει τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που του ασκεί κριτική. Το πιο ωραίο πράγμα είναι η κριτική. Το πιο υγιές. Το πιο σημαντικό για να προκόψεις. Όχι μόνο στο μπάσκετ, στο οποιοδήποτε
1: Βασικά, κοίτα, το θέμα με την κριτική. Να σου πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια δουλειά, ωραία. Εσύ μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, ένας μπασκετμπολίστας και εγώ να είμαι απ' έξω. Στο λέω μια απλά μια γρήγορη. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω μια δουλειά που δεν κάνω εγώ, αλλά την κάνεις εσύ καλύτερα από μένα. Ούτε εσύ μπορείς να κρίνεις. Ναι, συνέχισε. Δεν έχω κάποιο θέμα. Απλά λίγο πιο γρήγορα.
0: Του είπα. Κατά στο Λεσόρ. Παίρνεις αθλητικό ψηλό. Και τον Παπαγιάννη για τρίτο. Του το είπα. Και πήγαν και πήραν ένα παίκτη 15 χρονών. Ο οποίος έχει προβλήματα τραυματισμών και ο οποίος σύντομα θα είναι πάλι στα πιτς. Λίγο να δεις το ιατρικό του δελτίο, θα το καταλάβεις. Λίγο! Δεν χρειάζεται ένας γιατρός. Και επειδή έχει κόντρα με τον Παπαγιάννη, δεν τον παίρνει και πήγε και πήρε να παίξει 35 χρονών. Ένα συγκαμένο. Γιατί δεν είναι βλάκας. Ο Μπαρτζόκας θα τον κράταγε αλλιώς. Δεν είναι βλάκας. Πρωταθλητής Ευρώπης είναι. Μέσα στο κήπεδο του αντιπάλου. Τους ξεφτύνει σε όλους. Τους στείλουν και αυτοί λένε ότι βρέχει. Δεν έχουνε φιλότιμο. Δεν έχουνε τσίπα. Και βρίζει το κόμμα του Παναθηναϊκού. Αντί να βρει τον εαυτό του, να κάνει αυτοκριτική. Εγώ τους είπα λοιπόν, αθλητικό ψηλό δεύτερο. Σε Παπαγιάννη ρωτάω τώρα. Πήρε το συγκαμμένο το Βάλ. Έχει το Λεσόρ. Ποιος σουτάρει από αυτούς? Ό,τι κάνουνε το κάνουνε εκεί στο low post, κοντά στη ρακέτα. Σουτ δεν έχουνε. Και τώρα πρέπει να πάρεις τι το ξένο για να σουτάρει. Αντί να πάρεις τον Παπαγιάννη που είναι ο καλύτερος ψηλός σουτέρ στην Ελλάδα. Με διαφορά. Σουτάρει δίποτο και τρίποτο.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει ξαχωθεί με αυτόν και με τον πατέρα του. Θα δει τραγικά πράγματα. Δεν γίνεται, δεν φτιάχνεται ομάδα έτσι. Και θέλει να πάρει τον Πόγκα, θα τον πάρει. Με πώς ξέρουν θα παίζω. Αφού θα πάρει τον Πόγκα, θα πάρει ένα ξένο, από τώρα που δεν παίρνει τον Παπαγιάννη, θα πάρει την παίρνει στην περιφέρεια. Διότι μόνο με τον Παντιό δεν τη βγάζεις. Ο άλλος παίρνει, πήρε Μακιντάιρ και παίρνει και Μοντέρο.
1: Ναι.
0: Έτσι αυτούς που έχει. Πώς θα τη βγάλεις, έχει περιφέρεια τρομερή. Πώς θα τη βγάλεις καθαρή. Άρα θέλεις ακόμα τρεις ξένους. Πόσους ξένους θα έχεις?
1: Αναστάση, μία γρήγορη γιατί με πιέζει ο χρόνος. Συγγνώμη, έτσι.
0: 12! Δεν τρέπεστε λίγο? Παίρνετε τόσα λεφτά και παρουσιάζετε αυτά τα χάλια. Δεν ξέρετε να στέξετε την ομάδα και θα ξεφτυλίζει ο Μπαρτζόκας. Μαζόχες είσαστε.
1: Αναστάση, έχω πίεση από το χρόνο. Πρέπει να σε κλείσω όποτε. Εννοείται. Μπορείς να ξαναπάρεις και σε επόμενες.
0: Κλείνω. Κατάτια λέγεται αυτό. Τα χειρότερα έρχονται. Κατάτια.

0: Γεια σου Αναστάση, γεια σου Αναστάση. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Βασίλης.
0: Γεια σου Βασιλάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, παλεύω.
1: Μπράβο. Χαιρετούμε στον Αναστάση και Αναστάση μη φωνάς δυνατά. Δεν κάνεις, θα πάθεις κάτι. Έλεος. Τέλος πάντων να πω για την έξω μπάσκετ. Υπάρχει πιθανότητα να πάρει το Μωραΐτη.
0: Υπάρχει και ένας παίκτης τον οποίο ψάχνει από το Στρασβούργο, τον οποίο θέλει. Δώσε μου λίγο μια στιγμή, Βασιλάκη. Περίμενε, δεν...
1: Ναι, περιμένω.
0: Μισό λεπτό. Γιατί θέλω απλά να δεχτώ μια ενημέρωση. Βασιλάκη, η ΑΕΚ έχει πρώτο στόχο αυτή τη στιγμή τον Νέλι Τζόζεφ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή.
1: Ναι, θα τον πάρει.
0: Εντάξει, είναι πιθανό.
1: Όσο το ποδόσφαιρο δεν βλέπω τίποτα μεταγραφικά.
0: Για το ποδόσφαιρο τα είχαμε πει και χθες. Ο Ριμπάλτα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ. Δεν θα δώσει δικαιώματα για να μάθει ο κόσμος το τι κάνει και τι ράνει. Δηλαδή, τον Ζούμπκοφ που τον έφερε, βγήκε καμία φήμη, ξέρω εγώ, ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται ο Ζούμπκοφ. Όχι. Βγήκε ένα δημοσίευμα από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, από τον Ιταλό, τον έγκριτο, από τον Ιταλό δημοσιογράφο, τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τον γνωστό. Και πάει και λέει ότι ο Ζούμπκοφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Ενώ δεν είχε βγει τίποτα πουθενά. Και μετά από μία μέρα ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ ο Ζούμπκοφ. Έτσι λειτουργεί ο Ριμπάλτα. Έτσι λειτουργεί. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Δεν μπορούμε να μάθουμε κάτι από τη δουλειά που κάνει ο Ισπανός. Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι.
1: Η Ριμπάλτα νομίζω ότι θα κοροϊδεύσει τον κόσμο της ΑΕΚ. Πρέπει να σηκωθεί να φύγει άμα δεν μπορεί.
0: Ο Ριμπάλτα.
1: Ναι.
0: Πίστεψε με, ο Ριμπάλτα που κάνει κινήσεις κάτω από τα ραντάρ και δεν βγαίνει τίποτα απ' έξω, είναι η καλύτερη δουλειά. Γιατί δεν δίνει δικαίωμα σε κανέναν, κάνει τη δουλειά του, φέρνει όποιους παίκτες μπορεί να φέρει και φτιάχνει μια ομάδα έτσι. Δηλαδή, έχει φέρει το Ζούμπκοφ και ο Μαρίν δεν υπήρχαν πολλές φήμες. Μια μέρα του καλοκαιριού του περσινού, του Ιουνίου, είχε βγει ότι η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι η ΑΕΚ έκλεισε τον Μαρίν. Έτσι λειτουργεί ο Ριμπάλτα. Νομίζω ότι θα ήταν, αντικειμενικά θα σας το πω και στο λέω και εγώ που είμαι και στο χώρο, νομίζω ότι θα ήταν ωραίο, ξέρω εγώ, να βγαίνουν ένα σωρό φήμες από εδώ και από εκεί, δημοσιεύματα από το εξωτερικό που λένε ότι η ΑΕΚ π.χ. πάει να πάρει, ποιον να σου πω τώρα να μην τον υποτιμήσω, πάει να πάρει τον Διομαντέ της Λειψίας, σου λέω εγώ, και να το λένε όλοι και εν τέλει να μην γίνεται τίποτα και απλά να ήταν μία φήμη, ή να μην βγαίνει τίποτα και ξαφνικά να σκάει μεταγραφή και να λέει «Α, η ΑΕΚ πήρε Κουτέσα, η ΑΕΚ πήρε τον Μαρίν, η ΑΕΚ πήρε τον Γιώβιτς, η ΑΕΚ το ένα, η ΑΕΚ το άλλο».
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα. DVB-T2 Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε στα...
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Το καλοκαίρι έφτασε.
4: Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
5: Καραλάμπους. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με 2 πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99, τώρα 269,99.
11: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99, τώρα 21,99 μόνο.
10: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99, τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ο Πέτρος Καλουτσικίδης ανανέωσε συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μεσσηνίας. Το Περιστέρι θα αποκτήσει τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Αβέβαιο είναι το μέλλον του Σέρτζιο Καριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Υποψήφια αντικαταστάτηση του Ιταλού τεχνικού είναι η Εργίνα Ταμάν και Γιάννης Φερόπουλος, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ο Λεωνάρντο Κούδρης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τζέλια, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ενδιαφέρον για τον 30χρονο αριστερό μπακ και άλλοτε παίχτη του Ολυμπιακού είχε δείξει και ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Αγίου Μποαντή έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ και οι ομάδες της Premier League έχουν εκφράσει τον έντονο ενδιαφέρον, σύμφωνα με το ESPN. Η αντιφάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 10, Νότια Αφρική Καναδάς. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στο Diamond League του Παρισιού. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Ο Τιέρι Νέβιλ βρίσκεται ήδη στην κορυφή, αλλά ο Σεμπαστιάν Οζιέ έχει μειώσει μεταξύ του διαφορά στα 3,7 δευτερόλεπτα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του Εις Κυριακής και ο Νίκος Κατσάτσος.
17: Interbetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
18: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Συνεχίζουμε δυναμικά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας όσους μπήκανε τώρα. Εμείς πήραμε τις ανάσες μας και εφόσον το μεσημέρι μας ολοκληρώθηκε, πηγαίνουμε στο μαγκαζίνο του 943 Interioten Sports. Το μαγκαζίνο της Κυριακής από τις 2 έως τις 4 στη συνέχεια αυτού του τετράωρου του οποίου είμαστε παρέα. Σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου. Για το Μουντιάλ είπαμε τις ομάδες οι οποίες περνάνε, αλλά πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά, εννοείται πως θα κάνουμε και καλύτερη αναφορά και προβλέψεις με Μάνο Σταραμόπουλο, και όχι μόνο Μάνο Σταραμόπουλο, και πιο πριν θα είναι μέσα και ο Μιχάλης Σολιλές για να μιλήσουμε λίγο για τα ζευγάρια της φάσης των 32, όπου έχουμε τους 16 αγώνες της φάσης των 32, όπου πρέπει να τους κάνουμε μία αναφορά. Νότια Αφρική Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστή, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Ισημερινός, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Αμερική, Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα είναι τα ζευγάρια της φάσης των 32. Περισσότερη ανάλυση θα κάνουμε στην συνέχεια του μαγκαζίνου, καθώς έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε να κάνουμε αναφορές σε ράλι, έχουμε να μιλήσουμε με ένα ωραίο event που γίνεται από την Prom Racing, την ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εννοείται το Μουντιάλ μας, έχουμε και τη Φόρμουλα 1 που έχουμε σήμερα, αλλά θα κάνουμε λίγο μια παρένθεση από όλα αυτά

0: Και χωρίς να χάσουμε χρόνο, φεύγουμε από το... από τον σταθμό, πηγαίνουμε στον ηλεκτρικό, κατεβαίνουμε περισσό και περπατάμε ένα λεπτό το πολύ, όπου φτάνουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον Λάκη Κοντσιώτη, ο οποίος μας περιμένει στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ για να μας δώσει τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, τουλάχιστον ό,τι υπάρχει αυτές τις μέρες, γιατί αυτό που μπορούμε να συζητήσουμε κυρίως είναι το ταξίδι το οποίο κάνει το Τρόπαιο σε Νέα Πέραμο, Πρέβεζα, Ιωάννα, αλλά νομίζω περισσότερα θα μας πει ο ίδιος ο Λάκης. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, τι κάνεις?
0: Δόξα για Θεέ, μια
1: χαρά. Πάρε τη σου περιγραφή. Ωραία το έφερες.
0: Χαίρομαι που
1: αυτές τις μέρες σε πρωταγωνιστή η περιοδία του Τροπαίου. Χθες το βράδυ το τελευταίο σταθμός ήταν στη Λαμία, όπου έγινε ένα πραγματικό πάρτι από τους φίλους της ΑΕΚ εκεί. Σήμερα θα είναι το βράδυ, δεν θα έχει πρωινή στάση όπως τις προηγούμενες μέρες, θα πάει στο Βόλο σήμερα το βράδυ και από αύριο θα είναι στις Ποράδες, κατά σειρά Σκόπελο Αλόνισο τη Δευτέρα πρωί, απόγευμα αντίστοιχα, στη Σκιάθο την Τρίτη το πρωί, και θα γυρίσει στην Εύβοια στο... ξέχασα απέναντι το χωριό που λέγεται.
0: Αρτάκι.
1: Θα γυρίσει στην Εύβοια, όχι το... εκεί πέρα που έχει απόκριση και το πλοίο.
0: Νομίζω Στήρα. Νομίζω Στήρα.
1: Όχι, δεν είναι Στήρα, δεν είναι Στήρα. Τέλος πάντων.
0: Κάτσε, κόλλησα και εγώ τώρα, αλλά ας κρατήσουμε Εύβοια.
1: Θα γυρίσει στην Εύβοια την Τρίτη. Και μετά θα συνεχίσει την περιοδία του, μια περιοδία την οποία έχει αγκαλιάσει ο κόσμος της ΑΕΚ, ιδιαίτερα θα έλεγα, και πραγματικά χαίρεται ο κόσμος που είναι στην επαρχία εκτός Αθήνας, γιατί δεν έχει την ευκαιρία, όπως έχουμε ξαναπεί, να πηγαίνει στην All Win Arena, να βλέπει από κοντά την ομάδα, και είναι μια μεγάλη ευκαιρία τώρα που υπάρχει αυτή η επιτυχία της ομάδας με το πρωτάθλημα, να ζήσει από κοντά κάποιες στιγμές, να πάρει το κασκόλ που δίνει η ΠΑΕ για τους φίλους που πάνε και φωτογραφίζονται και κυρίως τα παιδιά για να χαρούν και να ευχαριστηθούν όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, γενικά η ΑΕΚ όπως και οι ομάδες του ΠΟΚ σε ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουν φίλους εκτός Θεσσαλονίκης ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, απλά κάνουμε τώρα λίγο την αναφορά μας για ένα κύριο παράδειγμα για τις ομάδες του ΠΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Είναι ομάδες που έχουν φίλους σε όλη την Ελλάδα και όταν έρχονται οι φίλοι, π.χ. τώρα στη Λαμία που ανέφερες, οι φίλοι της ΑΕΚ που μένουν στη Λαμία και δεν έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν συνέχεια να βλέπουν την ομάδα τους, είναι κάτι νομίζω μοναδικό για αυτούς να βλέπουν.
1: Νίκο, το βρήκα, το Μαντούδι ήθελα να πω τόση ώρα.
0: Ναι.
1: Τρίτη βράδυ λοιπόν στο Μαντούδι. Εντάξει. Λίγο καθυστέρησε.
0: Εφόσον το βρήκαμε, τέλος καλό, όλα καλά.
1: Ναι, απλά για τους φίλους που είναι εκεί για να το ακούνε, να ξέρουν πότε θα περάσει. Αν και θα έχουν πληροφορηθεί σίγουρα. Ασχολούμαστε βέβαια με αυτά γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι οριστικό στο μεταγραφικό ορίζοντα. Παρότι περιμένουμε. Περιμένουμε ποιος θα ανέβει στο αεροπλάνο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο που θα φύγει η ΑΕΚ για την Ολλανδία. Ελπίζω ότι θα υπάρχει μία από τις δύο μεταγραφές που περιμένουμε, το ΧΑΦ ή το Στόπελ, με προτεραιότητα στο ΧΑΦ. Και από εκεί και ύστερα θα γίνουν τα φιλικά. Αποκαλύφθηκε άλλο ένα με τις Βόλες στις 26 Εβδόμου. Είχαμε μάθει για τις 12 Εβδόμου από την Τεγκράψα που θα γίνει το άλλο φιλικό και 29 Ιουλίου για τη Samsung Sport. Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση από την ΠΑΕΑΕΚ, πρέπει να πω, και είναι ό,τι μαθαίνουμε από τις ανακοινώσεις των αντιπαλών ομάδων.
0: Μάλιστα. Και εντάξει, γενικά τώρα για μεταγραφές μιλάμε για μεταγραφές που μπορεί να γίνουν από την ΑΕΚ, αλλά μιλάμε τώρα όπου στην ΑΕΚ δουλεύει ένας άνθρωπος. Ναι, δουλεύει ένας άνθρωπος στην ΑΕΚ ο οποίος πραγματικά δεν ξέρει γενικά την επόμενη του κίνηση.
1: Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται πραγματικά. Έχει επιλέξει αυτή τη μέθοδο γιατί θεωρεί αποτελεσματική. Μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ότι είναι έτσι. Οπότε ναι, δεν μπορεί να το πει κανείς τίποτα. Και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και μόνο, καλώς ή κακώς. Εντάξει, μπορεί εμείς να ψαχνόμαστε για να πούμε κάποιο όνομα, αλλά το καλό της ομάδας προέχει πάνω απ' όλα.
0: Αυτό
1: ακριβώς. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ έχει το χρόνο για να προγραμματίσει όλες αυτές τις κινήσεις της και αυτό κάνει όλο αυτό το διάστημα, έτσι ώστε να παρουσιαστεί πανέτοιμη στις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις που είναι αρχής γενομένης 12 Αυγούστου με το Super Cup με τον Όφη και 19 Αυγούστου ή 18 το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τα play-offs του Champions League.
0: Που το Super Cup θα είναι και μια πολύ καλή προετοιμασία.
1: Δεν θα είναι ακριβώς όμως έτσι, Νίκο, γιατί ξέρεις τι γίνεται μέσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό τώρα που άλλαξε και πρέπει να χρησιμοποιήσει δύο Έλληνες παίκτες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την εντεκάδα που έχει υπόψη του για την Ευρώπη. Γιατί αποκλείεται να βάλει και τους πιτσιρικάδες στην Ευρώπη. Οπότε αυτός ο κανονισμός τώρα λίγο περιπλέκει τα πράγματα και αναγκάζει τον Μάρκο Νίκολης να πάρει κι άλλους πιτσιρικάδες στην προετοιμασία για να μπορέσει να διαλέξει τελικά κάποιον που θα πλαισιώσει τον Δημήτρη Καλοσχάμη που είναι ο σίγουρος ένας της εντεκάδας για το Super Cup με τον Όφη.
0: Με τον Καραργύρη δεν θα μπορούσε να παίξει π.χ. ο Καραργύρης.
1: Ναι, ήταν η καλύτερη επιλογή μέχρι να χτυπήσει το παιδί, γιατί ακόμα δεν έχει επιστρέψει σε αγωνιστικό ρυθμό μετά τον τραυματισμό του, είχε πατήρει ψυχιά του. Τώρα θα τον δούμε στην προετοιμασία, οπότε καταλαβαίνεις είναι ένα ρίσκο. Το ίδιο και ο Αργυρίου που είναι ένα άλλο hot prospect θα λέγαμε, γιατί βγήκε πρώτος κόρερ με την ΚΑΠΑ 17, αλλά είναι ένας ακόμα μικρός παίκτης που δεν ξέρουμε αν αυτόματα μπορεί να παίξει στην πρώτη ομάδα και αν θα παίξει το βάρος πρώτης ομάδας, της βαρέτας πρώτης ομάδας, γιατί υπάρχει κίνδυνος αυτούς τους παίκτες που έχουν μεγάλο ταλέντο και είναι δεδομένη η αξία τους να τους κάψει λίγο νωρίτερα αν βιαστείς να τους βάλεις. Θέλουν όλοι μια συγκεκριμένη πρακτική, μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση για να μπορέσουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να πούμε από το...
1: Όχι, προς το παρόν όχι, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο με απλές εκτιμήσεις. Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να ανακοινωθεί άλλη μια μεταγραφή οπωσδήποτε, ίσως και δύο, για να ετοιμαστεί η ομάδα για την αποστολή της στην Ολλανδία 3 με 4 Ιουλίου, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα μαζευτούν οι παίκτες στην πρώτη συγκέντρωση για να κάνουν τις εξετάσεις τους και να συναντηθούν με τον προπονητή, να φύγουν για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Μια χαρά, Λάκη. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Εγώ απλά θα σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στο μαγκαζίνο.
1: Και εγώ, Νίκο, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Επίσης, να σε βάλα καλά. Ήταν ο Λάκης Κοντσιώτης με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Όσα τελευταία νέα έχουμε από το στρατόπεδο του Δικεφάλου. Γιατί εντάξει, με Χαβιέρη Μπάλτα να βγει κάτι προς τα έξω στο κομμάτι των μεταγραφών, να υπάρξει συζήτηση, δύσκολο.

Και έπειτα από την παρένθεση την οποία είχαμε για το... για τα νέα της ΑΕΚ, τα οποία είχα τη δυνατότητα να ακούσετε από τον Λάκη Κοντσιώτη, να πούμε ότι ο 943 Intermittent Sports από την 1η Ιουλίου μπαίνει σε μια νέα εποχή, καθώς έρχεται στις οθόνες σας το tvelada.gr, όπου το κανάλι ουσιαστικά του σταθμού μας, όπου θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθείτε το πρόγραμμα του σταθμού και από τις οθόνες σας, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι λάπτοπ, είτε είναι υπολογιστής, είτε είναι το οτιδήποτε. Θα έχετε την ευκαιρία, όσοι δεν μπορείτε να ακούσετε για τους χύψη λόγους το πρόγραμμα, το πρόγραμμα του σταθμού, θα έχετε την δυνατότητα να μπορέσετε να το δείτε. Και αυτό είναι, μπορεί να το πει κάποιος, όχι μπορεί να το πει κάποιος, είναι σίγουρο, αυτό είναι μια νέα αρχή την οποία κάνουμε από 1η Ιουλίου του 2026. Μπορείτε να πείτε, να δείτε και τώρα το πρόγραμμα του σταθμού, καθώς κάνουμε τις πρώτες δοκιμαστικές, τις πρώτες δοκιμές. Ζωντανά tvelada.gr, το νέο κανάλι το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στους δέκτες σας. Όχι στους δέκτες σας, το ραδιόφωνο κοντά σας. Να είμαστε και πιο σωστοί.

Και ενώ αυτή τη στιγμή διεξάγεται ο αγώνας του WRC2, έχουμε δηλαδή σε εξέλιξη στο Rally Ακρόπολης, αλλά είμαστε στην κατηγορία του WRC2, εκεί όπου τρέχει ο Κανθόν, ο οποίος Κανθόν αυτή τη στιγμή είναι στην 12η θέση. Πρώτος είναι ο Οζιέ, ενώ αυτή τη στιγμή ξεκινάει την προσπάθειά του στην στη διαδρομή 16 και ο Ανδρέας Μίκελσεν από την Νορβηγία με τον συνοδηγό του, τον Γιόρν τον Λίστερουντ. Όπου σε αυτή την πίστα έχουμε σε αυτή την διαδρομή έχουμε τον Μάρτιν Σέσκ να είναι στην ένατη θέση. Ο Οζιέ είναι πρώτος, δεύτερος ο Νεβίλ, τρίτος ο Κατσούτα, τέταρτος ο Μακέρλαν και ο Παγιάρη είναι στην πρώτη πεντάδα. Και μετά ακολουθεί ο Φορμό στην έκτη θέση της Hyundai, ο Evans στην έβδομη θέση.

με τον Καντσόν να είναι αυτή τη στιγμή 12ος, που μαζί με τον Ανδρέας Μίκελσεν, που ο Μίκελσεν ξεκίνησε προλίγο την προσπάθειά του, θέλει να διεκδικήσει μια θέση στην δεκάδα, θέλει να πάρει έναν και αυτός να μπει στους βαθμούς, ο Ισπανός οδηγός. Ο φίλος ο Θάνος στέλνει καλησπέρα, δεν πρόλαβα. Είναι διαδικτυακό, τηλεοπτικό κανάλι ή ακουστικός σταθμός? Το καινούριο, το tvelada.gr, είναι το νέο web TV, σαν να λέμε, όπου ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα, το πρόγραμμα το οποίο ακούει από τα FM και τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, θα έχει την ευκαιρία να το δει και στον υπολογιστή του, στο λάπτοπ του ή μέσω ίντερνετ. Αυτό είναι το tvelada.gr, όπου είναι κάτι καινούριο και ελπίζουμε ότι από 1η Ιουλίου αυτό το project το οποίο γίνεται θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Οπότε δεν είναι... Πες ότι είναι διαδικτυακό τηλεοπτικό, πες ότι είναι κάτι σαν διαδικτυακό τηλεοπτικό, αλλά είναι, πες το καλύτερα, web TV. Έτσι είναι, έτσι μπορείς να το πεις καλύτερα, όπου μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του σταθμού και εκεί. Βασικά μπορείτε να το δείτε εκτός από το να το ακούσετε.

0: Και μιας που μιλάμε για μηχανοκίνητα, πάμε λίγο και στην Φόρμουλα 1, στην Αυστρία, εκεί όπου σε μια μισή ώρα περίπου θα έχουμε τον Grand Prix στο Red Bull Ring, εκεί όπου έχουμε στην pole position τον George Russell, στη δεύτερη θέση τον Charles Leclerc, τρίτος ο Lewis Hamilton, τέταρτος ο Kimi Antonelli, πέμπτος ο Max Verstappen, έκτος ο Lando Norris στην σειρά εκκίνησης, έβδομος ο Oscar Piastri, όγδος ο Isaac Hadjar, ένατος ο Liam Lawson, δέκατος ο Arvid Lindblad, ενδέκατος ο Pierre Gasly, δωδέκατος ο Gabriel Bortoleto, δέκατος τρίτος ο Oliver Berman, δέκατος τέταρτος ο Nico Hülkenberg, δέκατος πέμπτος ο Esteban Ocon, δέκατος έκτος ο Frank.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99, τώρα 269,99.
3: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99, τώρα 21,99 μόνο.
2: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99, τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε High Definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
6: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο ένα το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Ιδενάς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
7: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Έχουμε γιορτή!
9: Εμείς
8: Τσουλή Κύπρος. Έχει birthday το Leroy Merlin.
10: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
8: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά. Φουλ και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
14: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
15: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρύπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
16: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 2:30.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας άνδρας ηλικίας 53 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε τραυματισμένος στην Οδό Ελευθερίας στην Αγία Νάπα. Από τις ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία. Η αστυνομία διερεύνα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 53χρονος. Υπόθεση απόπειρα φόνου και άλλων σοβαρών αδικημάτων διερευνά η αστυνομία με θύματα δύο γυναίκες ηλικίας 38 και 58 ετών, ενώ καταζητεί άντρα ηλικίας 35 ετών από τη Συρία, τα στοιχεία και η φωτογραφία του οποίου έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στο Στρόβολο, ενώ ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγο για την πεθερά του και έπειτα ανατράπηκε σε φυγή. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν τραυματισμένες και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα μεσάνυχτα, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε αντίπεινα αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί την Ισλαμική Δημοκρατία με αφανισμό. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εξολόθρευσε μαχητές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τη δομή από την οποία επιχειρούσαν οι μαχητές και κατέστρεψαν εκ τοξευτήρου κετών που, όπως ανέφεραν, αποτελούσε απειλή. Από πλευράς του, ο Λίβανος καταγγέλει ότι οι Ισραηλινές επιδρομές κατέστρεψαν χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικά στην Τύρο. Η αστυνομία, κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς, προχώρησε σε 10 συλλήψεις για αδικήματα όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, επαιτία και άλλα αδικήματα. Οι οργανωμένες περιπολίες έγιναν με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Στις 7 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες για την αναπληρωματική εκλογή αντιδημάρχου Αγλαντζάς. Η ψηφοφορία διακόπηκε για μία ώρα στις 12 το μεσημέρι, ενώ συνεχίστηκε στη 1 και οι κάλπες θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στο Ρινά. Θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερο Ρινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Ουγγαρίας. Και εννοείται πως δεν κάνουμε τυχαία αυτές τις αναφορές, καθώς όταν βλέπουμε φοιτητές και γενικά νεαρά παιδιά να κάνουν κάτι το οποίο φαντάζει ένα μακρινό όνειρο για πολλά παιδιά από εμάς, γιατί και εμείς νέα παιδιά είμαστε, είναι πραγματικά κάτι μοναδικό. Και πόσο μάλλον θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ένας εκ των μηχανικών αυτού του αυτοκινήτου, το οποίο θα παρουσιαστεί στις 2 Ιουλίου στο Ελληνικό, ο Μάριος Λυρίτης, τον οποίο έχουμε στην παρέα μας. Και δεν θα μιλήσουμε μόνο για αυτό το event, θα μιλήσουμε γενικά για όλη τη φάση με τους αγώνες των σχολών, το που είναι σαν να λέμε κοντά στο F1 Schools. Μάρια, καλησπέρα και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
20: Καλώς σας βλέπω, Νίκο. Τι να πω, χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Λοιπόν,
0: οι μέρες πλησιάζουν, 2 Ιουλίου.
20: Ένα correction,
0: ναι.
20: Μια διόρθωση.
0: Okay,
20: έχουμε αλλάξει μεν λίγο το πρόγραμμα των διαγωνισμών μας. Μία με 7 σωστά, όπως είπες, θα είμαστε στην Ισπανία.
0: Ωραία.
20: 11 με 16 θα είμαστε όμως σε μία άλλη πίστα Φόρμουλα 1, η οποία έχουμε να δούμε καιρό. Θα είμαστε, φίλε μου, στο Hockenheim Ring.
0: Όπα, αυτό είναι είδηση σκληρή, γιατί δεν είχε βγει κάποια ανακοίνωση μέχρι στιγμής, αλλά αυτή είναι είδηση σκληρή.
20: Δεν έχει κάποια ανακοίνωση, είναι τελευταίας στιγμής νέο. Mm. Ο διαγωνισμός της Ουγγαρίας ακυρώθηκε δυστυχώς, δεν θα πάμε. Όμως αλλάξαμε τα πλάνα και θα πάμε ούτως ή άλλως σε δύο πίστες Φόρμουλα 1. Στο Φόρμουλα στον Τζέρμανη, ο οποίος είναι και ο διαγωνισμός με το πιο πολύ κύρος στον πλανήτη. Και μετά, όπως σωστά είπες, θα πάμε και στην Κροατία, 18 με 23.
0: Τέλεια. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το event και μετά θα συνεχίσουμε στο υπόλοιπο κομμάτι, σε αυτό το ωραίο project το οποίο χτίζεται. Τι πρόκειται να γίνει στο Ελληνικό στις 2 Ιουλίου?
20: Στο Ελληνικό η ομάδα του marketing μας έχει ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ καλό για όλο τον κόσμο που θα έρθει. Ουσιαστικά θα παρουσιάσουμε το αμάξι, την κρίστη μας, την οποία τη φτιάχνουμε από το Σεπτέμβριο ουσιαστικά. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο event γενικά, με φαΐ, ποτό. Δηλαδή περιμένουμε κόσμο. Και εντάξει, δεν έχει σημασία αν είστε γονείς, ξέρω εγώ, και τέτοια παιδιών. Δηλαδή όποιος και τριγυρνάει εκεί στο Ελληνικό απλά μπορεί να μπει μέσα. Θα είναι μια χαρά το event. Δεν θα κάνει και πολλή ώρα, δεν θα είναι πολύ τεχνικό. Θα είναι πιο πολύ σαν rollout Formula 1, που απλά το αποκαλύπτουμε, λέμε κάποια πράγματα για τα μέλη, λέμε κάποια πράγματα για τα μάξι και περνάμε απλά καλά.
0: Μια χαρά. Τώρα θέλω να πάμε προς τους αγώνες, γιατί βλέπουμε ότι, όπως είπαμε, θα πάτε στη Βαρκελόνη, θα πάτε στην Ουγγαρία και, όπως είπες τώρα, θα πάτε και στο Hockenheim Ring, στο F1 Students Germany, όπως το είπες.
20: Ναι, Formula Student Germany.
0: Formula Student Germany. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είστε μια ομάδα του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, ποιος καλύπτει τα έξοδα?
20: Ποιος καλύπτει τα έξοδα?
0: Για να μπορέσει να γίνει η δουλειά, να πάτε εκεί, διάμονες, αυτό ποιος...
20: Κοίτα, ό,τι έξοδο έχει γίνει για το αμάξι, δεν μπορώ να ευχαριστήσω κανέναν πέρα από τους χορηγούς μας. Αυτοί είναι οι μόνοι που πραγματικά μας πουσάρουν και μας δίνουν ουσιαστικά τη στήριξη που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε τα μάξι. Τα έξοδα τώρα για τους διαγωνισμούς τα καλύπτουμε εμείς. Είναι απόφαση πιο πολύ γιατί θέλουμε να κοιτάμε το performance του αμαξιού. Θέλουμε να καλύπτουμε όλα τα έξοδα μόνο για το αμάξι. Δεν μας πειράζει κιόλας για το όνειρό μας, γιατί αυτό όνειρο είναι να είσαι σε μια Formula Student ομάδα, να σε ένα τέτοιο μονοθέσιο που χρησιμοποιείς υλικά τα οποία χρησιμοποιούν στη Formula 1. Είναι δηλαδή συνειδητή απόφαση ό,τι λεφτό έχουμε να πηγαίνει στα μάξι και ό,τι είναι για μεταφορές να το βάλουμε την τσέπη μας.
0: Επειδή είπες τώρα που είπες αναφορά ότι είναι με δικά σας έξοδα και νοείται από τη στήριξη των χορηγών, όταν, επειδή είστε και φοιτητές, πέρα από το γεγονός ότι είστε μέλη αυτής της ομάδας, είστε πρώτα απ' όλα φοιτητές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι εύκολος ο συνδυασμός της κατασκευής του αυτοκίνητου, δηλαδή της δουλειάς, με τις σπουδές? Είναι κάποιες φορές όπου έχετε κάψει μέρες από τη σχολή για να μπορέσετε να δώσετε σημασία στο αυτοκίνητο, εσείς οι μηχανικοί τουλάχιστον?
20: Κοίτα, είναι ανάλογα το πώς το βλέπει ο καθένας. Υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να το κάνουν αυτό. να συνδυάσουν πάρα πολύ καλά τη σχολή με το αντικείμενο αυτό. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία απλά καίνε τη σχολή, γιατί απλά καταλαβαίνουν ότι είναι καλύτερο να εστιάσω στο 100% μου, στο 120 ουσιαστικά τα 100, γιατί 100% βέβαια είναι, δίνουμε κάτι παραπάνω πάντα, σε αυτό το project, το οποίο προφανώς θα δώσει καρπό μετέπειτα στη ζωή, μετέπειτα στη σχολή, και προφανώς το βιογραφικό σου είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Γενικά, επειδή στην Ελλάδα, πέρα από το Ράλι Ακρόπολης που είναι και αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πολύ ανεπτυγμένο motorsport στην Ελλάδα, όταν πρόκειται να κάνετε δοκιμές στο αυτοκίνητο, πώς λειτουργεί πάνω κάτω το σύστημα αυτό? Δηλαδή, όταν θέλετε να κάνετε μια δοκιμή στο αμάξι, πού πηγαίνετε, ναι, τι κάνετε? Γιατί δεν υπάρχουν και οι πίστες, έτσι.
20: Ναι, όντως. Κοίτα, πρώτα απ' όλα θα κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτό που είπες για το Ράλι Ακρόπολης. Έχουμε πάει σαν Prom Racing στο Ράλι Ακρόπολης, και εκπροσωπούμε δηλαδή την ομάδα μας εχθές και προχθές με το P25, το προηγούμενο μας αμάξι, και το διαθέσαμε εκεί πέρα να το βλέπει ο κόσμος. Τώρα σε αυτό που λες, ουσιαστικά πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε ποιες μέρες θα πάμε για testing. Τα αποφασίζουμε συνήθως μεταξύ υπεύθυνοι και κάποια μέλη, ας πούμε, που είμαστε πιο πολύ του testing, πιο πολύ, ας πούμε, να πάμε να κάνουμε δουλειά, να δούμε τι γίνεται. Ουσιαστικά φτιάχνουμε όλα τα πράγματα που πρέπει να πάρουμε, τα βάζουμε στο trailer και έχουμε αποφασίσει ποια τοποθεσία θα χρησιμοποιήσουμε. Συνήθως κάνουμε testing σε μια λάνα στο Μαραθώνα, η οποία χρησιμοποιείται και για drift από ό,τι θυμάμαι, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά είναι μια μεγάλη λάνα τέλος πάντων, και εκεί ουσιαστικά παίρνουμε κόνους, φτιάχνουμε μια πίστα, βάζουμε τα μάξι να τρέχει, παίρνουμε χρόνους και δοκιμάζουμε διαφορετικά layout, δοκιμάζουμε τους αισθητήρες μας, tweakάρουμε, καλυμπράρουμε. Και μετά, εντάξει, προφανώς θα κοιτάξουμε και το performance, πέρα το reliability του αμαξιού μας, να δούμε αν το αμάξι στέκει στα πόδια του όπως πρέπει. Πρέπει να κοιτάξουμε και αν τρέχει κιόλας, που προφανώς αυτό κάνει. αλλά ναι, ουσιαστικά μια μέρα του testing ξεκινάει γύρω στις 9 το πρωί, 8.30 ώρα το πρωί, που πακετάρουμε τα πάντα. Φεύγουμε τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα convoy έως το Μαραθώνα. Καθόμαστε εκεί, άμα δεν έχει κάποιο άλλο event, μπορούμε να κάτσουμε δηλαδή και μέχρι τη δύση του ηλίου, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια. Μέχρι να τελειώσει η μπαταρία, γιατί είναι ηλεκτρικό. Αυτά, και μετά γυρνάμε, βλέπουμε τι έγινε, τι δεν έγινε, και δουλεύουμε overnight για να διορθώσουμε το πρόβλημα, για να βγει το αμάξι όσο πιο γρήγορα testing μπορεί.
0: Πολύ σκληρό και απαιτητικό όλο αυτό. Επειδή υπάρχει κόσμος ο οποίος έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από κόσμο να λέει ότι σε έναν αγώνα παίζει ρόλο ο οδηγός, άλλοι λένε σε έναν ρόλο ότι παίζει ρόλο το αμάξι. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό το οποίο δίνει τις νίκες, το αυτοκίνητο ή ο οδηγός?
20: Κοίτα, θα μιλήσω φουλ αντικειμενικά,
0: φουλ
20: με
0: αντικειμενικά, αυτό
20: που
0: έχω
20: δει από 3 χρόνια διαγωνισμούς που έχω πάει, και προφανώς και ό,τι βλέπω με τα μάτια μου τώρα στο αμάξι. Είναι 70% ή 80% το αμάξι και 20% οδηγός. Αυτό το 20% είναι τα 4 με 5 δέκατα που θα κερδίσεις το γύρο, που ίσως και να σε βγάλουν μπροστά, όμως το αμάξι είναι ολόκληρα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, δύο αμάξια που είναι σε τελείως διαφορετικό level, δεν πρόκειται να κάνει κάτι ο οδηγός εδώ για να το μειώσει.
0: Κατάλαβα. Πάμε λίγο και στο... Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί κάποιος να το πει ποιο συναισθηματικό κομμάτι. Επειδή, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι έχετε πάει και σε αγώνες σε πίστες όπως είναι η Ουγγάρια και τέτοια. Πώς είναι για ένα... Για έναν φοιτητή σαν και σένα, ρε παιδί μου, σαν και σένα, να μπαίνεις σε αυτά τα pit stop εκεί στην Ουγγαρία, στη Μόντσα, όπου υπάρχει πίστα Φόρμουλα 1 που τα έβλεπες από την τηλεόραση, πώς είναι να μπαίνεις μέσα και να βλέπεις όλη την εξέλιξη του αγώνα και γενικά πώς είναι όλο αυτό, να κάτι το οποίο έβλεπες στην τηλεόραση να το ζεις από κοντά, πώς είναι όλο αυτό?
20: Κοίτα, καλή ερώτηση αυτή που λες, γιατί τώρα θυμάμαι και εγώ την πρώτη φορά που μπήκα σε πίστα Φόρμουλα 1 και όλο τυχαίως ήταν πάλι το 2024 στο Formula Student Germany πάλι. Είχα ξαναπάει τότε, είχα πάει στο Hockenheim Ring και ξέρεις, εκεί όταν φτάνεις θυμάσαι όλους τους αγώνες που έχεις δει συγκεκριμένα εκεί. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Φέτελ να σπάει η καρδιά μου όταν φεύγει στα χαλίκια και έβλεπα τη στροφή, έβλεπα δηλαδή τη στροφή εκεί πέρα η οποία είναι σχεδόν δίπλα στα paddock αντικειμενικά, δηλαδή, και γενικά είναι μια αίσθηση surreal, γιατί δεν υπάρχει κάποιο access το οποίο δεν έχεις. Ουσιαστικά παίρνεις ένα paddock pass και μπορείς να πας σχεδόν παντού. Γιατί εκείνη την περίοδο προφανώς δεν διεξάγεται κάποιος αγώνας, οπότε δεν τους νοιάζει κιόλας. Απλά σου λένε, εντάξει, οκ, έχουμε αυτά τα αγωνίσματα, θέλουμε να είσαι εκεί τέτοιες ώρες. Άμα δεν, απλά τριγυρνάς, βλέπεις. Υπάρχουν και πολλοί χορηγοί εκεί πέρα, δηλαδή έρχονται Tesla, έρχονται Hyundai, έρχονται Toyota, έρχονται απίστευτες εταιρείες. Και είναι κιόλας μια ευκαιρία για scouting που κάνουν για μηχανικούς. Αλλά αυτή η αίσθηση όμως του να μπαίνεις, να πατάς στο τάρμακ της Φόρμουλα 1 πίστας πρώτη φορά, γιατί έχω πατήσει κάποιες φορές, εντάξει, μετά είναι απλά surreal το ότι είσαι σε εκείνη την πίστα, όμως η πρώτη σου φορά που πατάς σε πίστα, οποιαδήποτε, είναι πραγματικά απίστευτη. Δηλαδή μόνο και μόνο που φαντάζεσαι ότι κάποτε τρέχανε αμάξια Φόρμουλα 1 εδώ πέρα, είναι απίστευτο. Και προφανώς σε αφήνουν για διαγωνισμοί, γιατί είμαστε και φοιτητές και θέλουμε να το κάνουμε. Βάζουμε τα αμάξια μας, ξέρω εγώ, στα κέρμπ, βάζουμε τα αμάξια μας στην πίστα και να βγάζουμε φωτογραφίες, εντάξει, ο χρόνος.
0: Καταλαβαίνω. Γενικότερα, ένα συνέστημα πάρα πολύ ιδιαίτερο και νομίζω ότι δεν μπορείς να το περιγράψεις και με λέξεις.
20: Όχι, τώρα δυσκολεύτηκα η αλήθεια να το περιγράψω.
0: Γενικά, θέλω να ρωτήσω τώρα, πάμε λίγο εκεί σε αυτό το Formula Students, από πόσες χώρες συμμετέχουν πληρώματα
20: ομάδες? Από όλο τον πλανήτη. Είναι, φαντάσου, κανένα χιλιάρικο ομάδες γύρω από τον πλανήτη. Προφανώς δεν πάνε όλες σε όλους τους διαγωνισμούς. Ο κάθε διαγωνισμός έχει περίπου 40 ομάδες cap και έχει ένα waiting list το οποίο είναι, άμα βγουν ομάδες από αυτές τις 40, απλά μπαίνουν άλλες ομάδες που περιμένουν ουσιαστικά στην ουρά. Κάθε φορά γεμίζουν οι διαγωνισμοί. Εκτός αν δεν είναι startup, πάντα γεμίζουν. Δηλαδή πάντα πάνε ομάδες. Ειδικά σε διαγωνισμούς όπως την Αυστρία. Εκτός αν δεν είναι startup, πάντα γεμίζουν. Δηλαδή πάντα πάνε ομάδες. Ειδικά σε διαγωνισμούς όπως

0: πολύ απαιτητικό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, όπως προείπα. Και πάντα πρέπει να είσαι στην τζίτα. Αυτό είναι το δίδαγμα, ας πούμε. Πρέπει να είσαι στην τζίτα, γιατί αλλιώς απλά θα χάσεις την ευκαιρία. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι διαφέρει πάρα πολύ από μηχανοκίνητο αθλητισμό έξω. Είναι το ακριβώς ίδιο πράγμα. Δουλεύεις νύχτα, μέρα, όποτε να είναι. Δηλαδή εγώ, για να σου δώσω ένα παράδειγμα κιόλας,
1: ναι,
0: σήμερα έφυγα από την ομάδα, επειδή είχαμε ένα πάρα πολύ απαιτητικό deadline, έφυγα από την ομάδα 8 η ώρα το πρωί.
1: Αμάν.
0: Είναι γενικά πολύ απαιτητικό, θέλει κότσια, θα πω εγώ.
1: Με τους οδηγούς είναι και αυτοί μαθητές ή τους φέρνετε από κάποιο kart, κάτι τέτοιο?
0: Να σου πω, ουσιαστικά έχουμε ένα driver selection program. Θα το πω τώρα, έβαλα λίγη σως, αλλά ουσιαστικά ναι, αυτό είναι. Ουσιαστικά η vehicle dynamics υπό ομάδα μας θέλει κάποια στοιχεία σε έναν οδηγό. Προφανώς κοιτάμε για ταχύτητα, κοιτάμε για feedback, άμα δίνει ο οδηγός καλό feedback. Βλέπουμε προφανώς αν είναι και συνεννοήσιμος. Αλλά εντάξει, κοίτα, άμα ο άνθρωπος είναι συνεννοήσιμος, είναι ταχύς και πληρεί γενικά, δεν είναι πολλά κριτήρια. Δηλαδή το αμάξι είναι γενικά, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο δύσκολο και εύκολο, πάντως από τις ερωτήσεις και το feedback που έχω πάρει, αυτό το αμάξι είναι σαν να είναι πιο πολλές φορές σε ράγες. Δηλαδή το grip του είναι απίστευτο, γιατί εντάξει είναι ένα φόρμουλα αμάξι με μελετημένη κινηματική ανάρτηση και τα λοιπά, που είναι πολύ διαφορετικό από τα kart που έχουν οδηγήσει οι ίδιοι, οπότε πάντα η πρώτη τους φορά να το οδηγάνε τους φαίνεται surreal. Αλλά γενικά το feedback που μας δίνουν οι φετινοί μας οδηγοί, που είναι και τέσσερις, είναι απίστευτο και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ουσιαστικά τους, κατάλαβες, τους ναι, πάμε σε kart, σε πίστευτα kart, βλέπουμε αν έστω σε kart είναι ταχύς, μετά τους πάμε και οδηγάνε το μονοθέσιο και ουσιαστικά παίρνουν αυτή την ευκαιρία.
1: Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που γίνεται σε μια ομάδα όπως η Prom Racing?
0: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλά δύσκολα πράγματα. Πιο δύσκολο πράγμα θα πω εγώ ότι ήταν τότε που φτιάχναμε το σασί, η αλήθεια είναι. Ήταν πολύ απαιτητικό. Είχαμε βάρδιες οι οποίες καλύπτανε όλο το 24ωρο. Δεν υπήρχε ώρα μέσα στη ημέρα που δεν δουλεύαμε ουσιαστικά. Και αυτό γινόταν περίπου 3,5 εβδομάδες, 4, για να φτιάξουμε το σασί που έχουμε τώρα και που θα παρουσιάσουμε στο rollout. Ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή βλέπεις ένα σασί, ένα carbon monocoque στη Formula 1 και λες εντάξει, ok, αλλά το να το φτιάχνεις κιόλας είναι πολύ απαιτητικό. Δηλαδή θέλει precision, πρέπει να είσαι εκεί. Δηλαδή δεν μπορείς να μην είσαι εκεί. Παίζεις με ένα σασί το οποίο κάνει τουλάχιστον 5.000.
1: Έτσι. Αμάν, αμάν.
0: Το ανθρακόνημα τώρα είναι ένα ακριβό πράγμα και γενικά δεν θέλουμε να το σπαταλάμε, δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη μαζί του, οπότε δεν είναι καθόλου forgiving η φάση με το σασί. Δηλαδή σε τιμωρεί πάρα πολύ εύκολα. Οπότε θα πω εγώ, το να φτιάχνεις ένα σασί γενικά σε οπουδήποτε και να είναι μόνο από ανθρακόνημα είναι πραγματικά από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω τώρα δύο ερωτήσεις οι οποίες αφοράνε λίγο τις πίστες. Ποια είναι η αγαπημένη σου πίστα από αυτές που έχεις βρεθεί και ποια πίστα στην οποία δεν έχεις βρεθεί θα ήθελες να πας με την Prom Racing?
0: Κοίτα, είναι λίγο ειρωνικό γιατί η αγαπημένη μου πίστα που έχω πάει είναι πέρσι στην Αυστρία, το Red Bull Ring. Είναι πραγματικά απίστευτη πίστα και έχει και πολύ access. Δηλαδή μπορείς να

0: σχεδόν όλοι. Αλλά μια, η αγαπημένη μου που δεν έχω πάει και θέλω να πάω, μη ειρωνικά, δηλαδή, ήταν το Hungaroring. Την ακυρωθεί και είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Και απλά το. Ναι, ναι, και το ακυρώσανε και εντάξει.
1: Τραγικό.
0: Ήτανε φόλα, εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε, μια ζωή την έχουμε.
0: Εντάξει, σε κάποια φάση θα πάω που θα πάει.
1: Αυτό ακριβώς. Νέος άνθρωπος, τώρα, σας αδερφέ, νέος άνθρωπος.
0: Τώρα, αν πάω ως μηχανικός ή ως θεατής, θα δούμε, εντάξει.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι και στο τέλος, πριν σε χαιρετήσω, θα ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα. Πρώτα απ' όλα, η τελευταία ερώτηση που έχω να κάνω είναι, υπάρχει ένα αλφα, ένα καλό επίπεδο στη χώρα? Σε τι επίπεδο γενικά βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα?
0: Εννοείς από πλευράς motorsport γενικά το πόσο το προωθούμε και τέτοια?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Από αυτή την πλευρά, ωραία. Κοίτα, δεν θα το έλεγα. Να σου πω την αλήθεια. Δυστυχώς δεν θα το έλεγα. Το μόνο event που βλέπω να προωθείται πάρα πολύ είναι το Rally Ακρόπολης, το οποίο έχουν κάνει μια απίστευτη δουλειά να προωθηθεί φέτος. Αλλά γενικά το motorsport στην Ελλάδα, για όσους το κάνουν, γιατί ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους το κάνουν, και είναι άτομα τα οποία ειλικρινά πιστεύω θα βρεθούν σε κάποιο κλάδο του motorsport πιο μετά, στο εξωτερικό, γιατί. Για ποιο λόγο πάμε όλοι στο εξωτερικό? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο, δεν το βοηθάνε τόσο, παιδί μου. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε κάποια υποστηρίξη πέρα από τους χορηγούς και γι' αυτό τους ευχαριστώ όλη την ώρα. Δηλαδή χωρίς τους χορηγούς μας δεν θα ήμασταν τίποτα, πραγματικά. Είναι το στήριγμά μας. Αλλά πέρα από αυτό δεν έχουμε κάποια, ας πούμε, αληθινή στήριξη από οπουδήποτε άλλο. Δηλαδή πέρα από το Πολυτεχνείο που μας δίνει προφανώς τις υποδομές, μας δίνει ένα ολόκληρο κτίριο να δουλέψουμε, μας δίνει τριαξονικές φρέζες, μας δίνει τόρνους να δουλέψουμε, CNC. Γενικά αυτά είναι οι μεγαλύτερες βοήθειες. Προφανώς έχουμε ένα χώρο να δουλέψουμε. Αλλά πέρα από Πολυτεχνείο και χορηγούς δεν υπάρχει κάποια αληθινή στήριξη από τη χώρα.
1: Κατάλαβα. Μάρια, θέλω να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου και εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στην Prom Racing και να πάει καλά το event στο ελληνικό στις 2 Ιουλίου, αλλά και να φέρει.
2: Super Sport 104.
3: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα, μόνο με 14,99 το μήνα και τους 2 πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
5: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό
4: που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
8: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Ποδόσφαιρο. Πόσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος που τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
13: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του TV Ελλάδα.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Πένθος στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία από το 2010 ήταν υπεύθυνη στο τμήμα εισιτηρίων της ΚΑΕ. Συλληπιτήρες ανακοίνωσε εξέτασαν τόσο Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, αλλά και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφια Νάμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλευκους ο Ντάβιτ Κάρμο. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Ο Σιριλ Ντέσσερς βρίσκεται στο Άμπελντον της Ολλανδίας και αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Ο Άρης έφτασε συμφωνία με την Νόρτζελαντ για την απόκτηση 24χρονου Ιβοριανού Ντιάλο Σανούση με την άφηξή του να είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σε συζητήσεις με την Ουντινέζα για τον 21χρονο Ισπανό στράικερ Γκέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη. Ο Πέτρος Καλουτσικίδης ανανέωσε συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η Μαύρη Θύελλα. Το Περιστέρι θα αποκτήσει τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Αβέβαια το μέλλον του Σέρτζιο Καριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Υποψήφια αντικαταστάτης του Ιταλού τεχνικού είναι η Εργίνα Ταμάν και η Γιάννης Φερόπουλος, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες βρίσκεται στο στόχαστρο της Γιουβέντους σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Αγίου Μπουαντή έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα και με τις εμφανίσεις στο Μουντιάλ του 2026 και οι ομάδες της Premier League έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον σύμφωνα με το ESPN. Για την φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 10, Νότια Αφρική Καναδάς. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στο Diamond League του Παρισιού. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το μαγαζίνο της Κυριακής με τον Νίκο Κατσάτσο.
14: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του μαγκαζίνου του 943 Intervetten Sports και το τελευταίο κομμάτι του σημερινού μας ραντεβού. Ένα ραντεβού το οποίο, άσχετα αν ήταν εκτάκτος σήμερα τετράωρο, είχε απ' όλα. Είχαμε και την εκπομπή, το μεσημέρι μας που κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2 με τους Κροατές. Έχουμε και το μαγκαζίνο, ένα γεμάτο πρόγραμμα, το οποίο μιλήσαμε και για Μουντιάλ και για μηχανοκίνητο. Κυρίως μιλάγαμε τις τελευταίες ώρες. Είχαμε και καλεσμένο τον Μάριο Λυρίτ, τον μηχανικό της Prom Racing, της ομάδας μηχανοκίνητου αθλητισμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. Ήρθε η ώρα όμως σιγά σιγά να πάμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ, καθώς ολοκληρώθηκαν οι όμιλοι και σήμερα αρχίζουν και τα νοκάουτ. Έχω απέναντι μου τον Μιχάλη Σοηλέ, αλλά πριν πάμε στον Μιχάλη Σοηλέ, ρωτάει ο Διαμαντής αν έχουμε κάποιο νέο για το πότε υπογράφει το Μοντέρο, γιατί λένε για Τρίτη το μεσημέρι έρχεται στην Αθήνα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Μέσα στην εβδομάδα όμως φαντάζομαι ότι θα έχουμε κάτι νεότερο. Οπότε από αύριο, που είναι Δευτέρα, που θα αρχίσει η καινούργια εβδομάδα, θα έχουμε πάρα πολλά περισσότερα νέα για το Μοντέρο και όχι μόνο. Αλλά εντάξει, πάμε λίγο τώρα στον αγαπητό Μιχάλη Σοηλέ.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα εξακροατές. Πριν ξεκινήσουμε για το Μοντιάλ, να σου πω μια είδηση η οποία βγήκε τώρα. Ο Ηρακλής κλείνει τον Μπραξιτέλη Βούρο.
0: Για το Μπραξιτέλη Βούρο. Αυτός δεν είχε ξαναπαίξει τον Ηρακλή, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να μπερδεύομαι.
1: Δεν νομίζω. Ήταν στον Ολυμπιακό, πήγε στον Αποέλ, ξαναγύρισε στην Ελλάδα για τον Όφη. Μετά πήγε στον Απόλλωνα Λεμεσού. Πολύ καλός στόπερ.
0: Καλός όντως, ναι. Ισχύει.
1: Και τώρα πάμε να πούμε για Μουντιάλ.
0: Α, ναι, όντως δεν ήταν στον Ηράκλειο. Μπερδεύτηκα, νομίζω. Με άλλον μπερδεύτηκα ότι ήταν στον Ηράκλειο. Δεν θυμάμαι όμως.
1: Εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Ένα λάθος κάναμε, σιγά. Δεν πιστεύω θα μας πέσουν. Δεν πιστεύω ότι θα πέσει ο κόσμος να μας φάει ένα λάθος.
1: Άχι, βέβαια.
0: Είπαμε, η Ρώμη δέχτηκε σε μια μέρα, παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: από πού να ξεκινήσουμε.
0: Ομίλους είχαμε.
1: Είχαμε ομίλους.
0: Οι όμιλοι αποτελούν παρελθόν.
1: Τώρα αρχίζει το καλό. Θα σου πω και το κλισέ που είπα και χθες και στο Μάνο το Σταραμόπουλο, ότι τώρα το Μουντιάλ αρχίζει πραγματικά. Τώρα μια διοργάνωση αρχίζει.
0: Κοίταξε να δεις, για μένα, ειδικά όπως είναι και το φορμάτ τώρα με τις καλύτερες τρίτες, τώρα άρχιζε πιστεύω. Τώρα πιστεύω δεν είναι τώρα αρχίζει. Το Μουντιάλ άρχισε από την τρίτη αγωνιστική, από την τελευταία των ομίλων. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω.
1: Και τώρα έχουμε πολύ ωραία ζευγάρια. Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Νότια Αφρική, Καναδά που παίζουν σήμερα, Ολλανδία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Βέλγιο, Σενεγάλη, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντός του Νορβηγία, Μεξικό, Εκουαδόρ, Αγγλία, Κονγκό, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι, Αυστραλία, Αίγυπτος, Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα.
0: Απλά για να μην μας φάει ο κόσμος, είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο Κονγκό.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό λέμε και τη Λαϊκή Δημοκρατία.
1: Έτσι, έτσι.
0: Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, να είμαστε και πιο εντάξει, πιο πλήρης.
1: Σωστό.

0: Αλλά ναι, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα. Και βλέπουμε πάρα πολύ ότι και οι αφρικανικές ομάδες έχουν ανέβει πάρα πολύ τώρα στο από το τελευταίο Μουντιάλ μέχρι τώρα.
0: 9 χώρες.
1: 9 χώρες από τις 10 που προκρίθηκαν στην τελική φάση.
0: Μόνο η Τινησία έμεινε εκτός.
1: Μια Τινησία η οποία δεν έπεσε πάρα πολύ.
0: Κατ' εμέ πιστεύω μαζί με το Κατάρ ήταν η πιο. Μπορεί και η πιο αδύναμη ομάδα του Μουντιάλ.
1: Εντάξει.
0: Γιατί στα χαρτιά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι το πράσινο ακροτήρι. Κοίτα που είναι το πράσινο ακροτήρι, κοίτα που είναι η Τινησία.
1: Ναι, ακριβώς. Οι ομάδες που προκρίθηκαν: Αλγερία, πράσινο ακροτήρι, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είδες. Αίγυπτος, Γκάνα, Ακτή Ελεφαντοστού, Μαρόκο, Σενεγάλη και Νότια Αφρική.
0: Αυτό το είδες είναι κρατήδιο το οποίο συμμετέχει στο Μουντιάλ ή όχι?
1: Ποιο?
0: Το είδες αυτό που είπες. Γιατί σε κάποια φάση λες Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είδες.
1: Είδες γιατί είδες.
0: Αυτό το είδες. Είναι κάποια χώρα που συμμετέχει στο Μουντιάλ.
1: Όχι, όχι,
0: παραπάνω.
1: Το είδες είναι τέτοιο.
0: Δεν το πιάνεις ρε Μιχάλη, αυτό που θέλω να πω.
1: Όχι.
0: Δεν το πιάνεις. Ο Κωνσταντσο είσαι.
1: Ο Κωνσταντσο.
0: Όπως λέει διαφήμιση.
1: Ο ήλιος έφταιγε.
0: Ο ήλιος. Κάτσε, πρέπει να το πω λατινοαμερικάνικα. Ο ήλιος. Ο ήλιος με πιάνει κεφάλι, ο ήλιος.
1: Έτσι.
0: Ναι, τέλος πάντων, κοίτα να δεις που είναι το πράσινο ακροτήρι και θα πω το κλασικό. Το πράσινο ακροτήρι είναι στα νοκάουτ του Μουντιάλ.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς.
0: Με την Ιταλία.
1: Ναι, παρέα το βλέπουμε.
0: Με την Ιταλία και τη Χιλή.
1: Παρέα, δίπλα-δίπλα. Και οι τρεις βλέπουμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου από τα σπίτια μας.
0: Ναι. Μια πρώην πρωταθλήτρια κόσμου και μια πρώην πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πικρή αλήθεια. Έτσι. Αλλά εντάξει, πώς το λένε, πράσινο ακροτήρι, πολλά παντελόνια. Πολύ παντελονάτη η εμφάνιση που έχει κάνει φέτος στο Μουντιάλ.
1: Με τρεις ισοπαλίες.
0: Με τρεις ισοπαλίες απέναντι. Στην Ουρουγουάη που έχει δύο παγκόσμια πρωταθλήματα. Την Ισπανία, την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τη Σαουδική Αραβία, που η Σαουδική Αραβία το 2022 κατ' εμέ πέρναγε άνετα στους... άμα είχε την τύχη με το μέρος της, πέρναγε άνετα της Πολωνίας.
1: Ακριβώς.

0: Και ναι, νομίζω. Οκ. Okay. Βέβαια παίζει, θα παίξει εναντίον του Μέση.
1: Του Μέση.
0: Της Αργεντινής, του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που έχει περάσει ever.
1: Ακριβώς.
0: Ever από το άθλημα. Και δεν ακούω κουβέντα. Δηλαδή, σκέψου λίγο, είναι 39 χρονών. Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην συμπαθούν το Μέση και να λένε α, σκοράρει μόνο με πέναλτι. Α, το ένα, το άλλο έχει βάλει 6 γκολ και τα 6 δεν είναι πέναλτι. Ένα πέναλτι έχει εκτελέσει και το χάσε.
1: Ακριβώς. Και μετά έβαλε και ένα φάουλ που το εκτέλεσε πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Για Μέση.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Με την Ιορδανία. Τώρα το πρωί που ξύπνησα.
0: Ναι. Εντάξει,
1: και Μέση μετά ήρθε εδώ κατευθείαν να φτιάξουμε δελτία και γενικώ να κάνουμε την παραγωγή.
0: Να φτιάξουμε εκεί πέρα τα προγράμματα. Τι να κάνουμε. Ο Φώτης έχει τα βαφτίσια. Ευχόμαστε να περάσει καλά.
1: Καλά, σίγουρα θα περάσει καλά.
0: Σίγουρα θα περάσει. Ο Τζόρτζης.
1: Ο Τζόρτζης αυτό και αν περνάει καλά.
0: Πιστεύω ότι είναι σε μια παραλία στην.
1: Στην Κεφαλονιά.
0: Στην Κεφαλονιά, κάπου εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή κολυμπάει.
1: Και σήμερα γίνομαι εγώ διαφωτιστής.
0: Κοίτα, για να μην μας έχει στείλει τίποτα και να μην έχει ανεβάσει και κάτι στα social media.
1: Καλοπερνάει το παιδί.
0: Υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή καλοπερνάει ή τον έχει φάει λαγοκέφαλος. άμα τον έχει φάει λαγοκέφαλος, Γιώργο, θέλω να ξέρεις ότι είμαστε μαζί σου. Ταχύ ανάρρωση. Σ' αγαπάμε. Όχι, εντάξει, πλάι κάνω, δεν ξέρω τώρα αυτό με τους λαγοκέφαλους. Οκ, okay, έχουν βρεθεί κάποιοι λαγοκέφαλοι, αλλά το θέμα είναι. Συγγνώμη τώρα. Έχει έρθει ξαφνικά ο λαγοκέφαλος, έτσι το άκυρο τελείως. Έχει βγει το ψάρι ο λαγοκέφαλος. Θα μας χαλάσει τα μπάνια. Εμάς τους Έλληνες. Που η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει.
1: Φημίζεται για τις θάλασσές της.
0: Για τις θάλασσές της. Είμαστε σοβαροί τώρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ένα καταραμένο ψάρι να πούμε ήρθε στις θάλασσες και μας απειλεί. Όχι, βέβαια.
1: Όπως λέγαμε πριν, θα είμαστε 4 με 8 παρέα μετά. Παίρνουμε σκυτάλι από σένα. Εγώ, Μιχάλης Οηλές στο μικρόφωνο.
0: Και νομίζω Γιάννης Γιαννικόπουλος 8-12.
1: Γιάννης Γιαννικόπουλος λογικά 8-12. Και από την άλλη εβδομάδα στη θέση του Δημήτρη Στρατάκη, 8 με 10, γίνεται ολική ανατροπή.
0: Ναι.
1: Αλλά θα αναλαμβάνω εγώ τις εκπομπές του, γιατί ο Δημήτρης μετατίθεται για 3 με 5.
0: Για 3 με 5 αυτή την εβδομάδα, γιατί εκτός από τον Γιώργο που μας παράτησε και πήγε στην Κεφαλονιά.
1: Είναι άλλος που είναι κάνει και άλλος διακοπές.
0: Ναι, εντάξει, διακοπές. Κοίτα, ο ένας έχει πει πάει να πάρει γάλα και ο άλλος έχει πει πάει να πάρει τσιγάρα.
1: Και εν τέλει ακόμα τους περιμένουμε
0: και
1: να γυρίσουμε.
0: Και ακόμα τους περιμένουμε. Καλά, εννοείται. Εντάξει. Είναι ένας και ένας αυτοί οι τύποι, είναι πολύ καλοί φίλοι. Εύχομαι να περάσουν καλά εκεί που είναι, γιατί εντάξει, και άνθρωποι είναι, τις διακοπές τους πάνε να κάνουν.
1: Όπου μπορώ να στο προαναγγείλω κι εγώ τώρα, άμα θέλετε, τη Δευτέρα θα έχουμε συνέντευξη Γιώργος Χωριανόπουλος. Στην εκπομπή δικιά μου. Ναι.
0: Την έκλεισες κιόλας.
1: Την έχουμε κλείσει. Καλώς
0: πάντων το πράγμα. Δηλαδή αποκλειστική είδηση.
1: Αποκλειστική είδηση στην εκπομπή του Μιχάλη Σοηλέ τη Δευτέρα 8 με 10, κατά το μισάωρο 9 με 9.30. Γιώργος Χωριανόπουλος, εφόλης της ύλης.
0: Εφόλης της ύλης, έτσι πρέπει να ονομαστεί η εκπομπή. Μέχρι να έρθει ο Δημήτρη, μέχρι να επιστρέψουμε στο κανονικό πρόγραμμα, πρέπει να ονομαστεί η εκπομπή εφόλης
1: της ύλης.
0: Εφόλης της ύλεως.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Αλλά τι να κάνουμε. Ο Θέμης και ο Γιώργος
1: διακοπάρουν
0: αυτή τη στιγμή. Καλά. Μην νομίζεις. Κάνω κι εγώ ένα spoil. Και εγώ την Παρασκευή το μεσημέρι θα φύγω. Θα πάω κι εγώ έβια για 4 ημέρες να κάνω μια εκδρομή.
1: Κι άλλοι κάνουν διακοπές.
0: Αλλά ναι, πώς το λένε, θα πάνε διακοπές. Μας έχουν παρατήσει εμάς εδώ πέρα. Δεν ξέρω κι εγώ τι κάνουμε, δεν ξέρω τι μας έχουν κάνει και μας έχουν αφήσει. Εμείς δηλώνουμε την αγάπη τους. Εμείς δεν έχουμε κάτι με αυτούς. Και εμείς κάνουμε δημόσια έγκληση. Άμα κάποιος τους βρει να τους φέρει εδώ πέρα, θα υπάρχει αμοιβή καλή. Άμα βρεθούν, γιατί δεν ξέρουμε αν θα βρεθούν ή όχι. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, εννοείται ευχόμαστε στα παιδιά να περάσουν, να περάσουν ωραία. Αλλά τέλος πάντων, αυτές οι ανακατατάξεις είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, καθώς έχουμε 4 ώρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια, εγώ είχα 2 και 2.
1: Έχεις κι άλλο ένα 4 ώρα, εσύ.
0: Ναι. Βάλε και την ηχοληψία το πρωί. Όπως είναι η κονσόλα τώρα, εγώ που έχω την ηχοληψία και ανοίγω τα μικρόφωνα, δηλαδή. Πας να μιλήσεις, δηλαδή βλέπεις, πας να μιλήσεις εσύ τώρα, πας να μιλήσεις, μίλα εσύ, πες κάτι, πες μια ολόκληρη πρόταση.
1: 4 με 8 κάνω.
0: Τώρα στο έκλεισα, γιατί εγώ διαχειρίζομαι την ηχοληψία. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η θέση από τις 10 η ώρα το πρωί, 10 η ώρα, καταλαβαίνεις
1: ανεβοκατεβαίνουν,
0: τι κάνουν οι διακοπές.
1: Ανεβοκατεβαίνουν τα κουμπιά.
0: Τι κάνουν οι διακοπές, ανεβοκατεβάζω, κάνω, ράνω. Και δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν έχω αν στην πλάτη της καρέκλας έχει μείνει κάποιο σημάδι από τόση ώρα. Αλλά εντάξει, τώρα θα δούμε.
1: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί στο τέλος αυτή η καρέκλα να γίνει διοκτησία μου.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ θα το ξαναλέω. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Όλα είναι πιθανά στη ζωή.
1: Όλα είναι πιθανά. Η ζωή είναι όλο εκπλήξεις.
0: Ισχύει. Επίσης η ζωή είναι ωραία. Αλλά τα έχει μάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Και μιας που έχω μπροστά μου και εφόσον κάνουμε την πρώτη κουβέντα για το Μουντιάλ, γιατί εννοείται πως τώρα στο μισό ώρα θα έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο, μήπως θα ήθελες να κάνουμε καμιά προβλεψούλα για τα ζευγάρια τα οποία έρχονται? Κάτσε να τα έχω και εγώ μπροστά μου.
1: Κάτσε να τα βρω και εγώ εδώ στα κοιτάπια εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω.
0: Εντάξει, δεν σου λέω τώρα για στοιχηματικά, γιατί εντάξει,
1: στοιχηματικά
0: υπάρχει το Betline.
1: Εκτιμήσεις. Betline τρίτες και πέμπτες, θα τα πούμε πάλι εκεί.
0: Τρίτες και πέμπτες εννοείται τα λέμε. Μιχάλη, όμως σε παρακαλώ, προσπάθησε να βγεις από ένα τηλεφωνάκι να ακούσει ο κόσμος τη φωνή σου.
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολα τώρα, τρέχουμε κι εμείς και δεν φτάνουμε.
0: Να ακούσει ο κόσμος τη φωνή σου, να πούμε, σ' ακούνε από το Γήθιο μέχρι τη Χρυσούπολη, ρε φίλε. Καταλαβες. Τι ρε φίλε, από κάτω μέχρι πάνω, από το βορρά μέχρι το νότο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καταλαβαίνεις, και θέλει ο κόσμος να ακούει τη φωνή σου. Οπότε ναι, σε παρακαλώ, γιατί θα πω και στον Κώστα Σαμοθράκη, άμα μπορέσει. Ο Κώστας Σαμοθράκης, ο οποίος δίνει δυνατές επιλογές ο Κώστας.
1: Θα είναι σήμερα στην εκπομπή, άμα θέλετε να τον ακούσετε.
0: Παιδες, ακούτε. Ακούτε, Μιχάλης ο Ηλίας τα έχει κανονίσει. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Τα έχει κανονίσει ο Μιχαήλ. Εγώ τίποτα, παιδες. Τίποτα.
1: Λοιπόν.
0: Όλα στο Μιχάλη. Πάμε να αρχίσουμε.
1: Πάμε να αρχίσουμε, λοιπόν.
0: Θες να το πάρουμε από σειρά, όπως είναι τα παιχνίδια τώρα, από την 28 Ιουνίου, δηλαδή από σήμερα.
1: Σήμερα
0: μέχρι
1: είναι.
0: Μέχρι την ημέρα ανεξαρτησίας της Αμερικής.
1: Ακριβώς. Μέχρι τότε θα είναι τη φάση του 32, ε.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε Νότια Αφρική-Καναδά στο απόψινό. Εγώ πιστεύω εύκολα ή δύσκολα ο Καναδάς θα την πάρει την πρόκριση.
0: Εγώ θα πω ότι.
1: Είναι ζωηρή ομάδα ο Καναδάς, γιατί είναι ναι. Και στην έδρα του.
0: Εγώ πιστεύω πάντως ότι αυτό το παιχνίδι, αν πρέπει να διαλέξω εγώ κάτι, μια εξέλιξη, θα διαλέξω κάποιο αποτέλεσμα, γιατί είχαμε δει τώρα φάση τη γίνεται, γιατί λέγαμε ότι η Νότια Αφρική θα αποκλειστεί και κοίτα εδώ, δεν αποκλείστηκε, απλά πέρασε στην επόμενη φάση
1: και παίζει
0: και ένα βατό παιχνίδι, γιατί είναι και οι δύο ομάδες στο ίδιο επίπεδο. Εγώ πιστεύω ένα ωραίο 2-3 γκολ. Δεν πιστεύω να μπουν πολλά γκολ σε εκείνο το μάτς. Ένα 2-3 γκολ να κάνουμε την αρχή και πάμε να δούμε ένα μήνυμα του φίλου Τριαντάφυλλου, όπου έκανε αναφορά προηγουμένως για την καρέκλα και μου λέει πήγαινε πάρε μια καινούργια καρέκλα να την ευχαριστηθείς. Κοίταξε να δεις, για να πάρω αυτή την καρέκλα πρέπει να έχω αυτή τη στιγμή και λεφτά μαζί μου. Τώρα με βρήκες μία μέρα που το πορτοφόλι μου δεν. Τι να κάνουμε τώρα. Τριαντάφυλλε, έπεσες τώρα στην περίπτωση που έτυχε εγώ να μην έχω γεμάτο πορτοφόλι.
1: Όταν με το καλό.
0: Όταν με το καλό θα είμαι εντάξει, ξέρω εγώ τις επόμενες μέρες. Όταν με το καλό θα είμαι εντάξει. Θα πάω να δω κάποια καρέκλα αν έχεις έκπτωση. Λοιπόν, αν πρέπει να. Κλειδώσω κάτι, κλειδώνω Νότια Αφρική Καναδάς 2-3 γκολ, αλλά αν πρέπει να επιλέξω μία ομάδα να περάσει, θα πω Καναδάς, αλλά με διαφορά μικρή.
1: Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω, επόμενο παιχνίδι.
0: Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Βραζιλία-Ιαπωνία εκεί.
0: Βραζιλία την πάω λόγω του πατέρα μου, αλλά η Ιαπωνία είναι από τις αγαπημένες μου χώρες στον πλανήτη. Και γενικά στο ποδόσφαιρο, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε αυτοκίνητα, γενικά την πάω πολύ την Ιαπωνία. Ιστορία, αυτοκίνητα, διάφορα, και γενικά στο ποδόσφαιρο είναι και πάρα πολύ Γαλλή.
1: Ήδη έχει κάνει το ξεπέταγμά της η Ιαπωνία μετά το Μουντιάλ του 22.
0: Ναι.
1: Βασικά από το 18 νομίζω άρχισε να μπαίνει δειλά-δειλά σε αυτό.
0: Το 18 πήγε να κάνει κάτι με το Βέλγιο, δυστυχώς δεν τα κατάφερε να περάσει, που ήθελε να περάσει πολύ η Ιαπωνία εκείνη τη χρονιά. Το 22 όμως, που σε όμιλο με Ισπανία και Γερμανία τερμάτισε στην πρώτη θέση και άφησε εκτός τους Γερμανούς.
1: Έτσι, ναι.
0: Τι να πει κάποιος τώρα για την Ιαπωνία, έχει ένα πολύ καλό project τάκι. Η Ιαπωνία έχει πολύ καλό project.
1: Και φέτος με Ολλανδία, Σουηδία και
0: έπαιξε αξιότιμο.
1: Την Ισία ήταν πιο αξιότιμη ομάδα.
0: Ναι.
1: Πάντως εκεί που όλοι δεν περίμενε θα έκανε το Χ τελευταία αγωνιστική, εγώ ήμουν ο μόνος που το βλέπε το Χ.
0: Και εγώ, ισχύει, το έχεις δηλώσει και όλα, το έχεις προβλέψει και σου βγάζει το καπέλο. Εγώ πίστευα αρέσει ότι η Ιαπωνία, γιατί η Σουηδία δεν είναι αυτή και, okay, η Σουηδία μπορεί να πέρασε, αλλά μεταξύ μας θυμόμαστε πως πέρασε. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι φόβητρο. Βραζιλία, Ιαπωνία, τώρα αν πρέπει να επιλέξω, δεν ξέρω. Θα πω ένα ωραίο γκολ και θα το αφήσω εκεί. Ό,τι θέλει ο καθένας. Λοιπόν, συνεχίζουμε γρήγορα. Εσύ λες το επόμενο.
1: Γερμανία Παραγουάη, ας πούμε.
0: Γερμανία Παραγουάη, εντάξει. Η Γερμανία δεν εντυπωσιάζει, αλλά εκεί κουτσάστε. Ας ήταν η Γερμανία ητήθηκε από τον Ισημερινό, κουτσά στραβά πιστεύω δεν θα κάνει το ίδιο λάθος με την Παραγουάη. Γιατί έχει μετά δύσκολο παιχνίδι η Γερμανία. Άμα περάσει, παίζει και με τη Γαλλία.
1: Mm-hmm. Που αυτή παίζει με τη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Που εντάξει, από τη μέση και μπροστά οι Γάλλοι είναι φόβητρο.
0: Ναι. Εύχομαι να μην το πάρουνε.
1: Μαγκάρι.
0: Ναι, και ωραία. Ναι. Κουτσά στραβά Γερμανία. Εγώ λέω το επόμενο, ε.
1: Πάμε.
0: 1-1. Λοιπόν, Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ολλανδία-Μαρόκο. Το Μαρόκο επίσης έχει ανέβει πάρα πολύ μετά το Μουντιάλ του 22. Μετά το Κόπα Αφρικα επίσης ήταν πολύ καλό.
0: Εγώ δίνω διπλό.
1: Δίνω διπλό.
0: Δίνω διπλό από τώρα.
1: Okay, το ακούω.
0: Θα περάσω το Μαρόκο.
1: Και πάμε τώρα Πορτογαλία-Κροατία.
0: Έχουμε και ακτέλε φαντοστού Νορβηγία. Πάμε με χρονική σειρά.
1: Α, ακτέλε φαντοστού Νορβηγία. Εδώ το βλέπω άλλη σειρά, το βλέπω εγώ.
0: Και εντάξει.
1: Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Νορβηγή πάρα πολύ καλή στον όμιλό τους. Και δεν αποκλείεται να κάνει το μπαμ.
0: Εγώ πιστεύω μπορεί να περάσει. Πιστεύω η Νορβηγία περνάει.
1: Αλλά δηλαδή, και η Ακτή ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, άμα τι άλλο, πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Για ποιον θα έλεγες αγόρι μου εσύ? Για ποιον θα έλεγες αγόρι μου? Τέλος πάντων, όχι, λέγω να τον πάω πολύ τον Τιάλο. Μου αρέσει και εμένα σαν παίκτης. Πέρα από τις πλάκες που κάνουμε. Ακτή ελεφαντός στην Νορβηγία. Θα δώσω Νορβηγία δύσκολα. Δύσκολα Νορβηγία. Εντάξει, πάμε τώρα. Έχουμε Γαλλία-Σουηδία. Εκεί είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Προχωράμε, ξέρω εγώ. Πρόκριση Γαλλίας. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Μεξικό-Ισημερινός.
1: Μεξικό-Ισημερινός. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και εγώ το βλέπω το Μεξικό να φτάνει μέχρι οχτάδα. Το πιστεύω.
0: Και εγώ το πιστεύω. Και εγώ το πιστεύω και μακάρι. Γιατί γουστάρω και ξέρεις κάτι βασικά. Δεν με πειράζει άμα άναψε σε Μεξικό και Ισημερινό όποιος και να περάσει. Αλλά εντάξει, αν πρέπει να προτιμήσω κάποιον θα πω το Μεξικό, γιατί έχω και φίλο Κολυμβητή από εκεί.
1: Αυτά είναι.
0: Αλλά ναι, γενικά το Μεξικό μου αρέσει πάρα πολύ η ομάδα. Η ποιότητα την οποία έχει σαν ομάδα. Οπότε ναι, συνεχίζουμε. Εντάξει, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πιο ορατά τα πράγματα. Εγώ λέω Αγγλία.
1: Αγγλία. Κι εγώ Αγγλία λέω, γιατί εντάξει, πείθουν οι Άγγλοι φέτος.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
3: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.
6: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
7: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
6: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
8: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
9: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
10: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
12: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
11: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
12: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη?
11: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
12: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA?
11: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
12: Η ζωή, αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
13: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
10: ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
16: Jackpot στο Joker. 3.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
17: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
18: Super Sport 104.

0: Η ώρα περνάει σαν νερό και εμείς είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Στο μαγκαζίνο της Κυριακής. 2 με 4. Είμαστε μαζί σας στο τελευταίο μισάωρο. Γιατί λέω είμαστε, γιατί με τον Μιχάλη το Σολέ, ο οποίος ακολουθεί και συνεχίζαμε τις προβλέψεις μας. Πάμε λίγο στα Πορτογαλία-Κροατία, γιατί ήταν να πούμε γι' αυτό πρόληψη, αλλά δεν είπαμε.
1: Πορτογαλία-Κροατία είναι ένα από τα πιο κλειστά παιχνίδια από όλη αυτή τη φάση.
0: Εγώ πιστεύω και το πιο ίσως το πιο ξέρεις κάτι, μαζί με το Ολλανδία-Μαρόκο, μάλλον και το πιο αμφιρόπο.
1: Εντάξει. Ελβετία-Αλγερία τώρα, αυτό και αν είναι δύσκολο. Ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του.
0: Ναι.
1: Εγώ θα δώσω ένα προβάδισμα στην Ελβετία, γιατί έχει λίγο το know-how σε τέτοιες φάσεις.
0: Ελβετία-Αλγερία, εντάξει, κοίτα, και εγώ θα δώσω Ελβετία λόγω υλικού πιο πολύ. Βασικά, και η Αλγερία έχει καλό υλικό, αλλά πιστεύω τώρα η Ελβετία δεν νομίζω ότι θα αποκλειστεί. Πιστεύω θα συνεχίσει μέχρι τους 16 και μετά βλέπουμε.
1: Ναι. Αυστραλία-Αίγυπτος.
0: Αυστραλία-Αίγυπτος, ματς δυνατό.
1: Πολύ δυνατό.
0: Πολύ καλό ματς. Και σε αυτό θα δώσω Αυστραλία.
1: Θα δώσω Αυστραλία.
0: Δίνω ναι. Αυστραλία, φίλε.
1: Εγώ Αίγυπτο, γιατί νομίζω είναι ανεβασμένη η Αίγυπτος. Και
0: κοίτα, είναι πολύ ανεβασμένη η Αίγυπτος. Αλλά
1: έχει πολύ
0: λόγο...
1: καλό προπονητή που τον έβλεπα και στο Κόπα Αφρικά τα Χριστούγεννα εδώ πέρα με τα παιδιά που κάναμε εδώ παραγωγή.
0: Ναι.
1: Χωσάμ Χασάν που είχε περάσει και από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο Χασάν.
1: Ακριβώς.
0: Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ιστορία με τους Αιγύπτιους και μάλιστα και στο Χάντμπολ έχει πολλούς Αιγύπτιους. Και στο Χάντμπολ έχει πολλούς Αιγύπτιους.
1: Μετά πάμε στο αγαπημένο.
0: Κάτσε, Αιγύπτιος δεν ήταν και ο Σιγκαμπάλα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Νομίζω, ναι, Αιγύπτιος ήταν.
0: Μάθε το Ριβάλντο λίγη μπάλα, Σιγκαμπάλα, Σιγκαμπάλα.
1: Και τώρα πάμε και στο αγαπημένο μας παιχνίδι. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι.
0: Ακριβώς. Αλμπισελέστε.
1: Αλμπισελέστε εναντίον γαλάζιων καρχαριών. Ναι. Γαλάζιο κι αυτό.
0: Μέση εναντίον Βοζίνια.
1: Μέση εναντίον Βοζίνια. Αυτό κι αν είναι αμφίρομο παιχνίδι πάντως.
0: Θες να σου πω κάτι. Η Αργεντινή είναι Αργεντινή, ο Μέση είναι Μέση. Αλλά.
1: Το πράσινο ακροτήρι.
0: Αλλά το πράσινο ακροτήρι, είπαμε, μία φορά θα φάει 8 από την Ισπανία. Πάει και από σπάει ισοπαλία. Μετά με την Ουρουγάη. Καλά, εντάξει, Ουρουγάη, ποια είναι. Εντάξει, τώρα Ουρουγάη, ποιο είναι το πράσινο ακροτήρι να κοντάει την Ουρουγάη.
1: Ναι.
0: 2-2 και μπορούσε να πάρει και νίκη.
1: Ωραία.
0: Και πάμε τελευταία αγωνιστική. Με τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έχει πιο πολλή εμπειρία. Θα πάρει το αποτέλεσμα για να περάσει. Θα αποκλειστεί το πράσινο ακροτήρι. 0-0. Και το πράσινο ακροτήρι έπαιζε και πολύ καλύτερα από τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη.
1: Νοείται.
0: Έπαιζε και πολύ καλύτερα από τη Σαουδική Αραβία. Οπότε θεωρώ ότι αν υποτιμήσει κάποιο το πράσινο ακροτήρι, ειδικά αν το υποτιμήσουν οι Αργεντινοί.
1: Ναι.
0: Sorry που θα το πω, παιδες. Ερμάνος Λοσχέντο. Λοσχέντο παρά μικροαθών.
1: Πώς θα μιλάς στα ισπανικά.
0: Σουν σεκρέτο. Έσουν σεκρέτο. Κονμιάνιο Ντενίνιο. Κατάλαβες, δεν μπορώ να πω πολλά. Γιατί να κάνω, είναι ένα μυστικό από μικρό παιδί.
1: Ωραία.
0: Οπότε, κονμιρμάνος Αργεντίνος. Λο σιέντο. Παρά μη κοραθόν. Πα. Αντιός κον Καπεβέρντε. Αντιός κον Καπεβέρντε. Αυτό είναι άμα τους υποτιμήσουν, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι. Κολομβία-Γκάνα.
0: Κολομβία-Γκάνα.
1: Πολύ καλό υλικό η Γκάνα.
0: Κοίτα, μπορεί να μην έπαιξε τόσο καλά στους ομίλους.
1: Αλλά
0: θεωρώ ότι είναι μια άλλη φάση τώρα.
1: Ναι. Ένας προπονητής επίσης που έχει το know-how στα Μουντιάλ. Κάρλος Κεϊρός στην Γκάνα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα δώσω ένα πολύ μικρό προβάδισμα στην Γκάνα, αλλά η Κολομβία έχει τις μονάδες, Λουίς Ντίας, Χάμες Ροντρίγκες.
0: Ναι.
1: Οπότε πρόκριση Κολομβία.
0: Και εγώ Κολομβία θα δώσω. Ξέρεις, θα δώσω πολύ ωραία Κολομβία, δηλαδή σου λέω ακόμα και στα πέναλτι. Γιατί είναι αυτό ακριβώς, τις μονάδες.
1: Ναι.
0: Με τις μονάδες είναι όλη η υπόθεση. Πλάκα, ακόμα κοιτάω το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και λέω ρε παιδί μου. Κοίτα να δεις, ο Βοζίνια 40 χρόνια ήταν ο τερματοφύλακας και πραγματικά μέσα σε λίγα μάτς έχει γίνει πραγματικά μεγάλη φιγούρα για το πράσινο ακροτήριο και γενικά οι παίκτες του πράσινου ακροτήριου.
1: Ναι.
0: Τρέχουν ένα ήττο σερί στο Μουντιάλ, δεν είναι και λίγο.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, κάναμε το πρώτο σχόλιο, αλλά νομίζω πρέπει να ακολουθήσει και ο Μάνος Σαραμόπουλος, οπότε... Σε αποδεσμεύω και τα λέμε αργότερα όμως.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Όχι, γεια σου, στο επανειδήν.
1: Στο επανειδήν, σωστό.

0: Ακούσατε πριν την κουβέντα που είχαμε με τον Μιχάλη Ντοσολέ για τα ζευγάρια των 32 του Μουντιάλ, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την κουβέντα δεν γίνεται να λείψει ο Μάνος Σταραμόπουλος, που τον έχουμε στην παρέα μας, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου θα συνεχίσουμε και με αυτόν την κουβέντα. Μάνο, καλό μεσημέρι. Το Μουντιάλ νομίζω αρχίζει και επίσημα.
1: Αλλά έχει αρχίσει επίσημα, απλώς πάει πιο δυνατά τώρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τερβέτα Sports. Όντως το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, παίρνει ακόμα περισσότερη φωτιά τώρα με τη φάση των 32, έτσι όπου εκτός, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουν μείνει η Τσεχία και η Τουρκία από τις πιο σημαντικές ομάδες, που θεωρείται και έκπληξη τουλάχιστον για την Τουρκία, που είχε πάει με μεγαλύτερο σεβασμό, μεγαλύτερη αισιοδοξία, ότι η ομάδα του Βιτσέτσο Μοντέλα του Ιταλού, με τον Κένεν Γελντής της Γιουβέντους, τον Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ και τον Τσαλχάνογλου της Ίντερ, θα μπορούσε να έχει πάει τουλάχιστον μια φάση παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό δεν τα κατάφερε. Τώρα,
0: έτσι όμως είναι το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, για αυτό το αγαπάμε, για αυτό το υπηρετούμε. Είναι το κορυφαίο άθλημα στον κόσμο, έτσι. Που φέτος πιστεύετε ότι μπορεί να το παρακολουθήσουν και 5,5 με 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Σε όλη τη διάρκεια εννοώ. Ναι. 30 τόσες μέρες. Τώρα, αν δούμε τη φάση του 32, βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένα πολύ εύκολα παιχνίδια, θεωρητικά πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί τα πάντα κρίνονται μέσα στον αγνωστό χώρο. Για παράδειγμα, η Αργεντινή με το Κάπο Βέρντε, όσο καλός και να είναι, ο Βοζίνια, ο 40χρονος στρατοφύλακας που έχει και τρεις προτάσεις, μία της Ουάλα, β' κατηγορίας Βραζιλίας και άλλες δύο που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα τα ονόματά τους. Εντάξει, με τον Λιονέλ Μέση σκόραρε ξανά, έτσι.
0: Ναι, και ωραίο γκολ κιόλας σκόραρε.
1: Και ωραίο γκολ που πέτυχε. Νομίζω ότι είναι το φαβορί απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Εύκολα, δύσκολα, που δεν νομίζω να είναι δύσκολο, αλλά μπάσει πτώση, θεωρώ ότι θα περάσει. Επίσης το ίδιο ισχύει στην Αγγλία, την ομάδα του Τούχελ, ναι, που θα παίξει απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ακόμη θεωρώ ότι το Μεξικό εύκολα δύσκολα θα ξεπεράσει το Εκουαδόρ, που το Εκουαδόρ στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων έκανε την έκπληξη. Χωρίς ουσία έκπληξη βέβαια, ήταν μόνο για το Εκουαδόρ, και μάλιστα την Παρασκευή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Εκουαδόρ, ο κύριος Νόβα, το κήρυξε εθνική εορτή και όλοι ξεκουράστηκαν, έκαναν διακοπές, δεν πήγαν για δουλειά. Που έχανε ένα 0 στο τρίτο ημίχρονο από την αντίστοιχη της Γερμανίας, το γύρισε και νίκησε 2-1. Τώρα λοιπόν θεωρώ ότι απέναντι στο Μεξικό, που είναι μία από τις τρεις οικοδέσποινες, η ομάδα του Αγκύρε εύκολα δύσκολα θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Επίσης, στα αμφίρροπα παιχνίδια θεωρώ αυτό που θα παίξει το Βέλγιο απέναντι σε Σενεγάλη. Το Βέλγιο, ακόμα και την εποχή στο, το 22 ή το 18 που είχε καλύτερους ποδοσφαιριστές από τους σημερινούς, δεν κατάφερε να διακριθεί εκεί που θεωρείται και από τα φαβόρη κάποια στιγμή. Δεν τα κατάφερε. Πόσο μάλλον φέτος, που αν εξαιρέσει τον Κουρτουά τον τροφυλάκα, τον Μενιέ τον αμυντικό, τον Τροσάρ, εντάξει, που δεν είναι παγκόσμια κλάση ο Τροσάρ, έτσι, ο επιθετικός Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ο Λουκάκου που μπαινοβγαίνει στους κόκκινους διαβόλους, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Οπότε με τη Σενεγάλη θα είναι ένα ντέρμπι.
0: Συμφωνώ. Έπειτα, συμφωνώ.
1: Αντιθέτως θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ποτσετίνο, που έχουν εντυπωσιάσει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, έτσι, γιατί οι Αμερικανοί, όπως και πει ο Έμιος Αλκέτας Παναγούλιας, όταν θέλουν να κάνουν κάτι το βάζουν στα σχολεία. Οπότε κάποια στιγμή αυτό θα οριμάσει και βγαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι Αμερικανοί λοιπόν που πέρασαν εύκολα στη φάση των 32, νομίζω ότι τώρα θα πάνε και στη φάση των 16. Από εκεί και πέρα θα δούμε βέβαια με τις διασταυρώσεις. Η Ισπανία θεωρητικά έχει εύκολο έργο απέναντι στην Αυστρία, παρά το γεγονός βέβαια ότι έχει τρεις απουσίες. Δηλαδή, Νίκο Γουίλιαμς είναι αμφίβολος, ο εξτρέμ της Μπιλμπάου. Ο Γέρεμι Πίνο τραυματίστηκε, έπαθε κάταγμα στην κλίδα, πιθανότατα δεν αγωνιστεί άλλο στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Γιαμάλ, όπως υποτελαφωνείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν είναι στο 100% της φυσικής κατάστασης και γενικά της κατάστασής του. Θα δούμε. Ναι. Πορτογαλία-Κροατία, αμφίροπο παιχνίδι. Εδώ έχουμε τον Μόντριτς, έτσι, που έφτασε τις 200 συμμετοχές με την Εθνική Κροατίας. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Μόντριτς είναι ο κορυφαίος Κροάτης όλων των εποχών και μάλιστα έβγαλε και μια φωτογραφία να κρατούσε και ένα νούμερο 200 που είναι οι συμμετοχές της Εθνικής Κροατίας με όλη την οικογένεια, δείχνοντας ότι ένας ποδοσφαιριστής, άμα θέλει, συνδυάζει και το ποδόσφαιρο, το επάγγελμά του που ζει από αυτό όλη η οικογένεια και η οικογένεια, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι. Πορτογαλία, εντάξει, έχει πάρει τα μπρος, είναι πολύ δυνατή, ειδικά στο κέντρο με Ζωάο Νέβες και Βιτίνια, από τους κορυφαίους κεντρικούς χαφ, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Μπροστά ο Ρονάλντο, ο Ρονάλντο είναι Ρονάλντο, πάντα θέλει ένα φρουρό δίπλα του, Ιδάλλος ασκοράρει, έτσι. Μετά έχουμε αμφίρροπο το παιχνίδι Ολλανδία-Μαρόκο, που εμένα μέχρι τώρα η ομάδα που με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο είναι το Μαρόκο σε όλα τα παιχνίδια του. Ασχέτως αν κέρδισε όλα ή έχασε. Μ' αρέσει το παιχνίδι και ο τρόπος του. Ο Μπουανί, για παράδειγμα, το χαφ αυτό, πιστεύω ότι που παίζει στη Λίλ, σύντομα θα πάρει μεταγραφή για πολλά εκατομμύρια.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γενικά, ναι. Το Μουντιάλ είναι μια καλή ευκαιρία για αυτούς τους νεαρούς παίκτες
1: για όλους,
0: να κάνουν
1: ένα βέβαια.
0: Εννοείται για όλους.
1: Αμφίρροπο και το παιχνίδι Νότιος Αφρική, Καναδάς. Έτσι. Παρότι η Νότιος Αφρική είναι πιο έμπειρη σαν ομάδα, αλλά ο Καναδάς με τον Αμερικανό Τζέσε Μάρ την τεχνική αισία και τον Ντέιβις στην επίθεση. Και τον Αλφόνσο Ντέιβις που παίζει και χαφ πολλές φορές, δεν τον βάζει αριστερό μπακ όπως την Πάγεν, έτσι. Τον βάζει ναι. Αριστερό χαφ. Γιατί εκεί μπορεί και προσφέρει περισσότερα.
0: Έτσι
1: είναι
0: σωστή κίνηση αυτή. Μα εκεί είχε ξεκινήσει από την Vancouver.
1: Ναι, εντάξει, αλλά στην Πάγεν λόγω πολλών ποδοσφαιριστών τον έκανε ο Φανχάλ αριστερό μπακ.
0: Ναι.
1: Και επίσης θεωρώ ότι η Γαλλία δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στη Σουηδία. Όπως επίσης και η Γερμανία που δεν με πείθει αυτή η Γερμανία. Έτσι και ο Σβαϊστάγκερ είπε ότι αυτή η ομάδα σημερινή δεν είναι παγκόσμια κλάση όπως ήταν εκείνη του 2014. Έχει απόλυτο δίκιο, αν εξαιρέσει δύο τους παίκτες, τον Τα, τον Βίρτς, τον Νόιερ έστω και στα 40 του και τον Μουσιάλα, δεν πείθουνε οι άλλοι ότι είναι σημαντικότατοι και σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Αλλά πιστεύω ότι απέναντι στην Ουρουγουάη πρέπει να περάσει η Γερμανία. Η Γαλλία εντάξει θα έχει πιο εύκολο έργο απέναντι είπαμε στη Σουηδία του Πότερ του Άγγλου προπονητή. Είναι ίσως η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή μαζί με το Μαρόκο. Αυτές θεωρώ πιο φορμαρισμένες. Επίσης πρέπει να πω ότι η Βραζιλία εύκολα δύσκολα θα ξεπεράσει θεωρώ την Ιαπωνία. Μια Ιαπωνία που δεν πρέπει να ξεχνάμε είχε προβληματίσει έντονα τους φίλους μας τους Ολλανδούς. Αλλά νομίζω τώρα με την επιστροφή του Νεϊμάρ στην δεκάδα ο Αντσελότη που έχει εξευρωπαίσει θα λέγα την εθνική Βραζιλία, θα δούμε μια διαφορετική Βραζιλία. Ασχέτως αν ο Ραφίνια ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος για να παίξει, έτσι, εντάξει, θα παίξουν άλλοι ποσοστές.
0: Γενικά ο Ραφίνια είχε μια δύσκολη σεζόν.
1: Ναι, βεβαίως. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι εντάξει, πήρε τον πρώτο βαθμό η Σαουδική Αραβία έτσι απέναντι στο Κάμπο Βέρδε το 0-0 με τον Γιώργο Δόνη που ήταν ο μοναδικός Έλληνας μαζί με το προπονητικό του team που έδωσε το παρόν και εκπροσώπησε την Ελλάδα σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, ήταν λογικό ότι η Σαουδική Αραβία ακόμα είναι στα σπάργανα έτσι, ποδοσφαιρικά εννοώ.
0: Ισχύει αυτό, ναι.
1: Το 34 που θα φιλοξενήσει τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου και γίνονται πράγματα και θάματα όπως το Κατάρ, έτσι. Άλλαξε, είναι μια ευρωπαϊκή μεγαλούπολη το Κατάρ πλέον για όσο έχουν πάει. Έτσι και το Ριάντ, η Τζέντα. Το 34 που θα φιλοξενήσει το παγκόσμιο κύπελο θα είναι μια εντελώς διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη ή και αμερικανική μεγαλούπολη και θα έχει προωθήσει και η εθνική της ομάδα θα έχει προχωρήσει. Θα είναι άλλη εθνική ομάδα το 34 από αυτή που βλέπουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Εντάξει, έχει και αμφίρροπα παιχνίδια. Κολομβία, Γκάνα για παράδειγμα. Όπως Ελβετία, Αλγερία και αυτό. Αυστραλία, Αίγυπτος που δεν ξέρω αν θα παίξει ο Σαλάχ γιατί έχει ένα μικρό τραυματισμό. Ακτή Νορβηγία και αυτό το θεωρώ αμφίρροπο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Μέση βέβαια μετά 6 γκολ έτσι οδηγεί την κούρσα στους κόρες του 23ου παγκοσμίου κυπέλου. Ακολουθούν με 4 ο Ντεμπελέ, ο Εμπαπέ, ο Χόλαντ και ο Βινίσιους. Μετά πάμε στα 3 με τον Ουντάβ, τον Σάρ της Σενεγάλης, τον Ζιστ από τη Νέα Ζηλανδία, αποκλείστηκε η Νέα Ζηλανδία, τον Κούνια, τον Βραζιλιάνο, τον Ντέιβι τον Καναδό, τον Μπρομπ της Ολλανδίας, τον Σαϊμπέρι του Μαρόκου, τον Μοντζαμπί της Ελβετίας, Χάρι Κέιν και τα Ισόλαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Εντάξει, σίγουρα, βεβαίως ο Χάρι Κέιν πρέπει να πούμε ότι κατέριψε ένα ρεκόρ του Γκάρι Λίνεγκερ με 11 γκολ. Ο Γκάρι Λίνεγκερ σε 12 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου λέμε είχε 10 γκολ, τώρα σε 14 που είχε εμφανιστεί 14 φορές ο Χάρι Κέιν 11 τέρματα, πέρασε πρώτος στην εθνική ομάδα και βεβαίως εκτός παγκοσμίου κυπέλου έτσι έμεινε και ο Ουρουγουάη την πράξη να με
0: ναι.
1: Που υπάρχει και το παγκοσμίου κύπελο, η ομάδα του Μπιέλσα που υπάρχουν πολλές εσωτερικές διαμάχες, σίγουρα αποδείχνουν τα πράγματα θα λυθεί η συνεργασία του Αργεντινού προπονητού. Εντάξει, το ότι το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία και το Ιράκ και η Ορδανία και το Ουσμπεκιστάν και η Νότιο Κορέα και η Ιράν αποκλείστηκαν, αναμενόμενο ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και από την Αφρική την Ασία. Εντάξει.
0: Ισχύει.
1: Κάποιοι θα έπαιναν απ' έξω, αλλά αυτοί δεν ήταν ομάδες που, αν εξαιρέσει Ουρουάη, Τουρκία και μετά την Τσεχία, αυτές είναι οι μοναδικές που μπορούμε να έχουμε εκπλήξει. Οι άλλες ομάδες, λογικό είναι, όλοι δεν μπορούν να περάσουν στη φάση των 32-48.
0: Αυτό ακριβώς. Και πάλι με την Νότια Κορέα, στο πρώτο παιχνίδι που είχε παίξει.
1: Κάνει την ανατροπή ο Χουάνκ.
0: Κάνει την ανατροπή, ναι, που βάλε αυτό το ωραίο γκολ.
1: Ναι,
0: δεν φάνηκε ότι. Δεν σου βγαίνει εικόνα γενικά ότι λες αυτή η ομάδα θα αποκλειστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και όμως κοίτα να δεις.
1: Ναι. Εντάξει. Να πούμε. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Σήμερα έτσι, αύριο δεν είσαι σε καλή εμφάνιση, δεν καταφέρνεις. Τώρα πρέπει να πούμε από εκεί και πέρα ότι. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδήσεις. Για παράδειγμα, ο Εζίλ, ο παλιός διεθνής Γερμανός τουρκικής καταγωγής, έτσι, που διακρίθηκε στην Arsenal πολύ και στην Stuttgart είχε ξεκινήσει και μετά πήγε και στη Real Madrid, και στην Stuttgart είχε ξεκινήσει και μετά

0: Στέλλα και νομίζω τον στηρίζει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δεν είναι εύκολο να διώξει τα προπονητά Περσάλωνε. Είχαμε όμως ένα άλλο άσχημο γεγονός, ο Κόντι Χάκμπο, ο Ολλανδός άσος της Λίβερπουλ, εκεί που περίμενε η γυναίκα του το παιδί του, σε πάση περιπτώσει, το δεύτερο παιδάκι του τον Οκτώβριο. Δεν εξελίχθηκε καλά η εγκυμοσύνη και η Νόα Φαντερ Μπάι, όπως είναι το όνομά της, η σύζυγός του, το χάσε το παιδί. Ήταν να γεννηθεί τον Οκτώβριο. Εντάξει. Η ζωή συνεχίζεται. Υπάρχει και το άλλο το παιδί, το πρώτο, ο Σάμουελ, που γεννήθηκε το 24. Θα δούμε.
1: Ναι. Στήριξη και δύναμη στην οικογένειά του. Αυτό έχω
0: ναι, ναι. Και επίσης η Μπάγκερ τώρα έχει ξεκινήσει οι επαφές με τον Βλάχοβιτς, ο οποίος προς το παρόν δεν έχει αποδεχθεί την πρόταση που είχε καταθέσει η διοίκηση της Ιουβέντους. Του είχε πει, σου δίνουμε 6 εκατομμύρια, αυτός θέλει 8. Είστε βέβαια ότι θα τον καλέσει και η Μπαρσελόνα. Δεν έκανε κίνηση, γιατί πρωταρικός στόχος της Μπαρσελόνα είναι πάντα Χούλιαν Άλβαρες. Αλλά η διοίκηση της Ατλέτικο δεν θέλει να τον παραχωρήσει, γιατί έχει συμβόλαιο. Άλλωστε πέρυσι τον αγόρασε 90 εκατομμύρια τη City και μάλιστα έχει προσφύγει στην FIFA. Καταγγέλλοντας ότι πίσω από την πλάτη κάνει επαφές η διοίκηση Μπαρσελόνα. Οπότε, επειδή θέλει να είναι δεμένος ο γαϊδαρός που λέμε η Μπαρσελόνα, πιθανότατα κινείται και για τον Ολιαρθάμπαλ, τον διεθνή Ισπανό φορ, ούτως ώστε να μείνει στον Άσο. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Επίσης η Τσέλσι έχει κάνει επαφές. Πιθανότατα έχει συμφωνήσει κιόλας με τον διεθνή Ελβετό χαφ της Σάντερλαντ, τον Γκρανίτ Τσάκα, όπου επισήμως η διοίκηση της Σάντερλαντ λέει δεν τον παραχωρούμε. Τώρα, όταν υπάρξει επίσημη διαπραγμάτευση, θα δούμε αν θα τον παραχωρήσει ή όχι. Ή απλώς είναι ένας μοχλός για να πάρει περισσότερα χρήματα. Γιατί συμβαίνουν για αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Τέλος, τώρα να πούμε. Ο Μέση, η Paris Saint-Germain σχεδόν συμφώνησε με τη Μονακό και παίρνει τον 24χρονο Μαροκινό εξτρέμ τον Ακιγιάζ, ένα πολύ καλό ακραίο επιθετικό, γιατί όσο να είναι, ναι μεν είναι πρωταλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου πρέπει, γιατί έτσι απαιτεί το ποδόσφαιρο και το μάρκετινγκ, να ανανεώνεις την ομάδα σου, να τη βελτιώνεις, να την ενισχύεις. Είναι πράγματα που συμβαίνουν. Και βεβαίως η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σκωτίας έλυσε τη συνεργασία μετά και τον αποκλεισμό της με τον Steve Clark.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Τι να κάνουμε, τα έχει και αυτά.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει. Οι προπονητές ξέρουμε ότι είναι η πιο εύκολη λύση. Έτσι, η πιο εύκολη λύση είναι να διώξει τον προπονητή, γιατί οι ποδοσφαιριστές αποτελούν περιουσία του συλλόγου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τουλάχιστον έτσι λένε, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Αυτά προς το παρόν.
1: Μια χαρά.
0: Μεταγραφές θα έχουμε πολλές από εδώ και πέρα, εξπαγγούεται.
1: Νομίζω σιγά σιγά που αρχίζει
0: και το μεταγραφικό πεδίο και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να έχουμε και νέο παγκόσμιο ρεκόρ φέτος δαπανών. Έτσι, πέρσι είχαμε 7 δις. Μπορεί φέτος να πάει 7,5 και 8. Θα δούμε, γιατί ακόμα επισήμως δεν έχει ανοίξει το παζάρι. 1η Ιουλίου ανοίγει, 31 Αυγούστου κλείνει. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε αυτό το διάστημα είναι περίπου 2,5 μήνες. Πολλά θα δούμε, πολλά θα ακούσουμε, πολλά θα διαβάσουμε και πολλά θα γίνουν, εννοείται.
1: Και είναι κάποια, και αυτό θα δημιουργήσει και μεγάλη απορία στον κόσμο, τουλάχιστον για να μάθουν τις μεταγραφές της ομάδας στην οποία εκάστοτε
0: στηρίζει. Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Είναι γι' αυτό, κοίτα να δεις. Οι εφημερίδες παλαιότερα στην Ελλάδα, όταν είχε μεταγραφές, πουλάγαν πολλά περισσότερα την περίοδο αυτή, γιατί ο κόσμος προσδοκούσε κάτι καλύτερο και ήθελε να πάρει να διαβάσει τι γίνεται. Τώρα βέβαια είναι τα site, θα μου πεις, εντάξει, αλλά λέω πως ήταν οι εποχές παλαιότερα. Γενικά πάντα θέλει ο κόσμος, του αρέσει, όπως θα το κάνουμε όλος ο κόσμος ενός όλο τον πλανήτη, να λέει ότι η ομάδα του κυνηγάει αυτόν, ασχέτως αν τον πάρει όχι, προσπαθεί για εκείνον, γιατί ξέρουμε όλες οι μεταγραφές δεν μπορούν να γίνουν έτσι. Κάθε ομάδα μπορεί να κυνηγάει ή να ακουστεί 50-60 ονόματα, εννοείται δεν θα πάρεις και τους 60. Θα πάρεις 5-7 και 10 τώρα βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τώρα που έχουν πολλά τα παιχνίδια και 10, και 10 παίκτες παίρνει κάθε ομάδα.
1: Έτσι είναι.
0: Και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τους φιλάθλους, άντρες γυναίκες τώρα, έτσι, δεν έχει σχέση αυτό. Παλιά ήταν οι άντρες, τώρα και οι γυναίκες που ασχολούνται επισταμμένα με το ποδόσφαιρο, άλλες παίζουν, άλλες μελετούν, άλλες αγωνίζονται, διαβάζουν, τι θες πες. Έχει αυξηθεί πολύ το ενδιαφέρον.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Βέβαια, βέβαια. Βλέπω, ξέρω, είπαμε ότι το

0: το ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπέρασε τη δημοφιλία του μπάσκετ. Στην Ελλάδα είναι διαφορετικά τα πράγματα ακόμα. Έτσι, το μπάσκετ είναι το δεύτερο μετά το ποδόσφαιρο. Αλλά στον κόσμο όλων το ποδόσφαιρο γυναικών είναι πολύ πάνω από το μπάσκετ. Έτσι είναι.
1: Αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι, γιατί τα καλύψαμε όλα. Και για Μουντιάλ είπαμε και για τις συμμεταγραφές έγιναν οι αναφορές. Εγώ θα ευχηθώ μόνο να έχεις μια όμορφη Κυριακή.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Επίσης. Ευχαριστώ. Εννοείται πως δεν γινόταν να λείπει ο Μάνος Σταραμόπουλος σε κουβέντα που αφορά Μουντιάλ και διεθνή στο ποδόσφαιρο. Αυτό κι αν θα ήταν αμαρτία. Έχουμε νικητή στο Ράλι Ακρόπολης, κυρίες και κύριοι, και είναι ο Σεμπαστιάν Οζιέ της Toyota, ο οποίος τερμάτισε στην πρώτη θέση, έκανε τη μεγάλη ανατροπή, κέρδισε τον Νεβίλο που ήταν πρώτος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ενώ σε κάτι λιγότερο από 5 λεπτά ξεκινάει και το Grand Prix της Αυστρίας.

0: Στην ειδική διαδρομή 16, ο Σεμπαστιάν Οζιέ τερμάτισε σε χρόνο 16 και 49, με τον Παγιάρη να είναι δεύτερος. Στο Λουτράκι είχε γίνει η ειδική διαδρομή. Δεύτερος ο Σάμι Παγιάρη, τρίτος ο Φορμό, τέταρτος ο Έβανς, πέμπτος ο Κατσούτα, έκτος ο Σόλμπεργ, έβδομος ο Σέσξ, όγδος ο Άρμστρογκ, ένατος ο Σόρδο και δέκατος ο Μίκελσεν. Ο Νεβίλ ενδέκατος, δεν τα πήγε καθόλου καλά στην προτελευταία ειδική διαδρομή.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014, φάση ομίλων, Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα, κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
11: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife, έχεις τον άνθρωπό σου.
12: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
13: 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
14: Καραλάμπους. Jackpot στο Joker. 3.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
15: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
14: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
16: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
17: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Τέληξαν οι κυανόλευκοι για να ενισχύσουν την άμυνά τους. Ο Πέτρος Καλουτζουκίδης ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μεσσηνίας. Το Περιστέρι απόκτησε τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Αβέβαιο το μέλλον του Σέρτζιος Καριόλο στην Ρεάλ Μαδρίτης, υποψήφιοι αντικαταστάτες του Ιταλού τεχνικού είναι ο Ερκίν Ανταμάν και ο Γιάννης Σφερόπουλος, σύμφωνα με την Μάρκα. Ο Αργεντίνος θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες βρίσκεται στο στόχαστρο της Γιουβέντους, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Αγιούμπ Μπουάντι έχει συγκεντρώσει

0: πάνω του όλα τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026. Και ομάδες της Premier League έχουν εμφανίσει έντονο ενδιαφέρον σύμφωνα με δημοσιεύματα. Για την φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου στις 10 το βράδυ, Νότια Αφρική, Καναδάς. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στην Diamond League του Παρισιού. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπάστιαν Οζιέ έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Thierry Neuville. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερπέτα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι, το 943 Τρεφέτεν Sports, καλό σας μεσημέρι. Είμαι ο Μιχάλης Οηλές, εκτάκτος σήμερα στη θέση του διαφωτιστή του Φώτη του Κατσούφη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάννα Πούλιου που την ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων και ο Νίκος Κατσάτσος. Η Ανδριάννα Πούλιου που αυτή τη στιγμή χαμογελάει. Κυριακή 28 Ιουνίου, η ώρα είναι 4 και 5. Σαν σήμερα το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1925, 28 Ιουνίου, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το παιχνίδι μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν με πείσμα για τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος, έχοντας προτεύσει στα τοπικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα Αθηνών και Πειραιός. Ο αγώνας παρουσίασε εξαιρετικό ενδιαφέρον, ήταν επεισοδιακός και τελικά έληξε ισόπαλος με 3-3.

το Mundial Despoja αυτή τη στιγμή. Ήδη έχουμε τα δελτία, τις ομάδες που έχουν συμπληρώσει το puzzle των 32. Αλλά πριν από αυτό, να πούμε ότι το Eco Rally Ακρόπολης το 2026 ολοκληρώθηκε με τον Σεμπαστιάν Οζιέ να κάνει την ανατροπή και να κερδίζει τον αντίπαλό του, τον Τιερί Νεβίλ. Ο οποίος Οζιέ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το κλατάρισμα του Τιερί Νεβίλ και έτσι έγινε ο μεγάλος νικητής της διοργάνωσης.

Η αθλητική επικαιρότητα επίσης είναι πολύ έντονη. Έρχεται στην Ελλάδα το ξημέρωμα της Δευτέρας ο Ντάβιτ Κάρμο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ντάβιτ Κάρμο, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει την τρίτη του θητεία με τα Ερυθρόλευκα.

0: Και τώρα στο στούντιο απέναντί μου είναι τα παιδιά της παραγωγής, Ανδριάννα Πούλιου και Νίκος Κατσάτσος. Παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
2: Μιχάλη.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Εμείς τα λέγαμε και πριν για το Μουντιάλ.
1: Τώρα, τι θες να πούμε, κάτι παραπάνω? Από το πρωί, αυτό το στούντιο το έχω φάει με το κουτάλι.
0: Το έχεις φέρει με το κουτάλι, πραγματικά.
1: Δηλαδή, οριακά βάζω ένα στρώμα αυτή τη στιγμή και κοιμάμαι.
0: Μπορείτε να πούμε και άλλη Ακρόπολη, αν θες.
1: Τώρα η Ακρόπολης τελείωσε. Έγινε μεγάλη ανατροπή την τελευταία μέρα, εκεί όπου είχαμε το προβάδισμα να είναι στον Τερίνα Εύλη τις πρώτες δύο μέρες. Στην τελευταία ειδική διαδρομή του Σαββάτου γίνεται η πρώτη ανατροπή. Mm-hmm. Όχι, δεν έγινε στην πρώτη. Ψέματα. Βλακεία. Στην πρώτη ειδική τη σημερινή τη Κυριακή έγινε η πρώτη ανατροπή. Η πρώτη ανατροπή έγινε σήμερα το πρωί. Με τον Τερίν Εβίλ να περνάει μπροστά για διαφορά 1,3 δευτερολέπτων και εν τέλει στη συνέχεια να είναι ο μεγάλος νικητής του Ράλι Ακρόπολης. Ένα Ράλι Ακρόπολης το οποίο είχε τον ανταγωνισμό του, είχε τη φάση του, είχε τον αγώνα. Να πούμε, ο Σεμπαστιάν Οζιέ, όπου είναι ο οδηγός της Toyota, που ήταν και ο μεγάλος νικητής. Ο Τερίν Εβίλ είναι ο βέλγος οδηγός της Hyundai και μάλιστα νομίζω ότι καλύτερο από το να βλέπουμε μία μάχη ανάμεσα στους δύο.
0: Μάχη σώμα με σώμα.
1: Σώμα με σώμα ανάμεσα στους δύο παγκόσμιους πρωταθλητές. Γιατί οι δύο παγκόσμιους πρωταθλητές? Τους δύο τωρινούς παγκόσμιους πρωταθλητές. 2024 το πήρε ο Νεβίλ, 2025 το πήρε ο Ζιέ. Ο Ζιέ, ο οποίος κουβαλάει 9 τρόπαια στην πλάτη του.
0: Έτσι. Κουβαλάει κι άλλα πάρα.
1: Έχει όπως 9 τρόπαια που 9 πρωταθλήματα μόνο έχει ο Σεμπάστιαν Λέμπ μαζί με τον Ζιέ. Σεμπάστιαν Λέμπ, μεγάλος οδηγός, είχε πάρει από το 2004 στο 2012 9 σερί πρωταθλήματα με τη Citroën. Γενικά παρακολουθούμε ωραία πράγματα σε αυτό το ράλι. Και γενικά, εντάξει, το ράλι Ακρόπολης, εγώ δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να πάω να το δω από κοντά.
0: Εντάξει.
1: Θα ήθελα όμως πάρα πολύ να πάω να το δω, γιατί είναι το, κάτε με, το πιο όμορφο αθλητικό γεγονός που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος από κοντά. Καλύτερο από την μπάλα. Καλύτερο από το ποδόσφαιρο, γιατί στο ράλι, επειδή είναι όλα κοντά και κάθεσαι σε βουνό, τώρα μιλάμε, κάθεσαι σε βουνά. Δηλαδή είσαι, ξέρω εγώ, πού είσαι, στη Θήβα, στο Γαλαξίδι, στη Λεύκτρα, στα Λεύκτρα, λέω κι εγώ, Λεύκτρα Βιωτία, όπου και να είσαι, όπου είναι, οι αγώνες γίνονται μέσα σε βουνά.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι τέλος πάντων σε ένα λοφάκι και κυριολεκτικά από κάτω σου βλέπεις όλα τα μάξια να περνάνε σε κλάσμα δευτερολέπτων. Ο κινητήρας, αυτά τα τέρατα. Κάτι καλά, δεν μη συζητάω για τα Group B που ήταν άλλη φάση. Εγώ μιλάω για αυτά τα τωρινά, τα 8-κυλίνδρο, 6-κυλίνδρα, τα οποία είναι τα τελευταία χρόνια. Ο ήχος να ακούγεται από το δύο βουνά πιο πέρα. Εντάξει, δεν μπορεί, πρέπει, είναι μια εμπειρία ζωής να πάει κάποιος. Να δει το μια φορά στη ζωή του Ράλι Ακρόπολης, είναι εμπειρία ζωής. Είναι το μοναδικό αθλητικό γεγονός το οποίο είναι μια τρελή μίξη συναισθημάτων. Γιατί στο ποδόσφαιρο, OK, κερδίζουμε. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, OK. Οι ομάδες μας κερδίζουν, χάνουν, μένουν τα buzzer beater, μένουν τα ωραία γκολ. Αλλά ένα συνέστημα δεν δημιουργείται και δεν σου μένει. Ο φόβος. Γιατί εδώ πέρα έχεις. Γιατί στο ράλι είναι. Όταν πηγαίνεις να παρακολουθήσεις ράλι στα βουνά, απ' τη μια είναι αυτός ο έρωτας ο οποίος έχεις με τα αυτοκίνητα, καλή ώρα σαν και εμένα. Απ' την άλλη όμως είναι αυτός ο φόβος ο οποίος έρχεται με το που έρχεται κοντά ο κινητήρας, να αμάξια να σηκώνει την σκόνη, που αυτή είναι η ιερή σκόνη. Το λέω, είναι η ιερή σκόνη του Ράλι Ακρόπολης. Είναι πολύ ιερή σκόνη και γενικά είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή που έχουμε το Ράλι Ακρόπολης ξανά κοντά μας. Γιατί να πούμε ότι από το 2013 μέχρι το 2020 δεν είχαμε Ράλι Ακρόπολης. Το 2021 επέστρεψε το Ράλι Ακρόπολης και συνεχίζουμε. Νομίζω το Ράλι Ακρόπολης έχει έρθει να μείνει στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Και δεν πρέπει να κουνηθεί. Αν κουνηθεί κάποια μέρα το Ράλι Ακρόπολης και πει ότι δεν γίνεται να διοργανωθεί, δεν πιστεύω ότι το αξίζουμε ένα τέτοιο γεγονός, αλλά μέχρι στιγμής δείχνουμε ότι το αξίζουμε το παραπάνω.
0: Ωραία, τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε στο Μουντιάλ. Μεγάλη νίκη χθες η Ιορδανία, η Αργεντινή κοντρά στην Ιορδανία.
1: Μακάρι να κέρδισε η Ιορδανία, να βλέπαμε εκπλήξεις.
0: Μακάρι, εμείς είμαστε λάτρες των εκπλήξεων, αλλά ο Λιονέλ Μέση και η παρέα του άλλες βλέψεις έχουν.
1: Μπορεί και back to back.
0: Μπορεί, το πιστεύω.
2: Να αναφέρουμε βέβαια ότι ο Μέση έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκόραρε σε 7 διαδοχικούς αγώνες παγκόσμιου κυπέλου, έτσι.
1: Εννοείται. Είναι, εντάξει, τρελό στατιστικό από τον Μέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Κάνει πραγματικά, τα έχει κάνει όλα στη καριέρα.
1: Είναι 39 χρονών και δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει πιάσει στο οπτικό του πεδίο κάτι δηλώσεις οποίες είχε κάνει που έλεγε μπορεί να παίξει στο Μουντιάλ και του 30.
0: Ναι.
1: Ούτε ο Ρονάλντο δηλαδή σκέφτεται να αποχωρήσει απευθείας. Δηλαδή...
0: Ναι, εννοείται. Όλοι θέλουν το κάτι παραπάνω στην καριέρα του και το κάνουν κάθε φορά και το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο.
1: Δηλαδή υπάρχει. Και ξέρεις τι. Το ξέρεις ποια είναι η σύμπτωση, έτσι. Ότι το μοντέλο του 2030 γίνεται σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, αλλά επειδή είναι από τα 100 χρόνια, από τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το Μουντιάλ εκείνη τη χρονιά θα γίνει σε 6 χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Θα γίνει Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, που είναι οι βασικοί διοργανωτές, και θα γίνουν επαιτειακοί αγώνες στην Ουρουγουάη, που εκεί παίζει να γίνει ο εναρκτήριος αγώνας, mm-hmm. εκεί που έγινε δηλαδή το πρώτο Μουντιάλ, η Παραγουάη και η Αργεντινή.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, βέβαια τα μεταφορικά θα είναι λίγο κάπως έτσι, γιατί μπορεί τη μία αγωνιστική, η μία π.χ. το πράσινο ακροτήρι με το καλό να ξαναπεράσει, να παίζει τη μία μέρα στο Μαρόκο, την άλλη μέρα να παίζει στην Παραγουάη. Αν είναι λίγο.
0: Ένα πράσινο ακροτήριο, Νίκος.
1: Είναι λίγο ζόρι.
0: Ο οποίος δεν τον βλέπετε, εσείς τον βλέπω εγώ μέσα στο γαλάζιο. Γαλάζιοι καρχαρίες γαρ.
1: Εννοείται πάντα. Γαλάζιοι καρχαρίες, μπλε καρχαρίες. Όπως θέλετε, πείτε τους.
0: Όπου πράσινο ακροτήρι, η μοναδική αφρικανική ομάδα πρωτοεμφανιζόμενη, θα πω εγώ,
1: ναι.
0: που κάνει τέτοιες ζημιές στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι.
0: Το λέγα και χθες και με τον Μάνο Σταραμόπουλο αυτό.
1: Ισχύει. Όπως είχε πει και ο Βοζίνια μετά το τέλος του αγώνα, είμαστε μικρή χώρα, αλλά έχουμε μεγάλη καρδιά.
0: Αλλά έχουμε μεγάλη καρδιά, ακριβώς.

0: Εντάξει, βέβαια μπορεί να λέμε για το πράσινο ακροτήριο ότι έκανε τη μεγάλη έκπληξη και τέτοια, αλλά πρέπει να πούμε λίγο και να βγάλουμε το καπέλο στην Ήπειρο της Αφρικής.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή αυτά που έχουν κάνει φέτος.
1: Είναι απίστευτο. Από το ξεπέταγμα του Μουντιάλ του Κατάρ είχαμε να δούμε τέτοιο. Ναι. Αφρικανική ομάδα να προχωράει τόσο μπροστά.
0: Αφρικανική. Αφρικανικές, τι λες. Είναι, δηλαδή απίθανο αυτό που κάνει φέτος.
1: Σωστό.
2: Πραγματικά οι χώρες της Αφρικής έχουν σαρώσει φέτος. Ναι. 9 στις 10 αφρικανικές ομάδες προκρίθηκαν από τη φάση των ομίλων στο νοκάουτ. Στα νοκάουτ.
1: Στα νοκάουτ, ναι.
0: Ναι, στα νοκάουτ. Δεν. Ναι, κάτι, μην ανησυχείς.
2: Θέλετε να αναφέρουμε και ποιες χώρες.
1: Πάμε να τις αναφέρουμε. Πάμε.
2: Αλγερία, πράσινο ακροτήρι, Κονγκό, Αίγυπτος, Γκάνα, ακτή λεφαντοστού, Μαρόκο, Σενεγάλη και Νότια Αφρική.
1: Νότια Αφρική.
0: Απλά εγώ θα προσθέσω λίγο, επειδή. Sorry, αυτή η λεπτομέρεια μου μένει και το λέω γενικά, γιατί.
1: Ναι, ναι, το λέγαμε για πριν.
0: Ναι. Και επειδή υπάρχουν κάποιοι που τη δίνουν σημασία. Να πούμε ότι όταν εννοεί Αντριάννα Κονγκό, εννοεί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Εννοείται.
0: Το λεγόμενο Βελγικό Κονγκό που ήταν εκεί παλιά στην ιστορία. Το παλιό Ζαΐρ. Γιατί υπάρχουν δύο Κονγκό. Υπάρχει η Λαϊκή Δημοκρατία που είναι το Βέλγικο και, η και το Κονγκό που είναι το Γαλλικό. Εννοείται διαφορετικές σημαίες, άστα αν μιλάνε την ίδια γλώσσα.
1: Mm-hmm. Τι άλλη έρευνα έχει κάνει, Αντριάννα?
2: Έχουμε να πούμε ότι η Τινησία εντωμεταξύ σε όλες τις χώρες αποτέλεσε την μοναδική εξαίρεση, καθώς αποκλείστηκε από τους ομίλους μετά από κακές ερευνήσεις και αργή προπονητή στην πρώτη αγωνιστική.
0: Ήμασταν κοντά στο να είχαμε 10 στα 10, θα είχαμε perfect record.
1: Ναι, 10 στα 10 Αφρικανικές
0: χώρες. Και δεν θυμάμαι, νομίζω, ποτέ στο Μουντιάλ αν υπήρχε perfect record να συνεχίσει ποτέ κάποια Ήπειρος. Δηλαδή, βλέπαμε από τις Ασιατικές να συνεχίζουν κάποιες και κάποιες να αποκλείονται. Λατινική Αμερική, Νότια Αμερική. Που είχε πέρναγαν Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη.
1: Παραδοσιακές δυνάμεις.
0: Παραδοσιακές δυνάμεις, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, μια χώρα π.χ. ο Ισημερινός όπου θα έμενε έξω.
1: Η οποία Ουρουγουάη φέτος. Δυσαρέστησε πάρα πολύ. Οι επιλογές του Μαρσέλο Μπιέλσα κατακρίθηκαν.
0: Ναι.
1: Και για τους φίλους του Παναθηναϊκού, ο Φακούντο Πελίστρη δεν αγωνίστηκε λεπτό στο Μουντιάλ.
0: Περισσότερα λεπτά στο Μουντιάλ είχε ο Αντωνίσε του Κουρασάου.
1: Ακριβώς. Εντάξει. Η ζωή συνεχίζεται βέβαια για την Ουρουγουάη. Τώρα θα το δει από την πατρίδα της και ήταν και η μόνη που έκανε τεράστια ζημιά, γιατί τσαντίστηκαν και στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Δεν μισθώσανε τσάρτερ και θα πάνε αλλιώς.
0: Πώς θα γυρίσουν δηλαδή από την Αμερική?
1: Όχι με πούλμαν, μην παρεξηγηθούμε.
0: Από το Λος Άντζελες στο Μοντεβιδέο, εκεί πέρα κάτω. Από το Λος Άντζελες στο Μοντεβιδέο.
1: Ούτε με πούλμαν ούτε με πόδι.
0: Μεκτέλ. Και ξέρω εγώ επόμενη στάση Λίμνη Μπόστον. Επόμενη στάση Λίμνη Μπόστον. Παρακαλείτε να προσέχετε τα προσωπικά σας για την κείμενα. Κατεβαίνουν, ξέρω εγώ, οι Ουρουγουανοί παίκτες. Το κτέλ για Μοντεβιδέο. Παιδες, κλείσαμε σήμερα. Δεν έχουμε για Μοντεβιδέο. Θέλετε να πάτε δίπλα, θέλετε να πάτε στον Τανούμπιο. Πήγαινε στον Τανούμπιο,
1: ναι.
0: Ή στον Ντεφενσόρ. Εκεί πέρα που έχουμε δρομολόγια. Και πηγαίνουν στον Ντεφενσόρ και λένε: γεια σας, ένα για Μοντεβιδέο. Δεν κλείσαμε.
1: Δεν έχουμε, αυτά ήτανε.
0: Πάντως, άμα θέλουν κάποια βοήθεια οι Ουρουγουανοί με τα κτέλ, μπορώ να επικοινωνήσω εγώ. Μπάσκετ τους εξυπηρετήσει το κτέλ Αττικής.
1: Βοηθάμε εμείς εδώ οι Έλληνες, να το βοηθήσουμε και τους ξένους.
0: Έχουν και παρόμοια σημεία με εμάς, οπότε θεωρώ ότι είναι καλό να τους βοηθήσουμε.
1: Ναι, ποιος. Το έλεγε και Σαββατογεννημένος, νομίζω.
0: Ναι, ο Χωσέ. Ουρουγουάη. Τι μου θύμισες τώρα κι εσύ, βάσκε μου πετά Σαββατογεννημένο. Τι μου θύμισες τώρα, αγαπημένες μου σειρές.
2: Και κάπως έτσι βλέπετε το κλίμα που επικρατεί στο σταθμό μας, έτσι.
0: Ναι. Που καταλαβαίνει, νομίζω, ο κόσμος ότι δεν είμαστε απλά συνεργάτες, είμαστε μια παρέα.
1: Μια παρέα.
0: Εντάξει, βέβαια, λείπουν άλλοι δύο που πρέπει να ήταν εδώ, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα που κάνουν τις διακοπές τους τα παιδιά.
0: Εγώ νομίζω, είναι σίγουρο ότι κάνουν διακοπές, γιατί νομίζω ένας έχει πει για γάλα και άλλος για τσιγάρα.
1: Εντάξει. Συνεχίζουμε. Εμείς θα κρατάμε τώρα τις κολόνες του σταθμού.
0: Εμείς δύναμη. Εννοείται, ευχόμαστε πάντα να παίρνουν καλά, γιατί είναι τώρα να ξεκουράζονται, παίρνουν ανάσες.
1: Γιατί μετά, όταν θα φύγουμε εμείς, θα πρέπει να αναλάβουν αυτοί.
0: Ναι. Οπότε, παιδές, μην ανησυχείτε, να ξέρετε ότι ο σταθμός είναι σε καλά χέρια. Ή και όχι, προχωράμε.
1: Ωραία, παιδιά. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, Φίλτα, το Μιχαήλ.

πόση καλή παραγωγή έχω αυτή τη στιγμή στο πλευρό μου. Ο φίλος ο Τζόρνταν έστειλε ένα μήνυμα. Έχουμε κάποιο νεότερο για την επόμενη προσωρινή έδρα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Υπάρχει συμφωνία με Λουντογκόρες για Πέταρ Στάνιτς. Έχει εγκαταλείψει ο Ολυμπιακός την υπόθεση παραμονής Ποντένσε. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα, Τζόρνταν. Θα έχουμε στην πορεία και Γιώργο Κογκαλίδη για όλα αυτά. Και Κώστα Σαμοθράκη, μπορώ να σου πω. Μπορείς να μείνεις να ακούσεις. Θα τα μεταφέρουμε και θα τα πούμε.

0: τη στιγμή που στο πλευρό της Βουλγαρίας θα βρίσκεται ο Βεζέκοφ για τον τελικό με την Νορβηγία. Ενσωματώνει στην Εθνική Βουλγαρία τον κρίσιμο αγώνα με την Νορβηγία και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurobasket.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την OnWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την OnWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με OnWinBet όλα τα σώ.
1: OnWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Κυριακή σήμερα στις 10 το βράδυ για το Μουντιάλ Νότιος Αφρική Καναδάς.
1: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
4: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
8: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
10: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
11: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
12: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
14: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
17: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
19: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
18: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
19: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
18: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
19: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
18: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
19: Η ζωή, αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
20: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
21: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
22: Έχουμε γιορτή!
23: Εμείς
22: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
24: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
22: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
26: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
25: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
26: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
27: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτόριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η πορεία θα ξεπεραστεί για το πρωτάθλημα και προκειμένου να μην δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα για την, με τη Σανέλ Αρένα, πιθανότατα θα είναι η Γλυφάδα, όπου και εκεί ο Ολυμπιακός θα ζητήσει από τον Εσάκη να υπάρξει το πρώτο παιχνίδι των αιωνίων να γίνει στο ΆΚΑ, ώστε να μην υπάρχει και οικονομική ζημιά, αλλά και να είναι και επίσης όριστα πράγματα. Ως εναλλακτική λύση για την Ευρωλίγκα υπάρχει και η Κύπρος, όπου οι Κύπροι θέλουν πάρα πολύ να πάει ο Ολυμπιακός εκεί. Θεωρούν ότι, νομίζω στη Λευκοσία, ότι ζητάνε να πάει, ότι θα έχει και εισπρακτική επιτυχία, αλλά και θα ανεβάσει και τον μπάσκετ στην Κύπρο. Και μάλιστα ακόμα και με διευκολύνσεις ώστε να υπάρχουν πτήσεις και ίσως και πιο φτηνές για να έρχεται κόσμο στο Ολυμπιακό από την Ελλάδα, να πηγαίνει από την Ελλάδα στην Κύπρο. Έχουν σκεφτεί πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι η προτεραιότητα του Ολυμπιακού είναι η Σανέλ Αρένα, ώστε να μην χρειάζεται να κάνει και πάρα πολλές μετακινήσεις. Το καταλαβαίνει εύκολα κανείς έτσι.
4: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός, τώρα να αλλάξουμε λίγο αιώνιο, να πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος μπαίνει πάρα πολύ ζεστά στην εποχή ο Μπράντοβιτς, και λογικό θα πω εγώ.
3: Με Φαλμπαντιό.
4: Φαλμπαντιό. Από εκεί και πέρα, τι έχει στο νου του ο Ζότς?
3: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι, δεν είναι μόνο τι θα φέρει, είναι και τι θα διώξει. Γιατί εντάξει, μπορεί να φύγει ο Γκριγκόνης, μπορεί να φύγει ο Σόρτς, αλλά ο Γκριγκόνης δεν έπαιζε.
4: Ακριβώς.
3: Ο Φαρέντε έχει χαιρετήσει καιρό, αλλά επίσης δεν έπαιζε. Στην ουσία δηλαδή δεν έχουν φύγει παίχτες, με εξαίρεση ίσως το Σόρτς, που κι αυτός δεν καταλάβανε και πολύ μεγάλο χώρο εδώ που τα λέμε, αδικημένος όντας από τον Αταμάν, αλλά δεν έπιανε πολύ χώρο στην περιφερειακή γραμμή, ενώ ο Μπαντιό θα θέλει πολύ χρόνο συμμετοχής. Επίσης, επειδή γίνεται λόγος για τον Μπόγκα, γίνεται λόγος για τον Λάιλς, θέλουν ένα ψηλό μαζί με το Φαλ, θέλουν να γεμίσουν το ρόστερ με ποιοτικούς παίχτες. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν θα είναι εύκολη διαχείριση, γιατί ξέρεις, είναι διαφορετικό να πεις ότι μπορώ να βγάλω από την δωδεκάδα μου, ας πούμε, τον Καλαϊτζάκη ή τον Λιόπουλο, και διαφορετικό να πρέπει να βγάλεις κάποιον από τους Χουάντσο, Χέις Ντέβις, Γκραντ και δεν ξέρω ποιον άλλον, στήχηλο το όνομα του. Δεν θα είναι εύκολη η διαχείριση αυτή. Και δεν μιλάω για το χρόνο συμμετοχής, γιατί εκεί είναι ένα δεύτερο πρόβλημα, αλλά το αρχικό πρόβλημα είναι αυτός που θα είναι εκτός δωδεκάδας. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις του Φάλου ότι δεν θα σε κάνει παιχνίδι σε δωδεκάδα, ή ότι περίμενε μην τραυματιστεί κανείς, χτύπα ξύλο, πόσο μάλλον το Λιόπουλος. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα είναι εύκολο να το διαχειριστεί κάποιος. Και στον Ολυμπιακό υπάρχει ένα αντίστοιχο ζήτημα. Γι' αυτό και υπάρχει και ένα θέμα, ας πούμε, με τον Τζόσεφ, τον οποίο το θέλουν στο λιμάνι, αλλά ως τέταρτος κοντός νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μείνει. Είναι προφανές ότι και οι δύο έχουν πρόβλημα χώρου, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και οι δύο, ο Ολυμπιακός ψάχνει για το τεσάρι, τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Πίτερς, που ήδη έβγαλε το πρώτο του βιντεάκι με τη φανέλα της Αρμάνι και χαιρέτησε τον κόσμο του από το Μιλάνο. Μοιάζει ενθουσιασμένος, και πώς να μην είναι άλλωστε. Ο Πίτερς ανοίγει λοιπόν να πάει σε καινούριο σταθμό. Το ζήτημα είναι ποιον θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Κόλσον ήδη είναι παίχτης Μακάμπι. Ο Ολυμπιακός στην ουσία μπορούσε να τον έχει, δεν τον ήθελε, θέλει κάτι καλύτερο, αλλά δεν είναι εύκολο. Και πετάχτηκα στον Ολυμπιακό για να εξηγήσω ότι έχει το ίδιο πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολο να βρει ένα παίχτη που να είναι ικανός να μπει στα παπούτσια του Βεζέγκοφ και να τον αντικαταστήσει αν υπάρξει ομιγέννητο κάποιο πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα αν δεν υπάρξει πρόβλημα να πέσει 10 λεπτά, 12 όσο του αφήνει ο Βεζέγκοφ χώρο, 15 πες το πολύ. Δεν είναι απλά πράγματα. Και νομίζω μπορεί να το καταλάβει εύκολα κάθε φίλος που μας ακούει. Και το όλη καλή χώρα δεν ισχύει πάντα στο μπάσκετ. Ναι, είναι μεγάλη σεζόν. Ναι, υπάρχουν τραυματισμοί. Αλλά όταν ξεκινάς να μιλήσεις με κάποιον παίχτη, πρέπει να του λες αλήθειες. Γιατί αν δεν του πεις αλήθειες, θα προκύψει υπόθεση σαν το WOCAP. Έτσι, ο οποίος ξαφνικά, από εκεί που δεν είχαμε ακούσει τη φωνή του, με την καλή έννοια το λέω αυτό, έκανε άνω κάτω τον Ολυμπιακό, γιατί προφανώς κάποιος του έδωσε υποσχέσεις που δεν τήρησε. Τα είπαμε και την Παρασκευή στην εκπομπή. Κάποιος δεν τήρησε τις υποσχέσεις του. Επίσης θέλω να σας πω ότι για το φάλ που συζητούσαμε, είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Το είπαμε και την Παρασκευή, κυκλοφορεί ήδη και στα social σε ριλάκι, ότι ο φάλ, ναι μεν πήγε στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο, και να το πω και διαφορετικά, δεν θα το πάρει αν δεν υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, πολιτική παρέμβαση, γιατί διαφορετικά είναι πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, αργούν οι διαδικασίες, παρότι έχει δώσει ο άνθρωπος εξετάσεις, αλλά για να βγει το διαβατήριο, μου έλεγαν άνθρωποι που έκανα το ρεπορτάζ, ότι είναι πιο δύσκολο από το να βγάλεις αμερικανικό διαβατήριο και ότι χρειάζεται 2 με 4 χρόνια. Χρόνια που δεν έχει ο ΦΑΛ μπασκετικά, έτσι. Ενώ θα μπορούσε να δοθεί το διαβατήριο για εθνικούς λόγους, όπως δόθηκε στον WOCAP με προεδρικό διάταγμα και στον Αντετοκούμπο, αλλά αυτό είναι γιατί η Ομοσπονδία ετήθηκε να χρησιμοποιήσει ένα παίχτη που να τον βάλει να παίξει με την εθνική ομάδα, και βεβαίως και το αποτέλεσμα ήταν ότι έπαιξε ο WOCAP και οι Αντετοκούμποι μας οδήγησαν και στο χαλκινό μετάλλιο, έτσι, δηλαδή.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Στο τέλος ημέρας μπορείς να πεις ότι ξέρεις όλο αυτό κάπου έβγαλε με τους Αντετοκούμπο αρχικά, που προφανώς και δικαιούνταν να πάρουν το ελληνικό διαβατήριο, και με τον Τεξανό που έγινε έθνης Έλληνας. Ο ΦΑΛ λοιπόν, ναι μεν έχει τα χρόνια παραμονής εδώ, αλλά επειδή η Ομοσπονδία δεν μπορεί να ζητήσει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει στην εθνική ομάδα, αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα γίνει Έλληνας ο ΦΑΛ. Κάτι που, αν θες τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει. Το είπα και στην εκπομπή στο Last Call, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία ανάμεσα στους δύο αιώνες. Θα μου πεις και αν δεν έρθει και ο Άρης και ο Πάου και ζητήσουν να πω έναν Έλληνα. Εντάξει, εκεί τώρα. Θεός και ψυχή μας.
4: Ναι. Κάτι άλλο τώρα να σε πάω. Moses Wright δεν ισχύει, νομίζω, ότι θα πάει Παναθηναϊκό που τον είχαν συνδέσει με την.
3: Δεν είναι κακή επιλογή.
4: Καθόλου κακή.
3: Δεν ξέρω. Βεβαίως ο Wright έχει κάνει καλό πρωτάθλημα και τον θέλουν όλοι. Κοιτάξτε, δεν είναι κακή επιλογή. Ταιριάζει τον Παναθηναϊκό ο Wright.
4: Ναι.
3: Εμένα μου αρέσει γενικώς το παιχνίδι του, πώς εξελίσσεται. Αλλά από εκεί και πέρα, κοίταξε, νομίζω ότι είναι το ζήτημα με τον Ομπράντοβιτς, είναι αν θα διαλέξει ένα παίχτη που να ξέρει την Ευρωλίγκα και να μην χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, ή αν θα πάει σε ένα χειρό όνομα από το NBA, κάτι που θέλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αλλά το θέμα είναι ότι η Λευκό έχει αναλάβει όλο το μεταγραφικό, έτσι, τη μεταγραφική δραστηριότητα ο Ομπράντοβιτς, γι' αυτό και είδες και το ΦΑΛ, ας πούμε, να τον κλείνει μέσα σε μια μέρα. Κάτι που ανταμάν δεν θα έκανε ποτέ. Σε αυτό το κομμάτι δεν έχει. Ο Εργίν δεν είναι. Ο Βράντοβιτς είναι γάτα σε αυτά.
4: Ναι.
3: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τις επιλογές του. Όπως επίσης ένα μεγάλο ζητούμενο πλέον, το έβλεπα τώρα πριν να βγούμε για τη σύνδεση, γιατί θέλω να ρίξω μια ματιά μου, πως υπάρχει κάτι της τελευταίας στιγμής. Αρκετοί παίχτες έχουν υποχρεώσει με τις εθνικές τους ομάδες.
4: Ναι.
3: Και αυτό είναι πάντα ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την όποια προετοιμασία γίνεται. Αν μπορεί να γίνει προετοιμασία, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι με τόσους αγώνες που έχουν οι παίκτες, το να τους βάλεις και προετοιμασία, κάπου θα σκάσουν. Αλλά υπάρχουν αρκετοί που θα λείπουν με τις εθνικές τους ομάδες. Μανε, ο Βαζέγκοφ έφυγε και θα είναι και διάφοροι άλλοι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους προπονητές. Έχουμε πάντως μπροστά μας μια πολύ καυτή μεταγραφική περίοδο, γιατί δεν είναι μόνο οι δύο που κινούν τα νήματα, είναι και οι δύο από τη Θεσσαλονίκη, είναι και η ΑΕΚ, που και αυτοί κινούνται δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι.
4: Ναι, ο Άρης δηλαδή έχει κατεβάσει μισή Ευρωλίγκα, έχει κατεβάσει, μπορούμε να πούμε.
3: Ναι. Και ακόμα κυνηγάει κι άλλους, έτσι.
4: Ναι.
3: Η ΑΕΚ τώρα θέλει τον Τζόσεφ, ο ΠΑΟΚ θέλει τον Μακίσικ, ο Λαρετζάκης, αν αποφασίσει, που δεν το έχει αποφασίσει, να φύγει από τον Ολυμπιακό, Στον Άρη τον περιμένουμε ανοιχτές αγκαλιές και γενικότερα νομίζω ότι είναι πολύ ψηλά το όνομά του. Γενικώς, ξέρεις, πλέον δεν είναι το ότι θα μου πεις άλλο να παίζει στον Ολυμπιακό, άλλο στον Άρη και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως. Mm-hmm. Αν τα λεφτά είναι καλά, γιατί όχι.
4: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
3: Αυτά σε γενικές γραμμές. Όχι, Μιχάλη, με αυτά είχαμε.
4: Τέλεια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να περνάς καλά, καλή Κυριακή.
4: Για την σημερινή εκπομπή επίσης. Γιώργος Κοκαλίδης, πολύ κατατοπιστικός και πολύ απολαυστικός. Λέγαμε πριν για την Αργεντινή ότι τα έχει κάνει όλα ο Μέση και συμφέρει, αλλά ένας άλλος ο οποίος είχε βρεθεί πάρα πολύ στο μάτι του κυκλώνα στο τελευταίο Μουντιάλ ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Μπορεί με την Ίντερ να παίρνει τα πάνω του στο σκοράρισμα και να είναι καθοριστικός, αλλά με τη φανέλα της εθνικής ομάδας σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου πάντα κάτι πήγαινε στραβά. Και αν απέναντι στην Αυστρία κατάφερε να κερδίσει το πέναλτι για το Μέση, ο επιθετικός των Ερατζούρι πέτυχε κάτι που είναι ικανό να δώσει ακόμη και μεγαλύτερη όθηση, καθώς βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά ως μέλος της Αλμπισελέστε σε Μουντιάλ και το πανηγύρισε έξαλα φυσικά, γράφοντας προσωρινά το 2-0 εκείνη την ώρα για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι απέναντι στην Ιορδανία. Και έκανε μια συγκεκριμένη κίνηση η οποία έλεγε πολλά. Τίναξε από πάνω τη σκόνη της κατάρας και απαλλάχθηκε από το βάρος που αισθανόταν και το γκολ του. Και το γκολ του αυτό έγινε το κατάλληλο ξόρκι για να αρχίσει να γεμίζει το λογαριασμό του σε ό,τι αφορά στο σκοράρισμα σε παγκόσμιο κύπελο. Ένας Λαουτάρο Μαρτίνες ο οποίος λιδωρήθηκε πάρα πολύ στο προηγούμενο Μουντιάλ, αλλά στο φετινό απάντησε εμφατικά βάζοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Η Chelsea επίσης τώρα στην Αγγλία κινείται πάρα πολύ και αυτή στην νέα εποχή του Τσάμπι Αλόνσο, που θα έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Λακρουά. Τον Μαξένς Λακρουά της Κρίσταλ Πάλας, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός, είναι ο πρωταρχικός στόχος των Λονδρέζων για να δυναμώσουν σημαντικά την αμυντική τους γραμμή. Η Chelsea είναι διατεθειμένη να καταβάλει μέχρι και 55 εκατομμύρια ευρώ στους αετούς για να αποσπάσει την υπογραφή του Στόπερ. Ωστόσο, η μεταγραφή αυτή θα ολοκληρωθεί μετά το φινάλι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ο Γάλλος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην εθνική του ομάδα και που πραγματοποιεί τα πάντα για να επιστρέψει στην κορυφή του πλανήτη.

Η Χάπελ Τελαβίβ τώρα στο μπάσκετ θέλει να φτιάξει το ρόστερ της για την επόμενη σεζόν και έναν παίχτη τον οποίο κυκλοφορεί ελεύθερο αυτή τη στιγμή και οι αρκετοί σύλλογοι της EuroLeague εξετάζουν την περίπτωσή του. Αυτός είναι ο Τόμας Ατοράνσκι, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του με την Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας Meridian Sport, η Ισραηλινή ομάδα έχει κυκλώσει το όνομα του έμπειρου Τσέχου Γκάρντ, ο οποίος πέρυσι μέτρησε 7 πόντους, 3,4 rebound, 4,3 assist ανά αγώνα στην Ευρώπη με τους Καταλανούς, βλέποντας το πρόσωπό του τον ιδανικό αντικαταστάτη του Chris Jones, ο οποίος μετακόμισε στον Ερυθρό Αστέρα. 3,4 rebound, 4,3 assist ανά αγώνα στην Ευρώπη με τους Καταλανούς, βλέποντας

τη στιγμή που στην πόρτα της εξόδου από τη Χάπουελ βρίσκεται ο Τζόναθαν Μότλεϊ. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός έντερ δεσμεύεται με συμβόλαιο, ευθύνουσα πορεία του κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του στα play-off της EuroLeague και η απουσία του από τον τελευταίο τελικό του εγχώριου πρωταθλήματος, το φέρουν πρώτο πυλόν της πόρτας εξόδου.

Να σας θυμίσω εγώ τα ζευγάρια του Μουντιάλ στη φάση των 32. Οι αναμετρήσεις ξεκινάνε από τις 28 Ιουνίου και ολοκληρώνονται 4 Ιουλίου, δηλαδή την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεκινάμε λοιπόν με Νότια Αφρική-Καναδά, το οποίο είναι σήμερα στις 10. 29 Ιουνίου Βραζιλία-Ιαπωνία και Γερμανία-Παραγουάη. Στις 30 Ιουνίου Ολλανδία-Μαρόκο και ακτή ελεφαντος του Νορβηγία. 1 Ιουλίου παίζει Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Βέλγιο-Σενεγάλη. 2 Ιουλίου Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Ισπανία-Αυστρία. Στις 3 Ιουλίου Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος. Και 4 Ιουλίου Αργεντινή-Πράσινο-Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα.

Όπως λέγαμε και πριν με τον Γιώργο Κουγκαλίδη, οι εθνικές ομάδες ήδη κάνουν και αυτές την προετοιμασία τους για τα προκριματικά του Mundo Basket του 2027 και η Δομινικανή Δημοκρατία, που θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ στις 4 Ιουλίου, ανακοίνωσε την προεπιλογή 36 παιχτών, συμπεριλαμβάνοντας εκεί όλα τις τα αστέρια. Μέσα σε αυτούς, ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Όπως επίσης είναι και η Αλ Χόρφορντ, Καρλ Άντον Τάουνς, Αντρές Φελίς, Κρις Ντουάρτε, Λέστερ Κινιόνες και Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία μεταξύ άλλων. Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ έχει καλέσει τον Μάικ Τζέιμς στο συγκεκριμένο παράθυρο, οπότε αναμένεται να υπάρξει μονομαχία με όρμα EuroLeague, δηλαδή Γιάν Μοντέρο εναντίον Μάικ Τζέιμς. Πολύ αμφίροπο ζευγάρι κατά τη γνώμη μου.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Κι όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
4: DVB TV2. DVB TV2. DVB TV. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB TV2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB TV2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
8: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε High Definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο hellas.sa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
9: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
10: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
11: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
10: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ? Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
12: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
13: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
17: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
18: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Skoda.
20: Unicars. Driving your stories.
21: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
22: Super Sport 104.
23: Λέω του με την Καλαμάτα για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μεσσηνίας. Το Περιστέρι θα αποκτήσει τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Αβέβαιο το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο στην Ρεάλ Μαδρίτης, υποψήφιοι αντικαταστάτες του Ιταλού τεχνικού είναι ο Ρικίνα Ταμάν και ο Γιάννης Φερόπουλος, σύμφωνα με την Μάρκα. Ο Αργεντίνος θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες βρίσκεται στο στόχαστρο της Γιουβέντους, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Αγιούμπ Μπουάντι έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026 και ομάδες της Premier League έχουν εμφανίσει έντονο ενδιαφέρον, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 10 το βράδυ, Νότια Αφρική, Καναδάς. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στην Diamond League του Παρισιού. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπάστιαν Οζιέ έκανε την ανατροπή του και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νεβίλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
24: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
25: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής για λίγο ακόμα ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Η Αδριάννα Πούλιου μας αποχαιρέτησε. Καλή ξεκούραση να πω στην Αδριάννα Πούλιου.

Μετά την απόκτηση του Άρη Τζελουστόντο, ο ΠΑΟΚ συνεχίζεται να κινείται στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα, όπως αναφέρουν δημοσίευματα από την Πορτογαλία.

Ιράν δυστυχώς αποχαιρέτησε τη διοργάνωση του Μουντιάλ και φάνηκε, είχε βρεθεί μια ανάσα από τον εξασφαλής είσοδο στους 32 ως μια από τις καλύτερες 8 τρίτες των 12 ομίλων, αλλά το 3-3 που έγινε στο Αλγερία-Αυστρία την άφησε εκτός συνέχεια, σκορπώντας την απογοήτευση στα μέλη της. Σε περίπτωση νίκης, να θυμίσω, κάποιες εκ των δύο ομάδων, τότε η παρέα του Μεχντί Ταρέμι θα έπαιρνε το εισιτήριο, ενώ η ισοπαλίαθος καταδίκαζε σε αποκλεισμό, με τους Ιρανούς να μένουν εν τέλει εκτός με τον πλέον οδυνηρό τρόπο, αφού ήπιαν πικρό ποτήρι στο φινάλε. Το σκορ στο 2-2, η Αλγερία σκόρασε στο 93 με τον Μάχρες, αλλά και έστειλε το έτσι το Ιράν στον 7ο ουρανό της ευτυχίας, αλλά στο 96 η απογοήτευση και η κατάρρευση, με τον Κάλατζης να γράφει το 3-3 στο ΜΑΣ για λογαριασμό της Αυστρίας, ανακάτευσε εκ νέου την τράπουλα. Για την ακρίβεια, η Αυστρία προκρίθηκε ως δεύτερη από τον όμιλό της και θα βρει μπροστά της την Ισπανία στους 32, ενώ η Αλγερία ως τρίτη θα αντιμετωπίσει την Ελβετία στον δρόμο για τους 16. Το Ιράν έμεινε εκτός συνέχειας, με την ισπανική τηλεόραση να παρουσιάζει με ένα εκπληκτικό βίντεο που έδειχνε μέλη της αποστολής από το Ιράν να ενημερώνονται για αυτό το αποτέλεσμα, βυθίζοντάς τους έτσι σε θλίψη.

Μια άλλη ομάδα στη Θεσσαλονίκη που μπαίνει πάρα πολύ ζεστά μετά τον ΠΑΟΚ είναι ο Ηρακλής, καθώς βρίσκεται σε συμφωνία με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό Πραξιτέλη Βούρο, όπου οι Κιανόλευκοι αναμένεται να το ενισχύσουν με αυτόν την άμυνά τους.

Βέβαια δεν έχουν μείνει εκεί, καθώς κοιτάνε σύμφωνα με δημοσιεύματα τον Αλέσιο Ζερμπίν και τον Ούγκο Κουένκα που είναι στη Σέρια, αλλά και τον Ικέρ Μπράβο για να ενισχύσουν την ομάδα εν ώψη της νέας περίοδου στη Super League.

Να θυμίσω εγώ για ακόμα μια φορά, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

στη Real Madrid, ο μεταγραφικός σχεδιασμός συνεχίζεται μετά τις κλεισμένες μεταγραφές των Κονατέ, Ντούμφρις, Κουκουρέγια και Μπερνάρντο Σίλβα. Φαίνεται πως η υπόθεση Μάικλ Ολίσε ναυαγεί. Και έτσι, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Real Madrid σκοπεύει να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέ. Είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα του φετινού καλοκαιριού στο Μουντιάλ και είναι σίγουρο και ο νεαρός μεσοεπιθετικός ληψίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Και ενώ η Liverpool φαίνεται πως εδώ και αρκετές εβδομάδες κυνηγά με όλες τις δυνάμεις τη μεταγραφή του 19χρονου Ιβοριανού, η Real Madrid μπαίνει και εκείνη στο κόλπο της απόκτησής του. Είναι διακαής πόθος του Φλωρεντίνο Πέρεθ και του Μερένχες ο Μάικλ Ολίσε, μπορεί να είναι αυτό, αλλά επιμένει και η Bayern Μονάχου στην άρνησή της να τον πουλήσει, τότε οι Μαδριλένοι σκοπεύουν να μπουν δυναμικά έτσι στην αγορά του Ντιομαντέ. Ο νεαρός ας, ο οποίος συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο της Βόρειας Αμερικής με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, πραγματοποίησε μια εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Λειψίας, μετρώντας 13 γκολ και 10 assists σε σύνολο 36 συμμετοχών.

στον Πανετολικό τώρα, ένας παίκτης ο οποίος αποτελεί σημαία για τους Αγρινιώτες, ο Φάρλεϊ Ρώσα, αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Αγρινίου και έτσι θα συνεχίσει την καριέρα του στη δεύτερη κατηγορία της Κίνας. Επιστρέφει στην Κίνα λοιπόν ο Φάρλεϊ Ρώσα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποχώρησε από τον Πανετολικό και θα φορέσει τα χρώματα της Νίγκμπο. Στην τρίτη του θητεία στο Αγρίνιο μέτρησε 14 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου, έχοντας πετύχει 3 γκολ και 2 ασίστ. Συνολικά με τα κιτρινομπλέ έχει 88 εμφανίσεις με 17 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Στην ΑΕΚ τώρα η Ένωση μπαίνει στην τελική ευθεία για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα μέχρι και τα τέλη του Αυγούστου. Το πρώτο φιλικό για η αποστολή της ΑΕΚ αναχωρεί στις 6 Ιουλίου για το Άμπελντον της Ολλανδίας. Εκεί θα πραγματοποιηθεί και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με μια σειρά δυνατών φιλικών αναμετρήσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν στον προπονητή να δοκιμάσει πρόσωπα, σχήματα και τακτικές. Το πρώτο φιλικό είναι προγραμματισμένο για τις 12 Ιουλίου, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη The Graafschap, ενώ ακολουθούν ακόμα δύο αναμετρήσεις, 15 και 18 Ιουλίου, με τους αντιπάλους να αναμένονται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Μετά το μεσημεριανό παιχνίδι της 18ης Ιουλίου, η αποστολή θα επιστρέψει το ίδιο βράδυ στην Ελλάδα και εκεί θα παραμείνει για 4 μέρες πριν ταξιδέψει εκ νέου για Ολλανδία για το δεύτερο σκέλος προετοιμασίας. Η συνέχεια περιλαμβάνει 3 ακόμη σημαντικά τεστ. Στις 26 Ιουλίου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Τσβόλε, στις 29 Ιουλίου τη Άμσουσπορ και 2 Αυγούστου τη Σεντρούιντεν, σε ένα τελευταίο φιλικό παιχνίδι που θα διεξαχθεί το μεσημέρι. Το ίδιο βράδυ η ομάδα θα επιστρέψει οριστικά στην Ελλάδα, έχοντας ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον στρέφεται αποκλειστικά σε επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, εκεί όπου στις 3 Αυγούστου η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της για τα play-off του Champions League και μετά τη σχετική κλήρωση αποκτώντας σαφή εικόνα για το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό της εμπόδιο. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας περίοδου θα διεξαχθεί 12 Αυγούστου, όταν εκεί που η Ένωση θα αντιμετωπίσει τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο για το Super Cup. Στη συνέχεια ακολουθούν οι κρίσιμες αναμετρήσεις στο play-off του Champions League, με τον πρώτο αγώνα να είναι προγραμματισμένος για το διήμερο 18-19 Αυγούστου και τη revanche 25-26 Αυγούστου, ενώ ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια θα πραγματοποιηθεί και η πρεμιέρα της νέας σεζόν στη Super League, το επόμενο διήμερο 22-23 Αυγούστου. Έτσι, ο Αύγουστος διαμορφώνεται ως ένας μήνας με συνεχόμενες υψηλές απαιτήσεις, στον οποίο θα κριθούν οι πρώτοι στόχοι της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη.

τη στιγμή που και ο Αστέρας Τρίπολης κινείται δυναμικά, διεκλίνει τον τον Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος ήταν στόπερ του Ολυμπιακού, έχει πάρει για γενικό αρχηγό έναν παλιό γνώριμο, τον Χερόνιμο Μπαράλες.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
1: Jackpot στον Joker. 3.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
3: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
0: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutios Group.
5: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγεία κόμπι No Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
6: Ανδρέας Καραλάμπους.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
10: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
9: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
10: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
9: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linklock Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
13: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
14: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15. Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά άλλου.
19: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
20: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
21: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής ALLWIN.
22: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Έτσι και πραγματικά είναι το καλοκαιρινό σπορ, έτσι Μιχαήλ.
25: Έτσι, έτσι.
24: Αν εξαιρέσουμε βέβαια το βασιλιά το ποδόσφαιρο και τους βασιλιάδες και το στίβο, γιατί έχουμε και μπόλικο στίβο. Έτσι. Λοιπόν, καλό είναι να θυμίσουμε ότι ο προτελευταίος σταθμός και ο τελευταίος σταθμός θα φιλοξενηθούν εντός Αττικής. Ο πρώτος σταθμός 15 μέρες από τώρα θα φιλοξενηθεί στο Σχοινιά, στο καράβι του Μπάμπη Μανιάτη. Εκεί θα φιλοξενηθεί και πραγματικά θα έχουμε εκεί καλό θεάμα. Λέμε για την 10 έως 12 Ιουλίου και η τελική φάση καθιερωμένο πλέον 24, 25 και 26 Ιουλίου στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό καλό είναι να το γνωρίζουν οι όλοι εδώ οι κάτοικοι της Αττικής, γιατί υπάρχουν αυτά τα δύο τριήμερα για beach volley αυτού του καλοκαιρινού αθλήματος σε πολύ πολύ προσβάσιμες, πολύ περισσότερο το Σύνταγμα, δομές. Στο Σχοινιά είναι έτοιμη, πανέτοιμη, μόνιμη εγκατάσταση. Στο Σύνταγμα θα είναι μια φερτή εγκατάσταση Και εκεί θα ανακηρυχθεί στο Σύνταγμα, θα ανακηρυχθούν οι πρωταθλητές. Οι πρωταθλητές, Μιχάλη. Αυτά για το, για το Μιλοπότα, το Σκηνιά και το Σύνταγμα. Πάμε τώρα, πάμε στο καυτό Παρίσι.
0: Πάμε.
24: Ωραία, 7 η ώρα. Συντονίζονται άπαντες για να παρακολουθήσουν αυτό το πέρασμα του Diamond League από την πόλη του Φωτός και από το στάδιο Σαρλετή. Εκεί σε αυτό το στάδιο έχουν ληφθεί μέτρα. Η θερμοκρασία είναι 32 βαθμοί αυτή την ώρα, όπως βλέπω από την πληροφόρηση που παίρνω από το AccuWeather παράδειγμα. Και οι οργανωτές και κυρίως η Γαλλική Ομοσπονδία του Στίβου έχει πάρει μέτρα για να ελαφρύνει λίγο αυτό τον καύσωνα και έχουν τοποθετηθεί παράδειγμα στο στάδιο του Σαρλετή, συντριβάνια, συσκευές υδρονέφωσης, έχουν σκιαστεί λίγο περαιτέρω πολλές και πολύ περισσότερες περιοχές αυτού του σταδίου, έτσι ώστε κυρίως οι θεατές αλλά και οι, αθλητές να αγωνιστούν και να παρακολουθήσουν κατέρωθεν πάντα κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Βέβαια θα είναι πάντα σε ετοιμότητα οι διασώστες, να το πούμε έτσι, και οι ιατρικές νοσηλευτικές ομάδες σε αυτό το χώρο και οι αθλητές πανέτοιμοι. 7 η ώρα ξεκινάει το επικοτό με Μανόλο Καραλή και Μόντο Ντουμπλατής. Ο Μόντο, ο Σουηδός Ολυμπιονίκης και κάτοχος, ένας θα έλεγα διαρκώς καταρρύπτει αυτό το παιδί το παγκόσμιο ρεκόρ, ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, επανέρχεται, αφήνει την κυρία του, την νιόπαντρος ο Μόντο, αφήνει την κυρία του στην εξέδρα, εισέρχεται στο στάδιο για να αγωνιστεί σε έναν αγώνα ύστερα από το διάλειμμα για το γάμο του. Μανόλο Καραλής και Μόντο Ντουμπλατής και άλλοι βέβαια επικοντιστές σπουδαίοι, ερχόμενοι κυρίως εξ Αμερικής, θα δώσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτόν τον αγώνα.
0: Όπως και η Έλληνα Τζέγκο, έτσι.
24: Τέλεια, είσαι απολύτως ενημερωμένος. Ελίνα Τζένκο αγωνίζεται στις 8:25. Θα έχουμε βεβαίως πάντα ζωντανή εικόνα από την ΕΡΤ. 5 λεπτά πριν από την Ελίνα Τζένκο θα μπουν οι δρομοί των 100 μέτρων. Εκεί θα συγκρουστούν δύο Ολυμπιονίκες, ο Ιταλός Τζέικοπς με τον Αμερικάνο Νόα Λάιλς. Λοιπόν, οι πόρτες στο πλαίσιο, μια μικρή αναδρομή, μια μικρή παρένθεση, οι πόρτες στο πλαίσιο αυτών των μέτρων θα ανοίξουν στις 5 και 4 και όχι στις 4 και 4 όπως είχε ανακοινωθεί. Γενικότερα έχει συμβεί και μια προσαρμογή του προγράμματος, έχουν εξαιρεθεί οι τα αγωνίσματα που αφορούσαν μη επαγγελματίες αθλητές, αφορούσαν αθλητές Γάλλους, αθλητές από τα τοπικά σωματεία του Παρισιού και άλλους. Υπάρχει πραγματικά μια προσαρμογή και 8 και 4, δηλαδή μπαίνουμε στις 8 η ώρα με δυνατούς αγώνες, με τον Καραλή να δοκιμάζει γιατί δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επικοντό. 8 και 13 ακριβώς θα έχουμε την κόντρα των 800 μέτρων γυναικών. Ονδρέι Βέρο, η Ελβετή, Φέμπκε Μπολ, η Ολλανδή. Θα έχουμε μια νέα κόντρα αυτών των δύο μεγάλων αστεριών των δρόμων. Diamond League Απαρή στις 7 η ώρα, ζωντανή μετάδοση ξεκινά από την ΕΡΤ. Πάμε βούνο, Μιχάλη μου.
0: Πάμε.
24: Πάμε βούνο, σε ποιο βούνο βέβαια, εύκολο, πες μου, σε ποιο βούνο θα πάω. Πάνε εύκολο, το πιο ψηλό της Ελλάδας, Όλυμπος. Είναι
0: Όλυμπος.
24: Βέβαια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, 592 τρελή σε εισαγωγικά, δρομής βουνού, 540 άντρες και 52 γυναίκες ανεβοκατέβηκαν τον Όλυμπο. Ξεκίνησαν από το Δίιον, ανέβηκαν κόντρα επάνω από τον Ορλιά, όπως λέμε, για όσους ξέρουν εκεί την περιοχή, και τερμάτισαν στο πάρκο του Λιτόχωρου. Έφτασαν μέχρι ψηλά, έφτασαν μέχρι τα 2.450 μέτρα. κάτω από τον, από τον βράχο που ονομάζεται θρόνος του, του Δία, αυτόν τον κάθετο βράχο, πήραν κατάβαση, πήραν και την κατηφόρα, πέρασαν δίπλα, έτρεξαν δίπλα για αρκετά χιλιόμετρα δίπλα από τον Ενιπέα και κατέληξαν τερματισμός στο πάρκο του Λιτόχωρου. Σύνολο μέτρων, σε μέτρα, μιλάμε για 44 χιλιόμετρα. Νικητής ο Πανελληνιονίκης, ο Βασίλης Μπαλαμώτης, 4 ώρες 52-48. Νικήτρια στις γυναίκες η Φωτεινή Μεϊντάνη, 5 ώρες 39-42. Εδώ, να επανέλθω, Μιχάλη μου, στα...
0: Να σου πω λίγο, Ηρακλή, έχει μπει στο στούντιο Νίκος ο Κατσάτσος αυτή τη στιγμή.
24: Πω, να είναι καλά, του χρωστάω πολλά, όπως όλους σας. Έτσι,
0: ο οποίος λοιπόν, θέλει να σου πει και αυτός μια καλησπέρα.
24: Καλησπέρα, για παράδειγμα...
1: Καλησπέρα, Ηρακλή, καλησπέρα.
24: Καλησπέρα Νίκο, χρωστάω σε σας, τουλάχιστον σε εσάς τους δυο, γιατί ο Δημήτρης παρέλαβε, χρωστάω αναμνηστικά τη ΣΕΡΤ από δρομικά γεγονότα, ωραία.
0: Θα περιμένουμε.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
24: Θα παραλάβετε σύντομα.
0: Ωραία, ωραία.
24: Έτσι, λοιπόν, συνεχίζω Μιχάλη μου.
0: Συνεχίζεις.
24: Ωραία, λοιπόν, επανέρχομαι στους αριθμούς. 592 δρομής, ωραία. Πριν... Εντός Μαΐου πριν από λιγότερο από δύο μήνες, άντε δύο μήνες να το βάλουμε στρογγυλά, ο Σέγας στο δικό του πανελλήνιο προάθλημα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερους από 20, 11 άντρες και 8 γυναίκες. Ευτυχώς από τους 11 άντρες ο ένας ήταν ο Βασίλης ο Μπαλαμώτης, ο Πανελληνιονίκης. Δηλαδή εδώ έχουμε μια διάσταση, δεν μπορούμε να λέμε ανάπτυξη. Να μιλάει για ανάπτυξη ο Σέγας όταν ελκύει στο πρωταθλήμα του μόλις 11 άντρες και 8 γυναίκες και στο ελεύθερο βουνό, ελεύθερο για όλους τους δομείς, αγώνα βουνού όπως είναι ο Ολύμπους Μάρατον, να έχουμε 592, 600 στρογγυλά. Είναι νομίζω Μιχαήλ απόλυτα κατανοητόν και δεκτό το σχόλιο σου αν έχεις, που έχεις εννοείται.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλο αυτό το γεγονός.
24: Ο Ολύμπιος Μάρατον και η αδυναμία του Σέγας να προσελκύσει δρομής βουνού. Ωραία. Λοιπόν, έτσι. Κάτι πρέπει να αλλάξει ο Σέγας. Κάτι δεν πάει καλά με τον Σέγας. Δεν μπορεί δηλαδή οι κορυφαίοι δρομής βουνού να γεμίζουν τον Όλυμπο και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του Σέγας να παρουσιάζονται 2-3-4 με το ζόρι. Έτσι, Μιχαήλ.
0: Έτσι.
24: Είναι σαφές το θέμα. Λοιπόν, πάμε στην Πάτρα.
0: Πάμε Πάτρα.
24: Στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου και μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με πληθυσμό που αγγίζει μαζί με τις κομοπόλεις γύρω ή τα χωριά αγγίζει τις 400.000 ψυχές. Εκεί εξελίσσεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πέδρων Κορασίδων, δηλαδή K18 και εδώ έχουμε μέχρι και εχθές. Γιατί δεν προλαβα... Ναι, δεν έχουν ξεκινήσει τα απογευματινά αγωνίσματα, γιατί έχουμε και εδώ έχουμε θέμα με τον... Ξεκινάνε σε λίγο, έχουμε και εδώ θέμα, έχουμε και εμείς τη υψηλή θερμοκρασία. Λοιπόν, η Ελένη Ακοβάκη στα 400 μέτρα, κορούλα του Περικλή Ακοβάκη, του μεγάλου εμποδιστή μας του παρελθόντος, κατέριψε στα 400 μέτρα το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ, έτρεξε την απόσταση εχθές πάντα σε 53-39, είχε 53-95, δικό της το ρεκόρ. Αυτή είναι η τρίτη ταχύτερη επίδοση στην Ευρώπη για συνομήλικες, δηλαδή για κορασίδες και 18η στον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Η Δανάη Μπακογιάννη στα 100 μέτρα εμπόδια και αυτή πραγματοποίησε, βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ, έτρεξε υπερπίδησε τα 10 εμπόδια, τόσα χωράνε σε αυτή τη διαδρομή των 100 μέτρων, σε 13.61, 18η ταχύτερη επίδοση στην Ευρώπη για συνομήλικες. Αποστολή Αντωνάτου του Πανελλήνιου έτρεξε τα 100 μέτρα σε 11.59, βελτίωσε την πανελλήνια επίδοση και έγινε η 8η ταχύτερη Ευρωπαία συνομήλικη σε αυτό το, ανάμεσα στις συνομήλικες. Έχουμε λοιπόν αυτές τις τρεις πάρα πολύ καλές επιδόσεις Και πάλι, Μιχάλη, να μου επιτρέψεις να βάλω το ερωτηματικό μου, πες την γκρίνια μου, πες την κακία μου, αυτά τα κοριτσάκια και τα αγοράκια είναι σε μια ηλικία, σε μια μεταβατική ηλικία, και νομίζω ότι εμείς ως Έλληνες έχουμε την κουλτούρα των σπουδών. Δεν έχουμε την κουλτούρα του πρωταθλητισμού για τα παιδιά μας, έτσι, Μιχάλη, νομίζω συμφωνείς.
0: Έτσι, έτσι, ναι.
24: Και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα και έχω να δώσω αρκετά. Ωραία, λοιπόν, για το ότι μετά από αυτή την ηλικία πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, σε όλα τα αθλήματα συμβαίνει αυτό, εγκαταλείπουν την αγωνιστική δράση, εγκαταλείπουν τους συλλόγους και στρέφονται στις σπουδές. Ωραία, γιατί έχουμε, η Ελλάδα είναι μια χώρα, είναι ένας λαός οι Έλληνες με κουλτούρα σπουδών, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν είμαστε Κενιάτες με κουλτούρα δρομική και δεν τη χρειαζόμαστε τη δρομική, την κουλτούρα. Ωραία, προτιμάω να έχουμε 50.000 δικηγόρους καλούς ή δικαστές καλούς, παρά να έχουμε και να σταδιοδρομούν μέχρι τα 70 τους, παρά να έχουμε 20 Ολυμπιονίκες οι οποίοι μέχρι πότε θα σταδιοδρομήσουν, μέχρι τα 30, τα 35. Έτσι, λοιπόν, όσο τραβηγμένη και αν φαίνεται αυτή η άποψη την οποία καταθέτω, έτσι, Μιχαήλ.
0: Έτσι. Λοιπόν,
24: μακάρι τα παιδάκια αυτά να προχωρήσουν. Δίνω το παράδειγμά μου. Έχουμε ύστερα από μια από μια ανομβρία, ας πούμε, Ρωμαίων μεγάλων αποστάσεων, παρουσιάστηκε ένα κοριτσάκι από τη Λέσβο, παρουσιάστηκε και να είναι καλά η Μαρία Ικάσου, η οποία πέρασε ιατρική Αθηνών, κατέβηκε στην Αθήνα, εντάχθηκε στο team του Σταύρου του Καρέ, του κορυφαίου coach μεγάλων αποστάσεων εκεί στον Πανελλήνιο, εδρεύει ο Σταύρος, και αλλά στην εξέλιξη δεν μπορεί το μαράκι να συνδυάσει σπουδές ιατρικής με πρωταθλητισμό, έτσι, λοιπόν, και έχει εγκαταλείψει λίγο πολύ η Μαρία, ασχολείται πιο πολύ με την ιατρική της. Ωραία, λοιπόν, η κουλτούρα που λέμε, η επιλογή στο φινάλε, έτσι δεν είναι, Μιχαήλ?
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
24: Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο σημαντικό εδώ πέρα σημειωμένο.
0: Ωραία.
24: Να πάμε στην τηλεόραση όλοι στις 7 η ώρα. Υπάρχει ενδιαφέρον εκεί από το Diamond League. Επανέρχομαι από εκεί που ξεκίνησα, στο Beach Volley. Ξαναλέω το ραντεβού στο Σκηνιά και το ραντεβού στο Σύνταγμα. Εκεί στο Σύνταγμα θα αποδοθεί, θα προκύψουν οι πρωταθλητές, τα ντουέτα, τα δίδυμα, γυναίκες και άνδρες. Ραντεβού, λοιπόν, για όσους αγαπούν τέτοιες δραστηριότητες, ραντεβού σε αυτά τα δύο γήπεδα, έτσι, σε αυτά τα δύο αμμώδη γήπεδα. Έτσι, Μιχαήλ.
0: Έτσι, λοιπόν, Ηρακλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στη σημερινή εκπομπή.
24: Ευχαριστώ εγώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά εκεί με τον Νίκο, να
0: καλέσετε εκπομπές.
24: Καλή υποστήριξη ο ένας τον άλλον. Τα λέμε, τα
0: ξαναλέμε.
24: Ευχαριστώ.
0: Ηρακλής Αθανασόπουλος για τα τελευταία νέα από Στίβο. Θίξαμε και Beach Volley.

Λαχόρ και η χώρα ζει και αναπνέει στους ρυθμούς συγκεκριμένης αναμέτρησης και την κυβέρνηση να βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος. Να θυμίσω εγώ ότι το Μεξικό είχε φτάσει στις προηγούμενες τελικές φάσεις μέχρι τα πρώιμη τελικά σε κάθε διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου που είχε χανελάβει η χώρα I3, αλλά φέτος που το συνδιοργανώνει μαζί με ΗΠΑ και Καναδά είναι αποφασισμένο να φτάσει και παραπάνω. Το έδειξε μάλιστα και στη φάση των ομίλων με άγριες διαθέσεις να περάσει πάνω από τον πύχη του, να βάζει τον πύχη πάνω πολύ ψηλά, αφού στον πρώτο ομίλο βρέθηκε να πανηγυρίζει τρεις νίκες κόντρα σε Νότια Κορέα, Νότια Αφρική και Τσεχία. Και έτσι εξασφάλισε την πρωτιά και έτσι θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ. Περισσότεροι από 800.000 ανθρώποι ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης του Μεξικού για να γιορτάσουν τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Ενώ εν ώψη του αγώνα με το Εκουαδόρ, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Μεξικού εξέδωσε διάταγμα για την εφαρμογή εξ αποστάσεως εργασίας την 3η 30 Ιουνίου, καθώς ο αγώνας αυτός θα λάβει χώρα τα ξημερώματα της 4ης ώρας Ελλάδος πάντα. Το μέτρο ισχύει για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους με γραφεία στην πόλη του Μεξικού και περιλαμβάνει επίσης την αναστολή των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία της πρωτεύουσας. Με την πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ να διευκρινίζει πως ο στόχος του μέτρου είναι να συμβάλλει στην αστική κινητικότητα, την οδική ασφάλεια, τη συνέχεια των διοικητικών δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότητα στην προσοχή δημοσίων υπηρεσιών. Όσον αφορά τις ιδιωτικές εταιρείες, η διάταξη δεν είναι υποχρεωτική, αλλά το κείμενο κάνει σαφή έκκληση. Ο ιδιωτικός και κοινωνικός τομέας με γραφεία στην πόλη του Μεξικού καλείται να παράσχει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και την εφαρμογή τηλεργασίας, της εξαποστάσεως εργασίας ή των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για όλες τις μη βασικές διοικητικές δραστηριότητες έως τις 30 Ιουνίου του 2026. Μέχρι στιγμής το 18% των εταιρεών στο Μεξικό επιτρέπουν ήδη στους υπαλλήλους τους να εργάζονται από το σπίτι για να μπορούν πέρα από τη δουλειά τους να παρακολουθούν ταυτόχρονα και τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της χώρας.

το μηχανοκίνητο αθλητισμό να πάμε στη Φόρμουλα. Ο Ράσελ άντεξε την πίεση του Verstappen στην Αυστρία, γύρισε στις νίκες και στη μάχη του τίτλου. Ο George Russell είχε τον έλεγχο του GP Αυστρίας από την εκκίνηση μέχρι και τον τερματισμό, αλλά η νίκη του ήταν πιο δύσκολη από όσο θα περίμενε κανείς, λόγω του απρόσμενου ανταγωνιστικού ρυθμού της Red Bull που επέτρεψε στον Max Verstappen να το ασκήσει πίεση από το δεύτερο stint μέχρι και την καρό σημαία. Τρίτος βρέθηκε ο Kimi Antonelli και ήταν απογοητευτικός ο ρυθμός των Ferrari και McLaren. Ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος έκανε χρόνο 45.659 σε 71 γύρους,

τη στιγμή που στον ΠΑΟΚ έγινε επίσημη η πρώτη μεταγραφή της εποχής Αλέσιο Λύση, ο Άρη Τζελουστόντο ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης, ο 32χρονος Ισπανός αμυντικός.

του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Άρη Τζελουστόν, το οποίο έμεινε ελεύθερο από τη Real Sociedad. Υπόγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028, ενώ υπάρχει οψιόν για ακόμα ένα χρόνο. Μπορεί να προσφέρει λύσεις εκτός από το κέντρο της άμυνας και στο δεξί άκρο της άμυνας.

0: με περισσότερες από 320 συμμετοχές με τους Βάσκους σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
5: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
6: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρη και το Κίτη, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
2: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled Tastes Better.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
8: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου, κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
11: Όλοι πάμε Στεφανή!
10: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
12: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
13: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
16: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
17: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
18: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
19: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
20: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Skoda.
22: Unicars. Driving your stories.
23: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτόριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
24: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
0: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύτως περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Και να πιστέψει ότι όλο αυτό που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια του είναι αληθινό. Ό,τι συμβαίνει στον Άρη δεν είναι μια κακόγυγο στη φάρσα. Είναι σαν αυτές που γίνονται την Πρωταπριλιά. Αλλά όταν ότι δεν θα ξυπνήσει δρομένος από ένα άσχημο εφιάλτη, συνειδητοποιώντας ότι κάποιος του έκανε πλάκα.

Τη στιγμή που στον Αστέρα Τρίπολης το συμβόλαιο του Λεάντρο Φρόκου εξέπνευσε, ετοιμάζεται ο Φρόκου να επιγράψει συμβόλαιο στη Βόρα. Ο Λεάντρο Φρόκου φέρεται έτοιμος να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην πατρίδα του, καθώς Αλβανός χαφ μεγάλωσε στην Ελλάδα και έμαθε το ποδόσφαιρο στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Στα 23 του χρόνια όμως είναι έτοιμος να παίξει στη χώρα του σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας μετά την ολοκλήρωση συμβολέου του με την ομάδα της Αρκαδίας. Όπως αναφέρω στην Αλβανία, ο νεαρός είναι έτοιμος να υπογράψει στη Βόρα, η οποία την περασμένη σεζόν τερμάτισε στην 7η θέση του πρωταθλήματος και μεταγραφικά στοχεύει σε υγιεινείς παίχτες αυτού του ηλικιακού γκρουπ. Ο Φρόκου ήταν βασικός στα πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου στη δεύτερη ομάδα του Αστέρα, με αποτέλεσμα να μετρήσει 19 εμφανίσεις στην περσινή Super League 2, με 2 γκολ και 3 assist. Συμπεριλήφθηκε 3 φορές στην αποστολή της πρώτης ομάδας των Αρκάδων, δίχως όμως να κάνει συμμετοχή.

0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Κώστας Αμοθράκης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ο Ντάβιτ Κάρμο αναμένεται να έρθει στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Πριν πούμε τα λίγο πολύ γνωστά από το μεσημέρι, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει άλλο ένα τερματοφύλακα. Mm-hmm. Σχεδόν αθόρυβα, θα έλεγα. Είναι ο γκολκίπερ του Πανσεραϊκού, Αλέξανδρος Τσομπανίδης. Είναι 22 χρονών, 1,87. Θα πάρει τη θέση του Μπότση στον Ολυμπιακό Β και θα είναι και σε περίπτωση που χρειαστεί και για την πρώτη ομάδα. Ήταν στις Ακαδημίες της Ξάνθης ο Πιτσιρικάς και έχει παίξει σε εθνική νέων, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Και μετά πήγε στον Πανσεραϊκό, όπου έχει αρκετές συμμετοχές. Στον Ολυμπιακό διαπίστωσαν ότι υπάρχει ένα ταλέντο και γι' αυτό τον πρόσθεσα στο ρόστερ. Δεν ξέρω αν θα είναι, το πιθανότερο είναι να είναι στην προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Αλλά θα το δούμε. Αυτό πάντως ο Ολυμπιακός θα παίξει και τέταρτο τερματοφύλακα, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς έτσι. Λοιπόν, αυτά για τους τερματοφύλακες. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Ο Πόποβιτς ήρθε, θα δώσει αύριο το παρόν στο Ρέντι. Θα πούμε ότι αύριο, ούτε καταλάβαμε πώς, ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Έτσι.
1: Το πρωί είναι προγραμματισμένο το ραντεβού του με την Ίμπαρ με τους παίκτες, έχουν ειδοποιηθεί όλοι. Νομίζω ότι θα είναι παρόντες περισσότεροι. Δεν ξέρω, ο Γιάρεμτσουκ, επειδή είχε μια άδεια και ο Μασούρας, γιατί ο Γιάρεμτσουκ ήταν με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, έπαιζε μέχρι αργά. Θα δούμε αύριο ποιοι θα είναι, θα δώσει το παρόν. Και ο Στρεφέτσα, βέβαια, αν και φαίνεται ότι είναι προχωρημένη συζήτηση με την Πάρμα, αλλά αν δεν έρθει κάποια επίσημη πρόταση και δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο, δεν είναι σωστό να το προχωρήσουμε το θέμα. Κοίταξε τώρα, από την Τουρκία, οι Τούρκοι σήμερα συνεχίζουν να κρατάνε ψηλά το θέμα του Σοφιάν Άμπραμπατ. Και το λέω αυτό γιατί μια τουρκική ιστοσελίδα, η Sports Sal, κάνει αναφορά για τον Άμπραμπατ, ενδιαφέρεται η Μπέτις, αναμένεται η πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, ενώ στο παιχνίδι έχει μπει και ο Ολυμπιακός. Για τη Σαουδική Αραβία δεν το ξέραμε, τώρα εμφανίζεται αυτό, αν και δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Ο Άμπραμπατ είναι μεγάλος παίκτης. Είναι με την εθνική ομάδα του Μαρόκο στο Μουντιάλ. Έπαιξε μόνο στο τελευταίο παιχνίδι, προχθές, όπως και ο Ελκαμπή. Και είναι προφανές ότι θα υπάρχουν και άλλες ομάδες. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει η Φενέρ να απαγκιστρωθεί από το συμβόλαιο του Άμπραμπατ. Είναι φανερό ότι θέλει να τον πουλήσει και τι λεφτά θα ζητάει, έτσι, γιατί είχε δώσει 12 εκατομμύρια στη Φιωρεντίνα για να τον αποκτήσει.

0: γι' αυτό και τον πήγε δανεικός στην Μπέτις. Η Μπέτις πλήρωσε το συμβόλαιο του παίκτη, τον πήρε με δανεισμό για ένα χρόνο. Δεν αποκλείω ότι ο Ολυμπιακός να κινηθεί προς τα εκείνη, δηλαδή να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Mm-hmm. Αν δει ότι τα ποσά ξεφεύγουν. Αν και ο ίδιος, από ό,τι είναι γνωστό, έχει ένα συμβόλαιο γύρω στα 4 με 4,5 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν ξέρω, τον Ολυμπιακό προφανώς και δεν μπορούν να δώσουν ένα τέτοιο συμβόλαιο, εννοείται έτσι. Όταν ο κορυφαίος σκόρερ ο Ελκαβή παίρνει περίπου 3 εκατομμύρια το χρόνο, πώς μπορεί να δώσει ένα συμβόλαιο 4-4,5. Θεωρώ αδύνατο να γίνει, αλλά τέλος πάντων. Mm. Το Ολυμπιακό θέλει να κρατήσει τις ισορροπίες, είναι γνωστό αυτό. Άρα είναι μια δύσκολη περίπτωση. Απλά το αναφέρω γιατί το έχουν κάνει αναφορά από σήμερα το πρωί οι Τούρκοι. Τώρα θα μου πεις οι Τούρκοι δεν έχουν πέσει ποτέ μέσα έτσι, στα ρεπορτάζ, αλλά τέλος πάντων. Mm. Είναι γνωστό αυτό. Δηλαδή από ό,τι θυμάμαι τόσα χρόνια τώρα, μόνο τον Βαλμπουενά είχαν βρει ότι έρχεται στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Όλα τα άλλα ονόματα που ακουγόντουσαν ποτέ δεν ήρθε κανείς στον Ολυμπιακό. Πιο μαφαίο θα είναι αύριο στο Ρέντι, έτσι. Όλα τα νέα πρόσωπα. Και μέχρι την Παρασκευή θα περάσουν εξετάσεις και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία για 11 μέρες αρχικά. Θα δώσουν 3 φιλικά παιχνίδια. Και θα υπάρχει μια μικρή διακοπή, θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για 3 μέρες, θα πάρουν ανάσες και θα επιστρέψουν πάλι στο ίδιο προπονητικό κέντρο για τις υπόλοιπες 11 μέρες, όπου εκεί θα δώσουν άλλα 3 φιλικά παιχνίδια. Τα δύο τελευταία θα είναι και τα πιο σημαντικά, όπως είναι γνωστό, με τον Άγιαξ και με την Αϊντχόβεν. Μάλλον το πρώτο τελευταίο και το τελευταίο, γιατί ενδιάμεσα υπάρχει άλλο ένα. Και στη συνέχεια θα υπάρχει επιστροφή ώστε να είναι η ομάδα έτοιμη για τα προγραμματικά του Champions League που είναι προγραμματισμένα για τις 4 Αυγούστου. Τώρα θα μου κάνεις ένα σοβαρό ερώτημα και ο κόσμος το ίδιο θα ρωτάει.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που το ρωτάει ένας φίλος εδώ πέρα. Το έχει
0: καταλήψει.
1: Έχει εγκαταλείψει ο Ολυμπιακός την υπόθεση παραμονής του Ποντένσε?
0: Όχι, δεν έχει εγκαταλείψει τίποτα, αλλά δεν βλέπω και καμία κίνηση, Μιχαλή.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, ο Ποντένσε ανήκει στην Αλσάμπ, όπως είναι γνωστό. Είχε μεγάλο συμβόλαιο στην Αλσάμπ. Οι Σαουδάραβες είχαν δώσει πολλά λεφτά για να τον πάρουν από τη Γουλφς. Έτσι κι αλλιώς ήταν με μορφή δανεισμού στον Ολυμπιακό.
1: Σωστό.
0: Όχι, δεν έχει εγκαταλείψει τίποτα, αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να υπάρχει εξέλιξη. Αν θα υπήρχε, θα ήθελα στον Ολυμπιακό αυτό να γίνει γρήγορα. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει γρήγορα. Δηλαδή, μην ξαναγίνει όπως πέρσι, ας πούμε, που ήρθε τέλος Αυγούστου, έχασε την προετοιμασία και μετά είδαμε τα αποτελέσματα, τραυματισμοί και τέτοια που τον άφησαν πίσω και είχε μια κακή χρονιά.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση με την πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Ύστερα φαίνεται, ας πούμε, ότι ήδη καλύπτουν την πλευρά εκεί με τον Ρόκα της Χιρόνα.
1: Σωστό.
0: Ο οποίος φαίνεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα. Νομίζω αυτό θα γίνει, αύριο μεθαύριο θα γίνει και αυτό.
1: Μαζί
0: και φαίνεται
1: μετά,
0: να είναι και σε καλό δρόμο τα τελευταία 24 ώρα του Στάνιτς. Φαίνεται οι επαφές με την Λιντογκόρετς. Στις επαφές με τους Λιντογκόρες θα υπάρχει μια άκρη, αλλά και πάλι εδώ με βλέπεις συγκρατημένο, γιατί ξέρεις, μιλάμε για τους Βούλγαρους οι οποίοι ζητάγανε 10, μετά 9, κάνανε συζήτηση για τα 8 εκατομμύρια, μετά ξαναπήγανε στα 10, παίζουν το παιχνίδι τους, βάλανε το παιχνίδι και τη Celtic και άλλες ομάδες. Δεν υπάρχει καμία πρόταση από τη Celtic, δεν υπάρχει καμία άλλη πρόταση από άλλη ομάδα. Και στον Ολυμπιακό φαίνεται, όχι, δεν, και σε αυτό το θέμα. Στον Ολυμπιακό είναι σε στάση αναμονής για να δούνε πώς θα εξελιχθεί. Προφανώς και ο προπονητής θα ήθελε ο Στάνιτς, τον οποίον θεωρεί ένα σημαντικό, μια σημαντική προσθήκη στο νέο ρόστερ, να είναι στην προετοιμασία. Πιθανολογώ ότι μέχρι να φύγει ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία ίσως να ξεκαθαρίσει το θέμα και ο Στάνιτς να έχει ανακοινωθεί. Αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι είναι σε καλό δρόμο η περίπτωση. Αλλά, Μιχάλη, από το είναι σε καλό δρόμο μέχρι να ριστικοποιηθεί, να υπογράψει και να ανακοινωθεί, ξέρεις πολύ καλά, είδαμε τι έγινε και με τον Νάι Λόπεζ και με άλλες περιπτώσεις.
1: Με το Μαρμόλ. Ναι.
0: Το Μαρμόλ. Το μεταξύ, ο Μαρμόλ δεν έχει πάει σε Φεγενότ ακόμα, έτσι, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα.
1: Ναι, όντως.
0: Έτσι. Γιατί κάποια στιγμή, ας πούμε, είπε όχι στον Ολυμπιακό, Βέβαια το θέμα του Μαρμόλ τελείωσε από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πήρε τον Κάρμο. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, Μιχάλη, έχει μια τριάδα στόπερ εξαιρετική, και αν προσθεθεί και ο Σμαϊλόβιτς, νομίζω ότι θα είναι σούπερ στο στόπερ, με τον Ρέτσο και τον Πιρόλα, τον Κάρμο και τον Σμαϊλόβιτς, ή να δούμε αν θα είναι ο Ντομίκος Ντουάρτε, ο Πορτογάλος που είναι ελεύθερος από τη Χετάφε, ο οποίος όμως ζητάει μεγάλο συμβόλαιο, γιατί είναι το τελευταίο του, είναι 31 ετών, ενώ ο Σμαϊλόβιτς είναι 22. Άρα είναι μια επένδυση, να το πούμε και έτσι. Ένα project που το ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό Σμαϊλόβιτς στα 22 του χρόνια, και μάλιστα με τα όσα ωραία και καλά ακούγονται. Το βλέπω δύσκολο τον Σμαϊλόβιτς, αλλά και πάλι να περιμένουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Είναι πολύ πιθανό απόψε να έχουμε κάποια εξέλιξη μεταγραφική. Γι' αυτό είμαστε και stand-by. Και να ενημερώσουμε πρώτοι τους φίλους του Inter Vegan Sports για όλες τις εξελίξεις στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.
1: Εννοείται, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
0: Καλά, μεγάλη καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Επίσης.

τη στιγμή που ο Λιονέλ Μέση με τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ. Είναι στα φαβορί για το χρυσό παπούτσι στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο, παρότι δεν παίζουν στο ευρωπαϊκό top 5 πια. Με 6 γκολ τη φάση των ομίλων, ο Αργεντινός Superstar είναι το φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού παπουτσιού στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς έχει ήδη διαφορά 2 τερμάτων από τη δεύτερη θέση, την οποία μοιράζονται οι Vinicius Junior, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé και Erling Haaland. Αν το καταφέρει να μείνει στην κορυφή μέχρι το τέλος του τουρνουά, ο 39χρονο στάρ της Αργεντινής θα γίνει ο πρώτος που πετυχαίνει κάτι τέτοιο χωρίς να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετά από 52 ολόκληρα χρόνια, καθώς ως γνωστόν είναι παίχτης της Ίντερ Μαϊάμι. Για να βρούμε τελευταία φορά τέτοιο παίχτη πρέπει να τρέξουμε πίσω στο 1974, όταν ο Γκρέγκορ Σλάτο βγήκε πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας, εκπροσωπώντας τότε την Πολωνία και αγωνιζόμενος στην Στάλ Μιέλετ της πατρίδας του.

για τους φίλους της Φόρμουλα 1 μετά την Αυστρία. Το ταξίδι συνεχίζεται στην Ευρώπη και αυτή τη φορά προορισμός είναι Μεγάλη Βρετανία για το 1ο Grand Prix της σεζόν.

0: το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Ξεκινάει την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Από τις 2.30 μέχρι τις 3.30 είναι η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών και στις 6.30 μέχρι τις 7 και 4 είναι το Sprint Qualifying.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
2: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
3: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
4: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
3: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
5: Δεν είναι να παίζουν αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προβονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Ιδενάς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
9: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε High Definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
10: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
11: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
14: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
13: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
14: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
13: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
15: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
17: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
18: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
19: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
20: Έχουμε γιορτή!
21: Εμείς
20: Τζουλί Κύπρος. Έχει πέρτεη το Λερόι Μερλίν.
22: Το Λερόι Μερλίν γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
20: Σαστείτε! Περιμένει μας το Λερόι Μερλίν να γιορτάσουμε μαζί.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
24: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
0: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
23: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Alpha Mega και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Alpha Mega App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Alpha Mega App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
2: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
1: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Διαφώτισε τον κόσμο, διαφώτισε τον κόσμο, παιδί μου.
25: Λοιπόν...
4: Πού θες να ξεκινήσουμε, τι θες να πούμε.
25: Λοιπόν, ο Cyril Dessers επέστρεψε στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Εσωματώθηκε στην προετοιμασία.
4: Βέβαια, και είναι ένα ευχάριστο με την έννοια ότι τον περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Ένας παίκτης που έλειψε πάρα πολύ, το λέγαμε και χθες, από τον Παναθηναϊκό, γιατί στην ουσία δεν τον χάρηκε σαν επιθετικό, γιατί αυτόν πήρε για βασικό επιθετικό παίκτης ο Παναθηναϊκός.
25: Ναι.
4: Αλλά λόγω των τραυματισμών δεν κατάφερε δηλαδή να προσφέρει στην ομάδα. Δεν φταίει το παιδί, κατάλαβες πώς το λέω, έτσι.
25: Κατάλαβα.
4: Και ένας παίκτης που δεν είχε τραυματισμούς μέχρι πέρυσι. Και πέρυσι έτυχε να έχει δύο και σοβαρούς τραυματισμούς που τον άφησαν έξω από την ομάδα. Επέστρεψε λοιπόν και πήγε στην Ολλανδία, είχε μείνει στην Αθήνα να πω, κάνοντας ατομικά προγράμματα. Ο προπονητής θεώρησε σωστό να πάει στην Ολλανδία. Ξέρεις τώρα, να ενσωματωθεί στην ομάδα στην ουσία για τη χημεία της ομάδας. Για να μπει στην ομάδα, για να είναι έτοιμος όταν θα επιστρέψει. Δεν είναι, δηλαδή πήγε στην Ολλανδία, αλλά δεν είναι έτοιμος να ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της προπονήσης. Είναι σε πολύ πάει καλύτερα με τον τραυματισμό του. Φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Θέλει τη σωστή διαχείριση, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν έγινε λάθος γιατί πώς έγινε και ιατρικά και με τους τραυματισμούς. Πάντως τώρα μια χαρά το πάει, πιστεύω, ο προπονητής, που ενώ ήταν στην Αθήνα πήγε στην Ολλανδία και σιγά σιγά θα προσπαθήσει να μπει στην ομάδα. Φυσικά να τον δούμε μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έτσι. Να τον δούμε να όχι να αγωνίζεται, να μπαίνει στο...
25: Στα πλάνα του Δανού.
4: Μπράβο, ναι, να μπαίνει στις προπονήσεις μάλλον, έτσι. Mm-hmm. Να μπαίνει στις προπονήσεις, για με αυτή την έννοια το λέω. Σημασία έχει ότι επιστρέφει και μαζί με τον Ντετέι θα είναι... μάλλον οι δύο από τους τρεις κεντρικούς επιθετικούς, μαζί και ο Ράσεροντε βέβαια, που είμαστε εν αναμονή, έτσι, των υπογραφών, εν αναμονή της
25: της άφιξης του.
4: Μπράβο, άφιξη, υπογραφή και όλα αυτά, και παρουσίαση φυσικά αργότερα, αλλά ανακοίνωση, γιατί πάντα μάλλον πρέπει να μπουν υπογραφές, φίλε, πρώτα, για να έχουμε μια να μπορούμε να πούμε για μια μεταγραφή. Τι ήθελα να πω. Να πω ότι χθες είχαν ρεπό οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το μπάρμπεκι που τα λέγαμε κιόλας, έτσι, που κάναν την Παρασκευή. Επιστρέψανε στα βάσανα, έτσι, από σήμερα με κανονικά προετοιμασία. Και τώρα και χθες ότι σιγά σιγά ο Δανός προπονητής ανεβάζει τους ρυθμούς στην προπόνηση. Σήμερα δούλεψε πάρα πολύ στις λεπτομέρειες ενός αγώνα, στα τελειώματα των φάσεων, και πάλι για άλλη μια φορά, όπως το κάνει, διακόπτει άμα χρειαστεί την προπόνηση και κάνει συνεχείς παρεμβάσεις. Λοιπόν, σχετικά καλός ήταν ο καιρός σήμερα, μειωμένη θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα υπέρ του Παναθηναϊκού. Τι άλλο να πω με την προπόνηση. Έδωσε και έμφαση και στα τελειώματα των φάσεων, εκεί που είχε, και από, είχε τεράστιο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός και στην περσινή σεζόν. Yeah. Λοιπόν, επίσης από το σημερινό πρόγραμμα που ξεχώρισε οι οδηγίες που έδινε συνεχώς στον Γιώργο Κάτρη, και φαίνεται ότι τον υπολογίζει τον Πετσερικά, ο Δανός προπονητής, και εκτιμά ιδιαίτερα τις, και πιστεύει τις δυνατότητες που έχει αυτό το παιδί, και προσπαθεί να βοηθήσει, να του περάσει δηλαδή τα στοιχεία που θέλει αυτός ο προπονητής, δηλαδή στον τρόπο παιχνιδιού του νεαρού. Αυτά μετά της προπόνησης. Δεν έχουμε κάποιο νέο με τα τωρινά δεδομένα, με τα γραφικά. Έτσι. Είμαστε εν αναμονή, βέβαια, όπως είπα, του Ράσνοντερ, δηλαδή να υπογράψει, να ανακοινωθεί. Τι άλλο. Και φυσικά και του Ντεφράι, έτσι, που ακριβώς πιστεύω ότι αύριο αναμένεται να πάει στην Ολλανδία ο Ντεφράι. Λοιπόν, δηλαδή στην ουσία με μια μέρα διαφορά θα είναι. Δηλαδή αύριο πιστεύω να πάει στην Ολλανδία ο Ντεφράι. Αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα ο Ράσνοντερ. Οπότε με περίπου 3-3,5 εκατομμύρια είναι το κόστος μεταγραφής από την Τούν για τον Ράσνοντερ. Και χοντρικά μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός έχει δώσει γύρω στα 16 εκατομμύρια. Τώρα, για να το, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αν το πω εγώ σωστά, αν το κατάλαβες, περιμένουμε δηλαδή αύριο να πάει στην Ολλανδία ο Ντεφράι, ότως ώστε και να υπογράψει το συμβόλαιο, το πιο πιθανό είναι να γίνει εκεί, γιατί ήταν από διακοπές το παιδί, ενώ στην Αθήνα θα περάσει ο Ράσνοντερ ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, και το πιο πιθανό είναι να πάει μεθαύριο αυτός στην Ολλανδία. Είπα επίσης να πω ότι ο Παναθηναϊκός περίπου δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε τι θα γίνει ο Κρίστιανσεν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι ένα ερωτηματικό η κατάσταση της υγείας λόγω των τραυματισμών, εννοώ. Γιατί είχε χάσει ολόκληρη την φετινή σεζόν. Τώρα στην θέση του στόπερ ο Φαν Ντρόγκελεν είναι η περίπτωση αυτή που κοιτάζει τις τελευταίες μέρες ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει μια στάση αναπονής, όπως το λέγαμε και χθες, γιατί δεν, οι Τούρκοι σήμερα ζητάνε, λένε Α, αύριο λένε Ω. Οπότε εκεί περιπλέκονται λίγο τα πράγματα και ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει κάνει λίγο πίσω. Θα δούμε εάν θα επανέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων. Και φυσικά το θέμα του Οχταριού, ο Γένσεν, που εκεί πιστεύω ότι αύριο μεθαύριο το πρωί το πολύ θα φουλάρει ο Παναθηναϊκός, αν είναι να γίνει, αλλιώς να πάει σε κάποιον άλλον παίκτη που θα έχει στα υπόψη του. Λοιπόν, που σίγουρα έχει στα υπόψη του. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις δηλαδή είναι οι πιο άμεσοι, και από εκεί πέρα βέβαια θα δούμε, γιατί έχει κάνει ήδη 5 ο Παναθηναϊκός μεταγραφές, μην το ξεχνάμε, δεν έχει τελειώσει ο Ιούνιος ακόμα και έχει κάνει 5. Μπράβο, και από εκεί πέρα θα δούμε εάν φύγει κάποιος άλλος παίκτης, όποιος παίκτης φύγει θα αντικατήσει. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα γίνει με τον Μπελίτσι, ο οποίος επειδή δεν πέρασε η Ουρουγουάη, μου θύμισε λίγο Γιαννακόπουλο. Για τους δεν γύρισαν οι, ναι, δεν γύρισε η ομάδα με πτήση τσάρτερ που τις πήγε, και τι τους είπανε, καθένας έπρεπε να γυρίσει μόνος του. Ομάδα τώρα αυτό, έτσι. Ήταν η ταλαιπωρία τον Μπελίτσι, ο οποίος θα πάρει.
25: Αυτό δεν τους έπρεπε να γυρίσουμε κανένα πούλμαν ή κανένα ποδήλατο.
4: τουλάχιστον, μπράβο. Δεν τους έβαλε, δεν τους βάλε να γυρίσουν έτσι. εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα, συγγνώμη κιόλας, είναι εθνική ομάδα, ρε φίλε, τώρα, ωραία, δεν πέρασε.
25: Ναι.
4: Μα ήταν δυνατόν όλες οι ομάδες να περάσουν, κάποιοι δεν θα περνάγανε αυτό. Τι σημαίνει ότι όποιοι δεν περνάνε γυρνάνε με τα πόδια πίσω. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Σημασία γιατί την ταλαιπωρία αυτή θα την έχει και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, που τον περιμένει ο νέος προπονητής, αφού θα πάρει κάποιες μέρες άδεια για να ξεκουραστεί, mm-hmm. για να γυρίσει. Καλά, Ολλανδία δεν προλαβαίνει βέβαια. Λογικά θα ενσωματωθεί μετά που θα επιστρέψουν εδώ στην Αθήνα. Μετά τα δύο πρώτα φιλικά δηλαδή. Οπότε θα ενσωματωθεί τότε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Και το τι μέλη γενέσθαι δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γιατί θεωρώ ότι η σύνοδο του Παναθηναϊκού περίμενε να έχει συμμετοχή στο Μουντιάλ. Μήπως έρθει κάποια πρόταση για να πουληθεί, γιατί δεν έχει δώσει αναμενόμενα, ειδικά από άποψη γκολ, έτσι, σαν εξτρέμ που να πετύχει γκολ, και την προηγούμενη σεζόν είχε πολλά προβλήματα και αυτός με τραυματισμούς. Να πούμε προς Κύπρο μεριά πάει και από ΕΛ ο Λιμιός, το πιο πιθανό είναι αυτό, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και το τέλος του 2027. Θέλει η ομάδα του Κύπρου να τον πάρει ελεύθερο. Θα δούμε τώρα τι φόρμουλα θα βρούνε και πώς θα γίνει αυτή η μετακίνηση του παίκτη στην Κύπρο. Για τους άλλους δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για αποδεσμεύσεις από τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες να έχουμε κάτι να πούμε, γιατί εντάξει, υπάρχει και χρόνος ακόμα σαν άνθρωποι στις μεταγραφές και οι παίκτες θέλουν να δουν, ειδικά ο Μπακασέτας που θα συνεχίσει, ας πούμε, και αυτό, mm-hmm. Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του. Να μην ξέχασα να πω ότι υπάρχει ένα βίντεο από τον Παναθηναϊκό που σιγά σιγά φαίνεται πως παίρνει τσάκα γεωστά
25: το γήπεδο του Βοτανικού και τώρα και εγώ τώρα.
4: Ακριβώς. Παίρνει μορφή, ρε παιδί μου, γηπέδου, το ύψος του. Φαίνονται κάποιες αλλαγές, γιατί υπάρχουν βίντεο κατά καιρούς που βγάζει πάει Παναθηναϊκούς για να δείχνει τη δουλειά που γίνεται στο Βοτανικό. Όπως φαίνεται από αυτό το βίντεο που έχουν παρακολουθήσει ή έχουν περάσει από εκεί, φαίνεται η εξέλιξη των έργων. Τώρα οι κατασκευαστικές εταιρείες προχωρούν στην ενέγερση των κερκίδων, που σιγά σιγά διαμορφώνεται, ρε παιδί μου. Θα διαμορφώνεται και διαμορφώνεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν δηλαδή έτσι εξελίξεις με το γηπεδικό, με την έννοια ότι παρόλο που είχαν σταματήσει οι εργασίες για ένα ατύχημα που είχε γίνει, συνεχίζονται. Ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό, και μετά είναι τα γήπεδα. Εντάξει, σε γενικές γραμμές είναι σε καλή κατάσταση, σε καλή φάση το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, βλέποντας να παίρνει, όπως λένε, σε αρκετή ωστά. Να πω, να μην ξεχάσω, είναι πάρα πολλά τα θέματα, έτσι.
25: Ναι, ναι.
4: Να πω επίσης ότι ο Σαντι Γένσεντ έχει βγει το σενάριο περί απόκτησης του Κουάνκ, ο οποίος ήταν πρώην παίκτης στο Ολυμπιακό, είχε παίξει μάλλον στο Ολυμπιακό, αν θυμάστε.
25: Ναι, ναι.
4: Καθώς φαίνεται ότι δεν πάει τόσο καλά, ας πούμε, το θέμα με τον Γένσεν, και όπως είπα και τον Δευτέρα, δεν θα το τραβήξουν δηλαδή από τον Παναθηναϊκό, άντε Δευτέρα, Τρίτη το πολύ. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, και μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται ότι είναι το όνομα του πρώην παίκτου Ολυμπιακού. Επίσης υπάρχει και το όνομα του Πάσαλιτς. Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από όλα αυτά που λέω από τον Παναθηναϊκό. Για τον Χουάνκ να πούμε ότι είναι λίγο ακριβούτσικος, δηλαδή αγγίζει τα 10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα πάει σε τέτοια ποσά ο Παναθηναϊκός. Για τον Ιβάν Μαρτίν τη Τζιρόνα, και αυτό το όνομα γράφει για τον Παναθηναϊκό, ειδικά από την Ισπανία. Αλλά αυτός παίζει πιο πολύ στο 10 παρά στο 6-8 που θέλει ο Παναθηναϊκός. Και υπάρχει και η περίπτωση του Ντεόσεφ, του παίκτη της Μπέτης, και αυτή μια ακριβή μεταγραφή, που κάποια στιγμή ακουγόταν ότι είναι κοντά στη Βάσκο ντα Γκάμα, και ξέρεις, επειδή παίζει ρόλο και η σύζυγη, παίζουν μάλλον, δεν ήθελε η σύζυγός να πάνε στη Βραζιλία. Τώρα, σε αυτά τα ποσά δύσκολο να πάει ο Παναθηναϊκός, θα δούμε που θα κάτσει η μπήλια. Πάντως αυτή τη στιγμή κάνει πολύ καλή προετοιμασία, Μιχάλη μου, ο Τσιριβέγια, να πούμε, ναι. Φέτος, και με την απόκτηση του Καμαρά έχει λύσει ο Παναθηναϊκός τώρα άμεσα. Όχι, με αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι παρατάει και δεν θα κάνει μεταγραφή, δεν βγαίνει κάτι τέτοιο.
25: Σάκη, να σου ρωτήσω κάτι.
4: Ναι.
25: Το Τζιριβέγια τον είχε και αυτόν στους μη υπολογίσιμους, ή εγώ θυμάμαι?
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά επειδή είχε. Επειδή παντρευότανε, είχε πάρει μια ειδική άδεια, δεν ήρθε και ενσωματώθηκε και πήγε κατευθείαν στην Ολλανδία. Mm-hmm. Λόγω του γάμου του δεν υπήρχε. Να είναι εκτός στους μη υπολογίσιμους, όπως με ρώτησες. Όχι, όχι. Υπάρχει επίσης εκεί και Σιώπης και Κοντούρης. Ο Σιώπης κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Τώρα με αυτούς και Κοντούρης, ο Σιώπης κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Τώρα με αυτούς που είπα τώρα, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα να αντιμετωπίσει την πάξη στα χάφα ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Το λέω αυτό.

0: καλές κινήσεις η ομάδα. Οπότε με αυτή την έννοια το λέω, ότι τουλάχιστον και να είναι κοντά στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό και να έχει κάποιος παίκτης, υπάρχουν κάποιες λύσεις, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Και Τσιριβέγια και Καμαρά και Σιώπης και Κοντούρης, αλλά και Τσέριν. Μιλάω για το κέντρο. Επιλογές εκεί στα χαφ, με αυτή την έννοια.
1: Ωραία.
0: Θα δούμε. Θα δούμε, φίλε, το τι θα δούμε στην πορεία. Ένα αναμονή λοιπόν και για τον Τεφράη, ένα αναμονή για τον Ράσνοντερ. Πάλι καυτή εβδομάδα μπαίνει για τον Παναθηναϊκό, για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ειδικά τώρα που σφίγγουν εκεί ζέστες.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι δρόσησε λίγο. Η αλήθεια είναι αυτή στην Ολλανδία. Γιατί είχε σαν κάψωνας ήταν. Πολύ ζέστη εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί είχε εκεί στην κεντρική Ευρώπη γενικά ζέστη, αλλά τουλάχιστον σήμερα έπεσε κάποια θερμοκρασία. Είναι πιο φυσιολογικά για εκεί τα πράγματα. Δεν βοηθάει, ξέρεις, για τις προετοιμασίες των ομάδων, το παιδί μου, δεν βοηθάει τώρα με στο λιοπύρι. Δεν γίνεται αυτό. Με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, αν έχω ξεχάσει κάτι άλλο. Νομίζω πως όχι.
1: Νομίζω τα έχουμε καλύψει όλα κι εγώ.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Ένα αναμονή λοιπόν. Να πούμε και πράγμα, το είπαμε αυτό, ότι είστε πάει Παναθηναϊκός. Να το υπενθυμίσουμε και όσοι δεν το ξέρουν, δεν έχουν ακούσει. Στηρίζει την προσπάθεια να γίνει η διεξαγωγή του Παύλου Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό ΟΑΚΑ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μιλάμε για το Σεπτέμβριο. Που αυτό δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι και πρέπει να είναι ένας και μοναδικός, αδιέρετος, που λέγανε και οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι.
1: Έτσι.
0: Ένας είναι ο Παναθηναϊκός. Όπως κάθε ομάδα είναι μία. Δηλαδή δεν μου αρέσει όταν ακούω αυτό το διαχωρισμό. Εγώ είμαι πασχετικός Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι πασχετικός Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός ή ποδοσφαιρικός. Εντάξει, είναι λίγο, δεν είναι ωραίο. Εντάξει, καθένας όπως νομίζει, βέβαια. Εγώ την άποψή μου λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να γίνει αυτό λοιπόν, πάντως ο Παναθηναϊκός θα σταθεί δίπλα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Παύλο Γιαννακόπουλος. Θα κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να ζητηθεί από την κλήρωση της Λίγκας για το πρόγραμμα του πρωταθλήματος να υπάρξει κλειδάριθμος για να αγωνιστεί σε αυτή την αγωνιστική η ομάδα εκτός έδρας, η ποδοσφαιρική, και να διευκολυνθεί όλη αυτή η προσπάθεια, να μείνει κενό δηλαδή εκείνη τη βδομάδα το Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, και από ό,τι λέει η ΚΑΕ, η πρόθεσή της είναι η πρώτη μέρα να γίνει στο Telecom Center, αλλά η δεύτερη και ο τελικός να γίνει στο, και αυτό, να κλείσω το τουρνουά δηλαδή, στο στάδιο. Φαντάζομαι θα έχει 60-70.000 κόσμο, και παραπάνω, γιατί θα είναι και γύρω-γύρω. Και θα είναι κάτι πρωτοποριακό, κάτι πολύ ωραίο. Να δούμε, μακάρι, εύχομαι εγώ, μακάρι να γίνει, φίλε.
1: Μακάρι και εγώ το λέω αυτό, Σάκη.
0: Ένα αναμονή Φράι και Ράσοντερ, φίλε.
1: Τέλεια.
0: Αυτή τη στιγμή. Έτσι.
1: Τέλεια.
0: Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Και να πω καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφουν για προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Ακούστε
1: Μάικ
0: στο ΙΛΕ, 943 Τερβάτια Sports, και ας φτάσετε 10 λεπτά αργότερα. Καλή επιστροφή, έτσι, μπράβο.
1: Εννοείται.
0: Καλή συνέχεια στην εκπομπή, Μιχάλη.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σάκη, και εσένα για την παρουσία σου.
0: Ευχαριστώ, για χαρά. Καλό πολύ.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
1: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
0: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό.
2: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
4: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Κυριακή σήμερα στις 10 το βράδυ για το Μουντιάλ Νότιος Αφρική Καναδάς.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
9: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
10: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
11: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
12: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
11: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
12: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
11: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
12: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
11: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
12: Η ζωή. Αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
13: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
14: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. AllWin.
15: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
16: Flame Grilled tastes better.
17: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη.
18: όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
19: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
20: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
21: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
22: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Αγιού Μπουαντί έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ του 2026 και ομάδες της Premier League έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον σύμφωνα με δημοσιεύματα από το νησί. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 10 Νότια Αφρική Καναδάς. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο θα δώσουν σήμερα το παρόν στο Diamond League του Παρισιού. Τηλεοπτική κάλυψη από RTO Sport από τις 7 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νεβίλ. Την απόκτηση του 24χρονου forward Nelly Junior Joseph ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Το Περιστέρι θα αποκτήσει τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Αβέβαια το μέλλον του Σέρτζιο Καριόλο της Ρεάλ Μαδρίτης. Υποψήφια αντικαταστάτες του Ιταλού τεχνικού είναι η Εργίνα Ταμάν και Γιάννης Φερόπουλος, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
24: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
25: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
27: Επιστρέψαμε στον 943 Intervetten Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές, την παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος και το παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ σκληρά αυτή τη στιγμή, ο Νίκος Κατσάτσος. Για να επεξεργαστεί όλα τα βιντεάκια και όλα τα social που βλέπετε κάθε μέρα.

0: Και πάμε να μείνουμε λίγο ακόμη στον Παναθηναϊκό, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο απεσταλμένος του σταθμού, Λάμπρος Γκαραγκάνης. Λάμπρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά, καλά, καλά. Εδώ για 7η μέρα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Εντάξει, πλέον υπάρχει ένα σαφές δείγμα γραφής για τη δουλειά που ο Τζέικοπ Νίστρου προσπαθεί να κάνει, τα πράγματα που προσπαθεί να βελτιώσει στην ομάδα. Κυκλοφορία μπάλα, τελειώματα φάσεων, ζητάει ένταση, ζητάει προσωπικότητα, ζητάει ποιότητα στα τελειώματα. Ζητάει επικοινωνία, σύνδεση με την μπάλα, ζητάει πίεση ψηλά και όταν η ομάδα επιτίθεται και όταν η ομάδα αμήνεται. Είναι αγωνιστικά χαρακτηριστικά βέβαια από Παναθηναϊκός, όταν θα αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια θα πρέπει να τα βγάζει στο χορτάρι. Εκεί θα φανεί η δουλειά. Είναι λίγο δύσκολο από το ραδιόφωνο, αν δεν το βλέπεις, να περιγράψεις τι ακριβώς γίνεται εδώ. Γιατί ό,τι και να πεις τώρα, αυτά που θα γίνουν στον αγωνιστικό χώρο από τις 23 Ιουλίου και μετά που αρχίζουν τα επίσημα παιχνίδια θα δικαιώσουν και τις κρίσεις, αλλά φυσικά και τη δουλειά του προπονητή, ο οποίος πάντως δείχνει πάρα πολύ μεθοδικός. Ένας προπονητής ο οποίος ακουμπάει και αγγίζει πάρα πολύ τη λεπτομέρεια και στην προπόνηση και στον τρόπο που χαράσει την τακτική της ομάδας, την αγωνιστική τακτική. Είναι 7 ημέρες που πέρασαν λίγο δύσκολα από πλευράς καιρικών συνθηκών. Έκανε πολύ ζέστη. Σήμερα έχει φτιάξει λίγο καιρός και αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Ευτυχώς δηλαδή για τους ποδοσφαιριστές που τρέχουν κυρίως και για εμάς τους υπόλοιπους εδώ.
0: Αυτό με τη ζέστη το λέγαμε και χθες με τον Σάκη τον Μπουζδούνη και με τον Κώστα του Σαμοθράκη επίσης. Που θα πάει και ο Ολυμπιακός στο ίδιο προπονητικό.
1: Είναι πρόβλημα γιατί η ζέστη σε αυτές τις περιοχές εδώ είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τα δικά μας, ας πούμε, 40-45, έχει και πάρα πολύ υγρασία. Και είναι ιδιαίτερα σκοπιαστικό, ειδικά για τη σωματική. Υπάρχει σωματική καταπώνηση δηλαδή. Έπρεπε να δεις τους παίκτες του Παναθηναϊκού Παρασκευή το πρωί, τελειώνοντας πρωινή προπόνηση, πως έπεσαν κυριολεκτικά στον αγωνιστικό χώρο για να δροσιστούν λίγο από την κούραση και από την ένταση της προπόνησης αλλά και από τις καιρικές συνθήκες, γιατί η Παρασκευή ήταν η πιο ζεστή μέρα. Εντάξει, αυτό αρχίζει και φτιάχνει λίγο. Μπαίνουμε και σε εβδομάδα φιλικών, μπαίνουμε και σε εβδομάδα αφήξεων, θα σας τα πω σε λίγο, αφού πρώτα από την άφηξη σήμερα τη σημαντική κατεμέ. Και είναι και ένας από τους λόγους που επικοινώνησα έτσι μαζί σας για να βγούμε να πούμε δύο πράγματα. Γιατί για μένα είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα. Γιατί είδα τον Σέριλ Ντέσσερς μετά από καιρό, ήρθε αρχικά φυσικά στο Apeldoorn, να κάνει το ατομικό του πρόγραμμα εδώ και στο γυμναστήριο και με μπάλα. Είναι η αρχή του τελευταίου διαστήματος της αποκατάστασης του Νιγηριανού επιθετικού, τον οποίο στερήθηκε πάρα πολύ πέρσι ο Παναθηναϊκός Μιχάλη. Γιατί τα γκολ του το έδειξα και στα λίγα παιχνίδια που αγωνίστηκε, θα ήταν πολύτιμα όσο έπαιξε. Και νομίζω ότι από σήμερα μπορούμε πλέον να μετράμε αντίστροφα. Το πότε θα αδειάσει η κλεψίδρα για την επιστροφή του Ντέσσερ στην αγωνιστική δράση αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Διότι πρέπει να περάσει ένα διάστημα που θα κάνει ατομικό πρόγραμμα και με μπάλα και γυμναστήριο, έτσι ώστε το σημαντικό είναι αυτό το διάστημα να μην πονάει. Αναφέρομαι όχι στο τραυματισμό στην ποδοκλινική που είχε προϋπάρξει, έτσι, γιατί έχασε 8 μήνες ουσιαστικά από δύο τραυματισμούς ο Ντέσσερς, αλλά κυρίως στον τραυματισμό στον Τέναντα, στον οποίο χειρουργήθηκε κιόλας τους προηγούμενους μήνες. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να μην πονάει ο Ντέσσερς σε αυτό το διάστημα. Όσο δεν πονάει και περνούν οι μέρες και η αποκατάσταση συνεχίζεται, νομίζω ότι θα τον δούμε στα μέσα Ιουλίου περίπου να μπαίνει σταδιακά σε κομμάτια των προπονήσεων, αρχές Αυγούστου να ακολουθεί σειρά προπονήσεων, αν όλα πάνε καλά φυσικά, και προς το τέλος του καλοκαιριού, προς το τέλος Αυγούστου να αρχίζει να μπαίνει σταδιακά, δηλαδή και στο rotation. Νομίζω ότι βασικό τέσσερα θα δούμε μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου, αλλά αυτά είναι κρίσεις αυτή τη στιγμή περισσότερο. Το σημαντικό είναι να μην πονάει ο αθλητής. Ήταν επιλογή του Τζέικοπ Νίστρουπ να έρθει εδώ, ο Ντέσσερς, να ακολουθεί, δηλαδή να κάνει το ατομικό του όχι μόνο του, αλλά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι ξεκάθαρο το σκεπτικό του Δανού προπονητή, τον ήθελε εδώ να έχει ενσωματωθεί. Όπως ας πούμε πήρε και τον Πιτσιρικά τον Εμπί, που και αυτός είναι τραυματίας, να ακολουθούν τις κινήσεις της ομάδας και να διατηρείται το γκρουπ ενωμένο. Οπότε να ευχηθούμε περαστικά στον Τέσσερα, γιατί ήταν ο μεγάλος άτυχος της περισσότερης. Πάρα πολύ άτυχος. Δύο διαφορετικοί τραυματισμοί, Μιχάλη, ο ένας από χτύπημα στη Βέρνη, την επομένη της Βέρνης με τον Μπραγκόσκι, και ο άλλος έκοψε τένοντα σε μια φάση με τελειώματα στην Εθνική Νιγηρίας το χειμώνα στο κύπελλο της Αφρικής.
0: Το Κόπα Αφρικά, ναι, το θυμάμαι.
1: Δηλαδή μιλάμε για απίστευτη ατυχία, για Όσκαρ ατυχίας κυριολεκτικά που συνηθίζουμε να λέμε στη δημοσιογραφική αργό. Τώρα, αύριο είναι η μέρα De Frey. Ο De Frey αναμένεται να είναι στο Apeldoorn αύριο Δευτέρα να υπογράψει το συμβόλαιό του για 1-1 και να ανακοινωθεί με σε αυτές τις απολαβές του να είναι περίπου 1,5 με 1,7 το χρόνο. Αύριο είναι σημαντική μέρα και για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ελμίν Ραστόντερ, ο οποίος έχει έρθει σε παραπάνω από προφορική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Έχει κλείσει τον deal και με την Τούν, περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το ποσό. Αναμένεται να είναι την Τρίτη εδώ για να μπει στις προπονήσεις. Άρα λοιπόν και Δευτέρα και Τρίτη θα υπάρχουν αφήξεις. Τετάρτη υπάρχει το φιλικό με τη Χέλμον. Σάββατο το δεύτερο φιλικό με τον Άγιαξ, το Άλβελο. Και μετά, μετά καπάκι επιστροφή στην Αθήνα ξημερώματα Παρασκευής. Έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα της δεύτερης εβδομάδας. Τώρα στις ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις σας κάνω μια γρήγορη σούμα για να μην καταχρώ με το χρόνο σας.
0: Ναι.
1: Ματίας Γένσεν, εκτός μεταγραφικού κάδρου του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, όμως, όπως και ο Ρικ Βαντρόχελεν, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός κοιτάζει άλλα πράγματα σε αυτές τις θέσεις. Τώρα θα είναι ο Μαρτίν της Ζιρώνα για τη θέση του κεντρικού μέσου, θα είναι κάποιος άλλος αριστεροπόδαρος στόπερ που δεν έχει παίξει πολύ στο ρεπορτάζ, είναι κάτι που θα το δούμε. Για αριστερά, θα περιμένουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες για την υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ, που είναι και ο παίκτης με, με την υψηλότερη αξιολόγηση αυτή τη στιγμή από τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Εκεί θα πρέπει, αν ο Παναθηναϊκός έρθει σε αρχική συμφωνία με τη Λέστερ, να υποβληθεί σε εξονυχιστικές εξετάσεις λόγω ιατρικού ιστορικού ο Κρίστιανσεν και στη συνέχεια να δούμε αν θα προχωρήσει και στο οικονομικό κομμάτι η ενδεχόμενη συμφωνία. Είναι πολλά τα επεισόδια για τον Κρίστιανσεν ακόμα. Πάντως έχει προχωρήσει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, έχει βάλει στο τραπέζι μέχρι στιγμής περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ για αγορές παικτών. Δε Φρέι έρχεται ως ελεύθερος, αλλά όλοι οι άλλοι παίκτες. Ο Νιάκη Πένια είναι εδώ, 30 φίλος Τσάπρας είναι εδώ, προπονούνται κανονικά. Ο Έτιεν Καμαρά φυσικά είναι εδώ από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Το Άπελντορν έχει μείνει ο Ζαρούρι με αγορά από τη Λάνς. Έχει παραμείνει ο Δανικός ο Τσάβεζ. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κινήσεις. Φέρνει άλλους δύο παίκτες στην αρχή της εβδομάδας και ευελπιστεί ότι έχοντας ένα σημαντικό κομμάτι του γκρουπ εδώ, ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί θα παρουσιάσουν μια καλή συνοχή στα παιχνίδια στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη, ας πούμε, στην Ουγγαρία στις 23 Ιουλίου. Οι πιτσιρικάδες πηγαίνουν πάρα πολύ καλά εδώ και ο Λάβδας και ο γείτονας, ο στόπερ και ο τερματοφύλακας, ο Νεμπής είναι στο ατομικό του πρόγραμμα. Ο Μπινιάρης πάρα πολύ καλός κεντρικός μέσος, είναι πρωταθλητές της K17 όλοι. Ο Σταμέλος έχει πάει στην Κηφισιά με 50-50 στην ιδιοκτησία μαζί με τον Νεκτάριο Καλοσκάμι, τον αδερφό του Καλοσκάμι της ΑΚ και πρώην του Παναθηναϊκού, που έχει πάει δανεικός στην ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Ο Λιμνιός κλείνει στον ΑΠΟΕΛ και ο Παναθηναϊκός θα επωφεληθεί έτσι το μισό του συμβόλαιο, το οποίο θα καλύψει η κυπριακή ομάδα εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία. Όπως έτσι διαμορφώνεται και το μεταγραφικό κομμάτι. Η ομάδα τώρα έχει συνάντηση, έχει την τεροθεραπεία αυτή την ώρα. Λίγο αργότερα ενδεχομένως, σε μισή ώρα περίπου έχει την τεοθεραπεία και αύριο το πρωί αύριο θα είναι η δυσκολότερη μέρα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού από αυτές που απομένουν, γιατί έρχεται διπλή προπόνηση στο Άπελντον πρωί-απόγευμα, που είναι και οι δυσκολότερες μέρες και για τους ποδοσφαιριστές αλλά και για εμάς που τρέχουμε από πίσω, ας πούμε, για να καλύπτουμε τα γεγονότα. Αυτά σαν ένα μάζεμα για το πώς έχει πάει το πράγμα μέχρι τώρα. Θεώρησα έτσι χρήσιμο να το κάνουμε για να έχει ο κόσμος, οι ακροατές του 943 Intervention Sports, μια εικόνα για το πώς κυλάει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα.
0: Ωραία, Λάμπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσιασμένη εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
0: Ήταν ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, ο οποίος βρίσκεται στο Άμπελντορν για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Τη στιγμή που τα θύματα του σεισμού της Βενεζουέλας είναι πάρα πολλά και όπως είπα πριν λίγο, ότι ο Λούκα Τρέχο δυστυχώς έχασε πρώην παίκτη στο ατρωμί του, τον τραγικό χαμό της συζύγου του και των δύο του παιδιών, και η Παϊά Ατρόμητος ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον άλλοτε παίκτη της ομάδος των Κιανόλευκων».

0: Και πάμε τώρα στα διεθνή νέα. Εκεί που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervet Sports.
0: Λοιπόν, το Μουντιάλ τώρα ξεκινάει ουσιαστικά.
1: Εννοείς τώρα ξεκινάει για τα νοκάουτ παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι, για τα νοκάουτ και γενικώς το κλισέ που λένε.
1: Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε αρκετές εκπλήξεις, έτσι. Έχει μείνει έξω η Ουρουγουάη, κάτοχος παγκοσμίου κυπέλλου το 1930, που το 2030 θα φιλοξενήσει και τα πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης σε συνδιοργάνωση στην αρχή με Αργεντινή και Παραγουάη, και μετά θα έρθουν στην Ευρώπη σε Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία. Και βεβαίως ήταν αυτή η ομάδα που τώρα δεν θα παραμείνει όπως είναι τα πράγματα ο Αργεντινός προπονητής της, ο Μαρσέλο Μπιέλς. Από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε την Τουρκία που πήγε με χίλια δυο όνειρα σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο, αλλά απέτυχε, παρά το γεγονός ότι έχει σπουδαία ταλέντα όπως είναι ο Αρντάγκιουλέρ της Ρεάλ, όπως είναι ο Κενάν Γιλτής της Ιουβέντους, ο Τσαλχάνογλου της Ίντερ, αλλά απέτυχε. Μετά και η Τσεχία, που λιγότερο η Τσεχία βέβαια, εντάξει, ο Πάτρικ Σίκ είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, που στα 30 χρόνια ο Άσος Λεβερκούζεν ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει άλλο να αγωνίζεται για τη λογαριασμό του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος. Από εκεί και πέρα οι περισσότερες ομάδες, τα μεγάλα φαβαροί και κάποιες άλλες ομάδες όπως το Κάμπο Βέρντε για παράδειγμα, το πράσινο ακροτήρι, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Την πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου καταφέρει να περάσει και στους 32 και μπράβο του. Και μάθαμε όλοι και τον Βοζίνια, τον 40χρονο τροματοφύλακα, που ήταν από τους καλύτερους. Και τώρα εκεί που ξαφνικά δεν τον ήθελε κανένας πριν από 5-6 χρόνια, τώρα έχει και τρεις προτάσεις. Η μία εκ των οποίων είναι η Σεούλα, ομάδα της Β' κατηγορίας Βραζιλίας. Βέβαια τώρα στους 32 με αντίπαλο την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση και τον άλλο σημαντικό ποδοσφαιριστών, τον Διακό Σελέθε. Ναι, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να πάει παραπάνω. Εκτός αν κάνει την έκπληξη της χρονιάς ή της δεκαετίας. Θα δούμε. Μετά, αμφίρροπο παιχνίδι, αν και δίνω κάποιες πιθανότητες περισσότερες βέβαια, στο Βραζιλία-Ιαπωνία, με τον Κάρλο Αντσελότη, η εθνική ομάδα της Ελεσάου είναι πιο ευρωπαϊκή ομάδα. Ο Νεϊμάρ άρχισε να μπαίνει στα παπούτσια, σε αυτά που του ζήτησε ο Κάρλο Αντσελότη. Βεβαίως ο Ραφίνια δεν ξέρουμε αν θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι, έχει κάποιο πρόβλημα, θα δούμε. Το παιχνίδι Βέλγιο-Σενεγάλης παρουσιάζεται και αυτό αμφίβολο. Το Βέλγιο τις άλλες φορές που είχε ακόμα καλύτερους ποδοσφαιριστές δεν κατάφερε να φτάσει όσο ψηλά θα μπορούσε. Τώρα με τη Σενεγάλη δεν ξέρω, γιατί δεν με πείθει αυτή η ομάδα του Ζωάν Γκαρσιά. Δηλαδή αν εξαιρέσεις τον Κουρτουά, τον Ντεμπρόινε, άντε και τον Λουκάκου που μπαίνει τις περισσότερες φορές ως αλλαγή, ή ο Ποκού, δεν είναι ομάδα όπως ήταν τα παλαιότερα χρόνια, το 22 ή ακόμα πιο πριν το 18. Βλέπω πολύ δυνατή την εθνική ομάδα των ΗΠΑ με προπονητή τον Αργεντινό, τον Ποτσετίνο, με αντίπαλο τη σκληροτράχηλη βεβαίως Βοσνία, αλλά νομίζω θα περάσει. Οι ΗΠΑ έχουν την ευκαιρία να πάνε στη φάση των 16. Mm-hmm. Επίσης, θεωρητικά εύκολο βλέπω και το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αυστρία, παρά το γεγονός ότι εδώ δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο Νίκο Γουίλιαμς, ο αριστερός εξτρέμ της Μπιλμπάου. Επίσης ο Γέρεμι Πίνο έχει κάταγμα στην κλίδα. Πιθανότατα δεν μπορέσει να αγωνιστεί καθόλου στα υπόλοιπα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου, ανεξαρτήτως που θα φτάσει στην Εθνική Ισπανίας. Και ο Γιαμάλ, όπως είπε και ο Ντελαφουέντε, δεν είναι 100% έτοιμος, ασχέτως αν έχει παίξει ορισμένα παιχνίδια. Θα δούμε. Μετά, το Πορτογαλία-Κροατία παρουσιάζεται αφύρωπο παιχνίδι, έτσι. Ο Λούκα Μόντρις δεν πρέπει να ξεχνάμε, έφτασε τις 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του και μάλιστα έβγαλε και μια φωτογραφία με όλη την οικογένεια για να δείξει όλους ότι μπορεί να συνδυάσει το δώσερο και η οικογένεια, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μετά, Ολλανδία-Μαρόκο, και αυτό αμφίροπο, αν και εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ το Μαρόκο και θεωρώ ότι έχει 5 περισσότερες πιθανότητες από την ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν. Ειδικά ο Μπουαντί είναι ένα από τα αστέρια αυτού του 23ου παγκοσμίου κυπέλου και νομίζω πολύ σύντομα η Λίλ θα δεχθεί υψηλή προσφορά από κάποια μεγαλύτερη ομάδα από αυτήν. Δεν ξέρω αν θα είναι η Παρίσι Σεν-Ζερμέν, η Μπάγερν ή η Λίβερπουλ ή η Manchester United και θα πάρουν τον Μπουαντί. Νομίζω ότι αμφίρομαι το παιχνίδι, αλλά δίνω κάποιες πιθανότητες περισσότερο στο Μάρογκο. Μετά η Γαλλία με τη Σουηδία, την ομάδα του Άγγλου, του Γκρέαμ Πότερ. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα, έτσι. Η Γαλλία του Ντεσάν ο οποίος επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την κηδεία της μητέρας του, γιατί τον προηγούμενο πριν είχε οδηγήσει την ομάδα ο συνεργάτης του Γκι Στεφάν. Η Γαλλία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει μια επιθετική τριπλέτα που βγάζει φωτιές, ολίσε, το θέλει όλος ο κόσμος. Ντεμπελέ που είδαμε πέτυχε και τρία γκολ, και τον Εμπαπέ επίσης που είναι για αυτός από τους πρώτους σκόρερ και διεκδικούν όλοι το ξομπαπούτσι. Βεβαίως αυτή τη στιγμή προηγείται ο Λιονέλ Μέση με 6 γκολ, έτσι. Εντάξει, ο Λιονέλ Μέση που σκοράρει σε 7 διαδοχικά μοντιάλ είναι εκπληκτικός, απίστευτος.
0: Και πού θα σταματήσει το κοντέρ με το Μέση.
1: Ναι, ακριβώς, που μπήκε ως αλλαγή, έτσι.
0: Έτσι.
1: Επίσης νομίζω ότι και η Γερμανία που δεν με έχει πείσει, όπως είπε και ο Σβάινστάιγκερ, αυτή η Γερμανία δεν είναι ομάδα παγκόσμιας κλάσης, δεν έχει σχέση με εκείνη του 14 στα γήπεδα της Βραζιλίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά απέναντι στην Παραγουάη νομίζω ότι η ομάδα του Γιούγκελσμαν με Βίρτς, με Μουσιάλα, με Κίμιχ, μετά και τον Ουντά που μπαίνει ως αλλαγή και σκοράρει, πρέπει να περάσει το εμπόδιο που ακούει στο Ρώμα Παραγουάη. Αλλά όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να φανούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί σίγουρα θα έχουμε και εκκλήσεις. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Τώρα από εκεί πέρα να πούμε ότι υπάρχουν πολλές σημαντικές μεταγραφές, έτσι. Δηλαδή πρέπει να ανακοινωθεί και επισήμως η μετακίνηση του Έλιοτ Άντερσον με 135 εκατομμύρια ευρώ. Δεν καταρρύπτει το ρεκόρ του Αλεξάνδρ Ισάκ πέρυσι το καλοκαίρι που τον είχε πάρει η Λίβερπουλ από την Νιουκάστλ. Είναι το δεύτερο ρεκόρ, 135 εκατομμύρια. Ο Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος πέρασε από τις απαραίτητες, συγγνώμη, το λεπτό, ο οποίος πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις σε ειδικό εργαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, του δώσε άδεια ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αγγλίας, ο Γερμανός Τόμας Τούχελ. Ο ίδιος είχε συμφωνήσει βέβαια στους προσωπικούς όρους με τη Manchester City. Οπότε η Νότιγχαμ Φόρεστ σήμερα αύριο θα βάλει και αυτή την υπογραφή της και θα μετακινηθεί ο Έλιοτ Άντερσον, ίσως ο καλύτερος Άγγλος μέσος αυτή τη στιγμή, ως κεντρικός χάφ εννοούμε, στους πολίτες, στην ομάδα που θα είναι προπονητής πλέον ο Έντσο Μαρέσκα. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, η United ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Έντερσον από την Αταλάντα. Τον ήθελε ο νέος της, ας πούμε, της προπονητής ή ο μόνιμος πλέον ο Μάικλ Κάρι, να καλύψει το κενό του Καζεμίρο, ο οποίος πάει στο MLS δίπλα στο Λιονέλ Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι να συνεχίσει τα αεροδρομία του. Και εντάξει, πιστεύω ότι δεν ξέρω αν ο Λίσε θα μετακινηθεί, γιατί επισήμως δεν την έχει καταθέσει η Real Madrid στην πρόταση των 220 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά κύκλοι της Bayern έχουν διαρρεύσει ότι και 500 ευρώ λέει να μας προσφέρει, γιατί δεν υπάρχει ρήτρα στο συμβολαιό του. Εμείς δεν τον παραχωρούμε τώρα. Θα δούμε. Πάντως η Real μέχρι τώρα πρέπει να πούμε ότι έχει κάνει τις πιο σύντομες και πιο αποτελεσματικές μεταγραφές. Έτσι. Πήρε τον Μπερνάρντο Σίλβα μέσα από τα χέρια της Μπαρσελόνα. Τον αριστεροπόδαρο δεξιό εξτρέμ, επιτελικό χαφ, παίζει σε πολλές θέσεις. Είναι τον Κονατέ, ο οποίος δεν τα βρήκε με τη Λίβερπουλ, δεν ανανέωσε το συμβολιό του, πήγε ελεύθερος στους Μερέγκες. Πήρε επίσης τον Ντούφρις με 20 εκατομμύρια από την Ίντερ που εξαγόρασε τη ρήτρα του. Εντάξει, πήρε τον Κουκουρέγια με 55 εκατομμύρια από τη Τζέλη στον αριστεροπόδαρο οπισθοφύλακα, από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Λούνιν τώρα, γιατί ο Λούνιν θέλει να αγωνίζεται. Ο Ουκρανός τροματοφύλακας, παρουσία βέβαια του Κουρτουά, είναι δύσκολο να παίζει. Το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Βεβαίως, όταν ο Κουρτά ήταν τραυματίας, ο Λούνιν κάλυψε επάξια το κενό του. Αλλά εντάξει, θέλει να δοκιμάσει για αυτό στα 25 του χρόνια την επόμενη μέρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Και εντάξει, επίσης πρέπει να δούμε, η Μπαρσελόνα θα κάνει τελικά δικό της το Χούλιαν Άλβαρες, με τον οποίο έχει συμφωνήσει μεν προφορικά με τον ίδιο και με τον ατζέντη του, αλλά η δίκη της Ατλέτικου Μαδρίτης έχει προσφύγει στην FIFA, γιατί λέει έχετε κάνει επαφές πίσω από την πλάτη μας, καθώς ο Άλβαρες έχει συμβόλαιο με τους Ροχιμπλάνκους της Μαδρίτης. Οπότε εκεί δεν ξέρω, και τα πρώτα 100 εκατομμύρια που πρόσφερε η Μπαρσελόνα έχουν απορρευτεί, γιατί λέει εμείς κύριοι τον πήραμε πέρσι 90 εκατομμύρια, δεν τον δίνουμε για 10 παραπάνω, πάμε από 130 και πάνω και δεν ξέρω αν θα τον δώσει. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Μπαρσελόνα έχει ως δεύτερη εναρχική λύση τον Οιαρθάμπαλ, βασικό με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, που μπορεί να καλύψει επάξια το κενό του Λεβαντόφσκι που είχε αποχωρήσει.
0: Ακριβώς.
1: Και προς το παρόν δεν έχει βρει ομάδα, μπορεί να πάει στη Σαουδική Αραβία, μπορεί να πάει σε κάποια μικρότερη ομάδα της Γερμανίας, θα δούμε που θα πάει. Έτσι είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μιχάλη.
0: Μάνο, έχουμε τίποτα άλλο να καλύψουμε.
1: Απλώς να πούμε στον πίνακα το σκόρες, είπαμε ότι ο Μέση έχει 6 γκολ, ακολουθούν με 4 τον Ντεμπελέ, ο Εμπαπέ, ο Χόλαντ και ο Βινίσιους, ο Ουντάβ με 3 γκολ, όπως επίσης ο Σαϊμπάρη.
2: Super Sport 104. Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
3: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
7: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
2: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης, μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Πολύ με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της μεσημιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιο σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισσός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
13: 9.43 Intervention Sports.
14: Η ώρα είναι 7.30.

0: σωστή δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή είναι ο Νίκος Κατσάτσος, αυτός ο δουλευταράς, αυτό το παιδί το οποίο έκανε εκπομπές και εκπομπές σήμερα. Ηχοληψίες, εκπομπές. Και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος που είναι εδώ μπροστά μου. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε το Μουντιάλ?
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο πέρα από το Μουντιάλ.
0: Λέγαμε και νωρίτερα και με τον Μάνο, λέγαμε και με τον Νίκο στο μαγκαζίνο εκεί στο τελευταίο μισάωρο όλες τις αναμετρήσεις και τι βλέπουμε. Θα σε ξεκινήσω λίγο από ένα μάτς το οποίο είδες και απόλαυσες, φαντάζομαι, το Πορτογαλία-Κολομβία.
1: Πραγματικά έχω να πω πάρα πολλά πράγματα για τον προπονητή της Πορτογαλίας, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, και για το πόσο άσχημο ποδόσφαιρο είναι αυτό που μας δείχνει, παρά τους φοβερούς αστέρες που έχει αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία στο ρόστερ της.
0: Τη στιγμή που στο στούντιο μπαίνει και ο Νίκος Κατσάτσος. Γεια σου, Νίκο.
2: Άκουσα λίγο κάποια... δεν ακούγομαι όμως τη φάση. Άκουσα... τι κάνεις τώρα, Ριβάν? Α, εντάξει, τώρα με ακούω. Τώρα καλά.
0: Για πες, Νίκο.
2: Άκουσα κάποιες αναφορές στο όνομά μου και θέλω να δω τι ήθελα να κάνω έλεγχο. Τι
0: είπα, λέτε? Ότι είσαι ο πιο δουλευταράς στην παραγωγή. Είπα κάτι άλλο?
2: Εντάξει, το εκτιμώ.
0: Γιάννη, μπροστά σου, ναι.
1: Όχι, δεν είπε κάτι άλλο το παιδί.
2: Εντάξει, οκ, λέω και εγώ. Γιατί
0: ότι έχει κάνει χοληψίες, έχει κάνει εκπομπές σήμερα. Το παιδί δουλεύει.
2: Πρωινά δελτία. Οι χοληψίες. 6 ώρες η χοληψία. 4 ώρες εκπομπή. 2 ακροατές. 2 μαγκαζίνο. Και τώρα κάνω edit. Κανονικά πρέπει να
0: κάνεις edit. Σε έβαλα και στο πρώτο μισάωρο, αλλά θέλεις και άλλο να μπαίνεις εσύ. Δεν γίνεται. Θέλεις πολύ δημοσιότητα.
2: Κοίταξε να δεις. Η δημοσιότητα, θέλω να σου πω την αλήθεια, θέλω να είμαι ένας low profile άνθρωπος. Δεν θέλω πολλά πολλά στο κεφάλι μου.
1: Φαίνεται.
0: Φαίνεται.
2: Εγώ πάντως θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια, γιατί ξέρω κατά πόσο μπορώ να αντέξω αυτή τη στιγμή. Εγώ σου είπα προηγουμένως, μάλλον θα βάλω στρώμα εδώ πέρα.
0: Θα βάλω στρώμα εδώ πέρα, ε.
2: Αλλά μπορεί κάποιος να κοιμηθεί μαζί μου, ρε παιδιά. Δεν θέλω να είμαι μόνος.
1: Εδώ κάπου λέω να τραβήξουμε μια γραμμή.
0: Να βάλω λίγο
2: μεγάλο. Ρε παιδιά, ένας να κοιμηθεί στο στούντιο και εγώ να κοιμηθώ στην αίθουσα σύνταξης.
0: Α, έτσι το
1: κοιτάξω. Μια πόρτα μας χωρίζει.
0: Ναι, μια πόρτα χωρίζει.
2: Εσείς ρε παιδιά. Εσείς ρε παιδιά. Συγγνώμη λίγο. Τι νομίζετε εσείς?
0: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Εγώ ακούω.
2: Δεν έχει να πει τίποτα, ε.
0: Ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή τα λεγόμενά σου.
2: Μάλιστα.
1: Έχεις να μας δώσεις κάποια πρόβλεψη για Μουντιάλ ή απλά για τον ύπνο ήρθες να μιλήσεις στο μικρόφωνο?
2: Για Μουντιάλ, για το σημερινό θέλετε? Έχω μιλήσει και με τον Μιχάλη προηγουμένως, αλλά δεν έχω θέμα. Καναδάς, αλλά φάση με πολύ μικρή διαφορά. Αλλά αν πρέπει να δώσω μια γκαραντή πρόβλεψη, 2-3 γκολ και τίποτα παραπάνω. Okay. Και δεύτερη επιλογή, under 2,5.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, για τη σημερινή σου παρουσία και σήμερα.
1: Το tip της ημέρας από τον Νίκο Κατσάτσο.

0: Και μετά από αυτή την ευχάριστη παρέμβαση τον Νίκο τον Κατσάτζο, πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση μας, Γιάννη.
1: Ναι, λέγαμε για την Πορτογαλία. Για μένα ο Χριστιάνο Ρονάλντο και η παρέα του είναι ίσως η χειρότερη δύναμη αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο Μουντιάλ. Με βάση το ποδόσφαιρο που έχουν παίξει. Φέρανε μια ισοπαλία 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πολύ μάχημη η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ναι. Αλλά όταν είσαι η Πορτογαλία και έχεις βλέψεις, δεν πρέπει να κολλάς σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Εννοείται.
1: Νικήσανε ναι μεν του Ουσμπεκιστάν. Αλλά στο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην Κολομβία δεν είδαμε τίποτα από αυτούς. Πραγματικά τίποτα. Η Κολομβία είχε την υπεροχή για όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ακριβώς.
1: Και για άμα ήταν λίγα χιλιοστά πιο πίσω ο Σάντσες, θα είχε πάρει και την νίκη.
0: Έτσι ακριβώς. Τι άλλο μπορούμε να θίξουμε. Ο Μέση εκπληκτικός.
1: Μέση πραγματοποιεί ένα ονειρικό μουντιάλ για εκείνον. Ναι. Γιατί τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε δηλαδή και το Μουντιάλ του Κατάρ, τον συνηθίζαμε να χάνεται λίγο με την εθνική ομάδα και φαίνεται να έχει αρχίσει να βγαίνει ο ίδιος συνέχεια όλο και πιο μπροστά, όλο και πιο μπροστά. Σκόραρε σε 7ο συνεχόμενο αγώνα Μουντιάλ, απλά να αναφέρουμε τα προηγούμενα, το 2022 στη φάση των 16 εναντίον της Αυστραλίας, το 2022 στα προημιτελικά απέναντι στην Ολλανδία, στα ημιτελικά το 2022 απέναντι στην Κροατία, στον τελικό με τη Γαλλία, στην πρεμιέρα του ομίλου του με την Αλγερία, με την Αυστρία και τώρα με την Ιορδανία. 7 συνεχόμενους αγώνες έχει σκοράρει ο GOAT, ο μάγος, όπως θέλετε πείτε τον, που απολαμβάνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Να πω εδώ ότι έστειλε ένα μήνυμα ένας θρύλος, η αποστολία βασικά. Από Θεσσαλονίκη, αποστολία νοσηλεύτρια με. Θες να έρθω εγώ να κοιμηθούμε παρέα, τι λες? Μάλλον απευθυνόταν στον Νίκο τον Κατσάτσο.
1: Έχει εκπομπή αύριο.
0: Αύριο δεν νομίζω να έχει εκπομπή. Την Τρίτη έχει. Deadline 5 με 6.
1: Την Τρίτη. Στείλ του μήνυμα.
0: Να συντονιστείς αποστολία, να του στείλεις εκεί πέρα μήνυμα και ό,τι θέλετε να συζητήσετε εκτενέστερα.
1: Λοιπόν, να πούμε και ένα πάρα πολύ ωραίο στατιστικό για το Μουντιάλ. Γιατί βγήκαμε, τώρα που ξέρουμε ποιες ομάδες έχουν περάσει 32. Λοιπόν, στη τελική φάση του Μουντιάλ υπήρχαν 16 χώρες από την Ευρώπη. 13 εξ αυτών κατάφεραν να περάσουν 32. Mm-hmm. Χάσαμε την Τσεχία, αρχικά. Στην Αφρική, 10 χώρες λάβαν μέρος, 9 περάσανε. Η μόνη χώρα που δεν κατάφερε να περάσει
0: είναι η Τινησία.
1: Είναι η Τινησία ουσιαστικά. Ναι, είναι η Τινησία.
0: Τινησία.
1: Από την από τη Βόρεια Αμερική 6 χώρες λάβαν μέρος, 3 περάσαν. Από την Νότια Αμερική 6 χώρες λάβαν μέρος, 5 περάσανε. Μόνη απογοητευμένη έμεινε η Ουρουγουάη. Mm-hmm. Από την Ασία, από τις 9 χώρες που λάβαν μέρος, περάσαν μόνο οι 2. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, που η οποία συγκαταλέγεται στην Ασία. Και από την Οκεανία η μία χώρα που λάβε μέρος δεν πέρασε, η Νέα Ζηλανδία. Γενικά βλέπουμε το αφρικανικό ποδόσφαιρο να είναι στα πάνω του.
0: Ναι, γενικώς εγώ το έχω παρατηρήσει από το προηγούμενο Μουντιάλ, το είχα παρατηρήσει στο Μουντιάλ του 22 με το Μαρόκο.
1: Με το Μαρόκο, του Μαρόκου. Ναι, ναι.
0: Και γενικώς ότι το Μαρόκο, εκεί που ήταν το μεγαλύτερο outsider, κατάφερε, έφτασε μέχρι μικρό τελικό και τώρα...
1: Και τώρα είναι και μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη για να φτάσει μακριά.
0: Εννοείται.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Εννοείται.
1: Κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται πάρα πολύ από αφρικανικές χώρες, να έχουμε δηλαδή κάποια χώρα της Αφρικής η οποία να λέμε ότι αυτή η χώρα θα πάει πολύ μακριά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα, όσον αφορά την κλήρωση των 32, να πούμε ότι σήμερα, όπως είπαμε και με τον Νίκο Καστάτσο, θα απολαύσουμε το παιχνίδι Νότιος Αφρική-Καναδάς. Δύο ομάδες που δεν περιμένεις να ακούσεις ότι θα φτάσουν μία από τις δύο στους 16. Και έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια, όπως την Ολλανδία με το Μαρόκο, ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία. Γαλλία η οποία μας δείχνει για ποιο λόγο θεωρείται φαβορή.
0: Ναι. Από τη μέση και μπροστά.
1: Από τη μέση και μπροστά τουλάχιστον. Όχι ότι αμυντικά είναι τόσο άσχημη, αλλά της λείπει λίγο συνοχή.
0: Ναι.
1: Θα λέγαμε. Η Γερμανία θα παίξει με την Παραγουάη. Μια Γερμανία η οποία δεν την υπολογίζουν πολύ, γιατί βρίσκεται σε σε άσχημη περίοδο. Δεν είναι η Γερμανία που παίρναγε πάνω από οποιονδήποτε αντίπαλο τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά
0: ποτέ μιλάς ποτέ στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν πρέπει να την αποκλείουμε ποτέ, όπως δείχνει. Έχουμε το Πορτογαλία-Κροατία. Μετά την επανένωση του Ρονάλντο με τον Χάμες στο Κολομβία-Πορτογαλία, θα ξανασμίξει και με τον Λούκα Μόντριτς, παλιό του συμπαίκτη. Οι Ισπανοί θα παίξουν με τους Αυστριακούς. Θεωρώ ότι η Ισπανία πρέπει να μας δείξει ένα λόγο για τον οποίο θεωρείται φαβορή. Δεν μας έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ μέχρι στιγμής. Ωστόσο, έχει και αυτή κάποια προβλήματα με απουσίες. Είδαμε ότι χάνει τον Πίνο, ο οποίος μάλλον δεν θα αγωνιστεί για τη συνέχεια του Μουντιάλ. Το ίδιο και για τον Νίκο Βίλιαμς. Ο Γιαμάλ δεν είναι στο 100% έτοιμος ακόμα με τον τραυματισμό του. Έχει κάποια προβλήματα. Η Αμερική θα παίξει με τη Βοσνία. Θεωρώ ένας αρκετά εύκολος αντίπαλος για την ομάδα του Ποκετίνο.
0: Ναι.
1: Το Βέλγιο. Συγγνώμη. Όχι το Βέλγιο. Ναι, η Βραζιλία παίζει με την Ιαπωνία. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πολύ δυνατά παιχνίδια. Δεν πρέπει να τις βγάζουμε έξω τους Ιαπωνές. Μας το έχουν αποδείξει.
0: Ποτέ.
1: Και φέτος μας το αποδείξανε στους ομίλους με την Ολλανδία.
0: Ειδικά στα τρία τελευταία μουντιάλ οι Ιάπωνες έχουν ανέβει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Και η Βραζιλία δεν είναι η υπερδύναμη που ήταν. Βλέπουμε να παίζει ένα πολύ περίεργο ποδόσφαιρο με τον Αντσελότη. Ξεκίνησε με πιο αμυντικογενή κατάσταση απέναντι στο Μαρόκο, σαν να φοβήθηκε λίγο και Αντσελότη το παιχνίδι, θα λέγαμε. Μετά ξεκίνησε να παίρνει όλο και περισσότερο μπρος. Βασίζεται πάρα πολύ στο τι επίδοση θα πιάσει ο Βινίσιος. Είναι ο κινητήριος μοχλός της ομάδας. Έχει πάρα πολλούς αστέρες, αλλά δεν είναι ότι πείθει ότι θα περάσει την Ιαπωνία εύκολα. Έχουμε το ακτή ελεφάντος του Νορβηγία.
0: Ελεφάντος του Νορβηγία και αυτό πολύ.
1: Αρκετά δυνατό παιχνίδι. Σκληροτράχυλη η ακτή ελεφάντος του. Με έναν παίκτη ο οποίος απασχολεί πάρα πολύ ήδη τη μεταγραφική αγορά, τον Γιάν Ντιομαντέ. Απ' την άλλη, οι Νορβηγοί βασίζονται στο Χάλαντ.
0: Στον Χάλαντ, στον Σέρλοθ.
1: Στον Σόρλοθ, στην πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας που μπορεί να προσφέρει ο Έντεγκαρντ. Θα μπορούσα να δω τους Νορβηγούς να συνεχίζουν, αλλά και η ακτή ελεφάντος του πιστεύω θα τους δώσει ένα σκληρό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχουμε και τραυματισμούς, μπορεί να έχουμε κόκκινες κάρτες. Είναι τέτοια ομάδα η ακτή ελεφάντος του που παίζει δυνατά, θα παίξει με την ταχύτητά της.
0: Και παίρνει στα τρεξίματα, έχει Διομαντέ, άμα τι άλλο.
1: Έχει αρκετούς που είναι πολύ καλοί στα τρεξίματα. Θα δούμε έναν ωραίο αγώνα και εκεί πέρα. Μεξικό-Εκουαδόρ. Άλλο ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι.
0: Πολύ
1: το Εκουαδόρ, το οποίο κέρδισε τη Γερμανία τελευταία αγωνιστική και πήρε την πρόκριση ουσιαστικά. Το Μεξικό μας δείχνει πόσο δυνατή είναι η έδρα εν τέλει σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Βοηθήθηκε πάρα πολύ το γεγονός ότι έπαιζε στην έδρα του.
0: Ναι.
1: Και το γεγονός ότι αντιμετώπιζε τις ομάδες με ένα σκοπό. Δεν ήθελε να αποκλειστεί στο δικό του Μουντιάλ.
0: Ναι, και το έχουν βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Και ειδικά τώρα κοντεύουν να κηρύξουν εθνική αργία στο Μεξικό.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Τηλεργασία, έχω διαβάσει.
1: Είναι τρελαμένοι με αυτό. Θέλουν να φτάσουν μακριά στο δικό του Μουντιάλ. Αγγλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θεωρώ ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει καταφέρει κάτι εντυπωσιακό μετά από 52 χρόνια σε Μουντιάλ. Να περνάς την επόμενη φάση από τους ομίλους για πρώτη φορά στην ιστορία σου είναι εντυπωσιακό. Η Αγγλία δεν με έχει πείσει να τη βάλω ότι θα φτάσει μακριά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι,
1: είναι, το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο εκπλήξεις. Μπορεί ακόμα να δούμε και την Αγγλία στο τελικό και να λέμε τι έγινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Αργεντινή θα πέσει πάνω στους προτάριδες του πράσινου ακροτηρίου.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν το πράσινο ακροτήρι μπορεί να πάρει άλλη μια ισοπαλία σε
0: ένα
1: αυτό το
0: πράσινο ακροτήρι, το οποίο για πρωτεμφανιζόμενη χώρα σε Μουντιάλ ποτέ δεν περίμενα ότι θα κάνει τέτοια πορεία.
1: Κανείς νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα έλεγε ότι το πράσινο ακροτήρι θα φτάσει στους 32 του Μουντιάλ αίτητο.
0: Και πετώντας εκτός Ουρουγουάη.
1: Πετώντας εκτός την Ουρουγουάη, παίρνοντας ισοπαλία από την Ισπανία.
0: Ακριβώς.
1: Εντυπωσιακά πράγματα από το πράσινο ακροτήρι. Θα θέλαμε να το δούμε ανταγωνιστικό και απέναντι στην Αργεντινή, η οποία Αργεντινή, όπως είπαμε, έχει έναν Λιονέλ Μέση ο οποίος είναι σε ποδοσφαιρική έξαρση αυτή την περίοδο. Η Αυστραλία θα παίξει με την Αίγυπτο. Πολύ καλό μουντιάλ για την Αίγυπτο, με βάση των αποτελεσμάτων τουλάχιστον. Η Αυστραλία, μετά την νίκη επί της Τουρκίας στην πρεμιέρα, έχει πάρει τον αέρα της και θέλει να συνεχίσει. Η Ελβετία παίζει με την Αλγερία.
0: Και αυτό πολύ κλειστό παιχνίδι.
1: Πολύ κλειστό, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Ελβετία δεν μας έπεισε όπως μας είχε πει στα προηγούμενα χρόνια, η αλήθεια είναι. Έφερε εκείνο το 1-1 στην πρεμιέρα με το Κατάρ. Μετά πήρε λίγο τα πάνω της, αλλά δείχνει ευάλωτη αρκετά. Και έχουμε και το Κολομβία Γκάνα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Κολομβία που είδα χθες. Μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, επιθετική, με όρεξη να βγει μπροστά σε αντεπίθεση, να κυκλοφορήσει την μπάλα, να δημιουργήσει φάσεις. Φοβερά σουτ οι παίκτες της. Έβλεπα δηλαδή χθες να παίρνουν προσπάθειες έξω από την περιοχή και φοβόσουνα. Έβλεπες ότι μπορεί οποιαδήποτε από αυτές, άμα πήγαινε στην εστία, να κατέληγε στα δίχτυα. Μια εντυπωσιακή ομάδα και η Κολομβία. Τώρα για την Γκάνα. Η Γκάνα έχασε ναι μεν από την Κροατία, αλλά στο παιχνίδι με την Αγγλία μας έδειξε πόσο πιστή μπορεί να μείνει στο αμυντικό της πλάνο.
0: Ακριβώς. Τη στιγμή να πω και μια είδηση που βλέπω εδώ πέρα, ότι δύο προπονητές έχουν αποχαιρετήσει τις εθνικές ομάδες. Ο Steve Clark το έκανε με την οριστικοποίηση του αποκλεισμού της Σκωτίας, ενώ η δεύτερη παρέτηση έρχεται από την Νότια Κορέα με τον Hyung Myung Bo. Μετά, αφού η Νότια Κορέα αποχαιρέτησε το φετινό Μουντιάλ. Και μια Νότια Κορέα η οποία φωνάζει αυτή τη στιγμή ότι κάνουν έρευνα για τα αίτια του αποκλεισμού.
1: Η Νότια Κορέα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Επικράτησε με εκείνο το 2-1 της Τσεχίας, με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, γρήγορο ποδόσφαιρο, άμεσο, κάθετες πάσες. Είδαμε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Δεν καταλαβαίνω τι πήγε τόσο στραβά στα επόμενα παιχνίδια. Δεν λέω εντάξει να το χάσει από το Μεξικό, αλλά τώρα τελευταία αγωνιστική να πας να χάσει από την Νότια Αφρική, η οποία δεν έχει δείξει πάρα πολλά. Η Νότια Αφρική έκανε μία νίκη και απλά πέρασε. Και πήρε την ισοπαλία με Τσεχία αυτό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να πούμε ότι έχει έρθει και η είδηση ότι είναι υπό έρευνα και ο Γιώργος Δόνης για πιθανή αποχώρηση από τον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας. Κρίμα για τον Γιώργο Δόνη.
0: Κρίμα.
1: Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία με την ισοπαλία με την Ουρουγουάη. Θεωρώ ότι έπρεπε να έχει κερδίσει το πράσινο ακροτήρι. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Το πράσινο ακροτήρι πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή πορεία. Πήρε ισοπαλία και από την Ισπανία. Δεν μπορείς να πεις ότι γιατί έμεινε έξω από το πράσινο ακροτήρι όταν έχει δυσκολέψει όλους αυτούς τους αντιπάλους.
0: Ακριβώς. Ωραία. Καναδάς επίσης είναι μια ομάδα την οποία ποτέ δεν περίμενα να την έβλεπα τώρα, ας πούμε, σε Μουντιάλ και να φτάνει μέχρι τους 32, ασχέτως αν γινόταν το Μουντιάλ στη χώρα του.
1: Γενικά, όπως και η Αμερική, έτσι και ο Καναδάς έχουν αρχίσει πλέον να επενδύουν πολύ στις ποδοσφαιρικές τους ομάδες, τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομάδες, και έχουν αρχίσει και έρχονται και αρκετοί παίκτες με πολύ καλές προδιαγραφές. Ας πούμε, ο επιθετικός του Καναδά, ο Jonathan David, είναι ένας παίκτης ο οποίος πριν λίγα χρόνια τον ήθελε όλη η Ευρώπη. Έχουν παίκτες που μπορούν να τους πάνε μέχρι την επόμενη φάση της διοργάνωσης, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι ομάδες θα ανταπεξέλθουν όταν θα έρθει πάνω τους ένα μεγαθύριο του ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Η Αμερική, ας πούμε, μου φαίνεται πιο εύκολο να αντιμετωπίσει, να περάσει π.χ. από τη Βοσνία, και αν περάσει το Βέλγιο να το αντιμετωπίσει. Ωραία. Ένα Βέλγιο το οποίο δεν είναι τόσο δυνατό.
0: Έτσι ακριβώς. Το οποίο ο Βέλγιο στο νήμα πήρε την πρόκριση. 1-0-0, 1-1 στην πρεμιέρα με το.
1: Με την Αίγυπτο.
0: Με την Αίγυπτο. 1-0-0 με το Ιράν. Και 1-5 ξέσπασμα κόντρα στη Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι αυτό που είπαμε και για την Νότια Αφρική, ότι με μία νίκη πήρε την πρόκριση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το Βέλγιο για μένα είναι μια απογοήτευση των τελευταίων ετών, την οποία δεν τη χωράει ο ποδοσφαιρικός νους.
0: Ναι.
1: Μια χώρα με αυτό το golden generation, τη χρυσή γενιά που λέμε, να μην έχει καταφέρει να φτάσει σε έναν τελικό, να διεκδικήσει κάτι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Χώρα με αυτό το golden generation, τη χρυσή γενιά που λέμε, να μην έχει καταφέρει να φτάσει σε έναν τελικό, να διεκδικήσει κάτι.

0: Ωραία. Ήσουν ακαταπιστικότατος.
1: Να πούμε βέβαια.
0: Συγγνώμη,
1: Γιώργο, να πούμε το φοβερό κράξιμο του Jurgen Klopp για τα hydration break.
0: Ναι. Όλος ο κόσμος έχει ξεσπάσει με αυτό.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Και φέρεται και στα γήπεδα ότι κάθε φορά που πάνε για hydration break ακούγονται αποδοκιμασίες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν προσπαθήσει να αλλάξουν λίγο το ποδόσφαιρο με τα hydration break. Να πούμε ότι όλο αυτό δεν γίνεται γιατί σέβονται τους ποδοσφαιριστές και θέλουν να τους βοηθήσουν. Αυτό θέλει να περάσει η FIFA ότι γίνεται. Στην πραγματικότητα είναι απλά διαφημιστικά έσοδα, γιατί η Fox, η εταιρεία η οποία προσφέρει την τηλεοπτική κάλυψη του παγκοσμίου κυπέλου και τα cooling break, από τις διαφημίσεις μόνο στα cooling break κερδίζει 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε cooling break αυτό. Να πούμε λοιπόν, ο Jurgen Klopp στην αρχή είπε ότι δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο το οποίο έχουμε μάθει, αυτό το οποίο θέλει να πρεσβεύει το ποδόσφαιρο, και στη συνέχεια μίλησε λίγο πιο σατυρικά θα λέγαμε, γιατί είπε «Με βολεύει για την ώρα που χρειάζομαι τουαλέτα. Όταν φτάνει στην ηλικία μου είναι μια ευπρόσδεκτη διακοπή». Πάντα τον είχαμε συνηθίσει και από τη Λίβερπουλ τον Jurgen Klopp να μας λέει τέτοιες ατάκες.
0: Πάντα.
1: Αλλά άμα κάτσεις και το καλοσκεφτείς, θεωρώ ότι και ο ίδιος ενοχλείται πάρα πολύ βλέπει το ποδόσφαιρο να αλλάζει σε τέτοιο βαθμό.
0: Ακριβώς. Ωραία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να έχουμε έναν ωραίο αγώνα απέναντι ανάμεσα στην Νότια Αφρική και τον Καναδά.
0: Και να περάσω καλύτερο στην επόμενη φάση.
1: Να περάσω καλύτερο και να ευχηθώ και ένα καλό απόγευμα στους ακροατές.
0: Εννοείται. Γιάννη, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

Στο MotoGP θα πάμε τώρα. Ο Χόρχε Μάρτιν επέστρεψε για πρώτη φορά μετά το 2024 στην κορυφή του MotoGP, έπειτα από την τρίτη θέση που κατέκτησε στο GP της Ολλανδίας σε συνδυασμό με την εγκατάλειψή του στην Απρίλια, Μάρκο Μπετζέκη. 5 αναβάτες 4 ομάδων αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη μάχη του τίτλου. Συγκεκριμένα ο Χόρχε Μάρτιν είναι στην πρώτη θέση με 193 βαθμούς. Ακολουθεί με 186 ο Μάρκο Μπεζέκη, Φάμπιο Ντι Τζιαντόνιο με 177 βαθμούς στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη θέση είναι ο Αλ Ογκούρα.

0: Σε μια είδηση τώρα θα πάμε για τους φίλους της Manchester United. Χάνει τον Manuel Ugarte για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς το μάτς με την Ισπανία τραυματίστηκε στο γόνατο ο Ρουγανός Χαφ. Όλα στραβά και απότομα για την Ουρουγουάη. Θα τραυματίσει και ο Manuel Ugarte και θα χάσει τώρα και ένα μεγάλο μέρος της προετοιμασίας των κόκκινων διαβόλων.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις

0: Δευτέρες. Υπουργείο Υγείας. Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγχτή εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
4: Ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Super Sport 104.
7: Από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση. Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
12: 9.43 Intervetten Sports.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβένος φιλόσοφος.
16: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervetten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. παίχτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Άρη Τζελουστόντο. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρώτη του μεταγραφή για τη σεζόν 2026-2027 με την απόκτηση του 30χρονου Βάσκου κεντρικού αμυντικού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλευκους ο Ντάβιτ Κάρμου. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Ο Σίριλ Ντέσσερ βρίσκεται στο Άμπελντον της Ολλανδίας και αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Νόα Σούντμπεργκ, καθώς ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και την Γκεζντέπε, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε συμφωνία με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό Πραξιτέλη Βούρο, κατέληξαν και οι Ανόλευκοι για να ενισχύσουν την αμυνά τους. Ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Χούγκο Κουένκα της Τζένοα. Συνεχίζονται οι επαφές για τον Αλέσιο Τσερμπίν της Νάπολη, αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικόλος Κύρα. Ο Πέτρος Καλουτσικίδης ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μεσσηνίας. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες βρίσκεται στο στόχαστρο της Γιουβέντους, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Αγίου Μπουαντί έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ του 2026 και ομάδες Premier League έχουν εκφράσει για τον ενδιαφέρον, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Για την φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 10, Νότια Αφρική Καναδάς. Η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει το ενδεχόμενο απόλυση του Γιώργου Δόνη μετά από 2,5 μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα. Τέταρτη και τελευταία ημέρα του Echo Rally Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νέβιλ. Την απόκτηση 24χρονου forward Nelly Junior Joseph ανακοίνωσε η ΑΕΚ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Η Real Madrid ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 26χρονου γκάρτ και άλλοτε παίχτη του Άρη, David De Julio, σύμφωνα με τη Μάρκα. Το Περιστέρι θα ανακοινώσει θα αποκτήσει τον Τάσο Καματερό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο. Αβέβαιο το μέλλον του Σέρτζιο Καριόλο στη Real Madrid. Υποψηφιέται η κατάσταση του τελοτεχνικού είναι η Αργίνα Ταμάν και Γιάννη Φερόπουλο, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
17: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
18: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς, καλησπέρα σε όλη την παρέα. 5 λεπτά μετά τις 8, λίγο νωρίτερα σήμερα από το συνηθισμένο. Ξεκινάμε από τώρα και θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Για 5 ωρίτσες θα είμαστε εδώ παρέα στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε τα συνηθισμένα, πάμε κατευθείαν στον Κώστα Μοθράκη, γιατί έχει κάτι εκτακτό. Κώστα μου, καλησπέρα.
1: Καλή Βασίλη, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, Φιλαράκο?
1: Όλοι καλά, όλα
0: καλά. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία,
0: ναι,
1: για να κλείσει μεταγραφή του Σάνης στον Ολυμπιακό, του Σέρβου από τη Λιουντογκόρετς. Όλα δείχνουν ίσως και απόψε να ανακοινωθεί η ώρα άφιξης του παίκτη στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο και να δώσει το παρόν στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Όπως φαίνεται, ότι οι δύο πλευρές τρέχουν ήδη τη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων και μάλιστα το επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Στάνιτς ότι έρχεται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το μόνο που μένει είναι η επίσημη ενημέρωση από τον Ολυμπιακό για την ημέρα που θα έρθει ο παίκτης για να υπογράψει και να τελειώσει το θέμα.
0: Από 40 κείμενα τελικά το σίδερα έληξε.
1: Ναι, δεν έληξε, αλλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όταν είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά, πολύ κοντά. Μια καλή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, καλό παίκτη.
1: Θα δείξει το γήπεδο.
0: Εντάξει, οκ, αλλά είναι καλά στοιχεία όμως το σημείο.
1: Έχει κάποια νούμερα τα οποία δείχνουν ενδιαφέρον. Έχει πέτυχε 16 γκολ σε Βουλγαρία, Βουλγαρικό Πρωτάθλημα και Champions League. 12 assist. Έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά και είναι ένας παίκτης ο οποίος θα παρουσιαστεί ως αντικοστούλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πήξει σε αυτή τη θέση πίσω από το center for, αυτή είναι η θέση του, με πολλά τεχνικά χαρίσματα, γκολ. Για το πρεσάρισμα δεν είμαι σίγουρος, θα τα δούμε αυτά, αλλά για να επιμένει ο Μεντιλίμπαρ σημαίνει
0: κάτι
1: ότι
0: παραπάνω θα ξέρει, δει, ναι, σωστό.
1: Κάτι έχει δει, ας πούμε, και γι' αυτό επέμενε τόσο πολύ για τη μεταγραφή. Επαναλαμβάνω, όλα δείχνουν ότι ίσως και απόψε έχουμε κάτι πιο επίσημο για την ημέρα άφηξης του παίκτη στην Ελλάδα.
0: Ναι. Κώστα μου, κάτι τελευταίο, αν το ξέρεις, με τον παίκτη από τη Σάντεφιο, ότι έχουμε κάποια εξέλιξη?
1: Όχι, όχι.
0: Εκεί έχουν φτάσει, έχουν τρελαθεί αυτοί.
1: Ναι, όχι. Δεν έχει τελειώσει το θέμα, αλλά οι Νορβηγοί παίζουν ένα περίεργο
0: παιχνίδι.
1: Ζητάγαν 6, πήγανε 5, τώρα ξαναζητάνε 6. Πάντα σε άλλη ομάδα, ούτε η Σέλτικ που ακούγεται, ούτε άλλη ομάδα ενδιαφέρεται. Απλά θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, μάλλον. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι κομπλέ με τους Κάρμο, Πυρόλα και Ρέτσο στους στόπερ.
0: Ναι,
1: απλά θα περιμένει να συμπληρωθεί η τετράδα και το Κουτσίδι που θα είναι κι αυτός στο ρόστερ. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτή την εβδομάδα, αύριο ξεκινάει η προετοιμασία, ποιοι θα είναι στη λίστα του Μεντιλίμπαρ, 25-26 άτομα που θα πάνε στην προετοιμασία. Και λέω 25-26, θα έχει ενδιαφέρον γιατί αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Ολυμπιακού αποτελείται από 33 παίκτες. Ήταν 31 και 2 που προσθέθηκαν τώρα, 33.
0: Yeah, πολύ.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα πρέπει να κόψει παίκτες ο Μεντιλίμπαρ. Τώρα ποιοι θα είναι αυτοί, νομίζω είναι ακόμα νωρίς. Θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία, Κώστα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε
0: καλά, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε γρήγορα. Κώστα Σαμοθράκη μας είπε για τον παίχτη αυτού του Λιουντογκόρετς. Είναι πολύ κοντά ο Στάνης στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εμείς πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Θα το πάμε χαλαρά, Κυριακή. Βέβαια, το βράδυ 10 η ώρα έχουμε και τον πρώτο αγώνα, τον πρώτο νοκάουτ αγώνα για το Μουντιάλ Καναδάς με την Νότια Αφρική στις 10. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να καλέσετε, να πούμε ό,τι θέλετε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία, είπαμε, μετά τα μεσάνυχτα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Και βέβαια στα social media μας βρίσκεται και εκεί, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν Sports.

Από 1η του μήνα, 1η Ιουλίου, θα μας βλέπετε και στις οθόνες σας. Από το tvelada.gr. Από 1η Ιουλίου. Έχουμε Μιχάλη Σοηλέ και Νίκο Κατσάτσο. Από ό,τι βλέπω έξω στο... από το στούντιο, Κατσάτσος θα έρθει να μας πει για το παιχνίδι Νότια Αφρική Καναδά, από ό,τι μου είπε, να δώσει κάποιες προβλέψεις. Ο φίλος μου Βασίλης ο Γρατσίας που νωρίς στέλνει μήνυμα. Δηλαδή, Βασίλη, το βράδυ θα το βγάλουμε στο Μουγκό. Μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα. Μετά τη μία, μουσικούλα. Από αύριο κανονικά πάλι από τις 10 έως τις 3 το ξημέρωμα. Σήμερα εκτάκτως είμαστε από τώρα μέχρι τη 1. Άτος και ο φίλος μου ο Παναγιώτης εκεί από το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι που μου στέλνει φωτογραφία. Περιμένουμε τους φίλους μας εδώ να διασκεδάσουμε, λέει, φωτογραφία από το μαγαζί με DJ να παίζει εκεί, να βαράει. Μια χαρά. Παναγιωτάκι μου, καλησπέρα. Καλά να περάσετε. Καλημέρα και στα, καλησπέρα και στα παιδιά εκεί, τον Γιώργο νομίζω, τη Σταυρούλα, τη Μερούλα και τα υπόλοιπα παιδιά. Καλή δουλειά.

0: Νωρίς σήμερα όλοι. Να και οι φίλοι μας, Χαρά. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Χαρά. Καλησπέρα. I need somebody. Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στην τηλεφωνική στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα τέλος πάντων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Πίλαρο.
1: Είπα να κάνω σε φταίει, έκανα το πρωί σε φταίει.
0: Ναι, λέμε και μια φορά καλησπέρα, όλο καλημέρα λέμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσω επειδή το πρωί μίλαγα με τον Νίκο, λέγεται το...
0: Ο Νίκος, το ο Κατσάτσος. Ο Νίκος, ναι.
1: Ναι, ναι, μιλάγαμε για τα μηχανοκίνητα. Είδα τη φόρμουλα, μιλάμε μαύρα χάλια η Φεράρι.
0: Ναι, μπαίνεις να δες εδώ, να κάνεις δουλειά σου. Τι θα την κάνεις τη Φεράρι. Και πολύ αυτή, πάρα να...
1: Πες ότι είχα τα λεφτά ρε παιδί μου και μπορούσα να αγοράσω Φεράρι. Σκέψου τώρα να πω στην είσοδο των Μεγάρων που είναι οι γραμμές του τρένου.
0: Ναι.
1: Θα κόβονταν στη μέση. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Ή στα σίδερα του Μαυρομάτι που λέμε.
0: Μπράβο,
1: του
0: Μαυρομάτι τα σίδερα.
1: Να πάει να περάσεις. θα την ξύριζα όλη από κάτω.
0: Έτσι.
1: Οπότε δεν σε πω όπως το είπες. Ρε παιδί μου, βλέπω αυτούς τους μηχανικούς. Έτσι δεν είμαι ο ειδικός πάνω σε αυτά. Αλλά παρακολουθώ και βλέπω και καταλαβαίνω πέντε πράγματα. Εάν θα ζούσε ο Έτσιο Φεράρι, θα τους είχε πάει στα παΐδια. Δηλαδή με το αρχιμηχανικό που βάζει στα πίτσα την ομάδα, το αυτοκίνητο, να αλλάξουν λάσκα, να κάνουν. Δηλαδή είναι απελπισία αυτό το πράγμα με αυτούς. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή ο Γιοβάνοβιτς, 10 φορές χειρότερη από τον Γιοβάνοβιτς. Λοιπόν, πάμε τώρα επειδή άκουσα σαμποτάκι.
0: Για πάμε τα κανονικά γιατί τώρα τη Φεράρι λες μια κινέζικα μου φαίνονται.
1: Α, δεν ασχολείσαι
0: με τον Γιοβάνοβιτς. Καθόλου.
1: Λοιπόν. Άκουσα για το Στάνης, έτσι.
0: Ναι, ναι, ότι είναι πολύ κοντά. Περιμένουν τα έγγραφα να ανταλλάξουν οι ομάδες. Άρα είναι πολύ κοντά. Δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει κλείσει, δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν
1: το
0: έχει ανακοινωθεί.
1: Ξέρω, αλλά έχω ακούσει και
0: καλά λόγια.
1: Άκουσα τον Σαμοθράκη, αλλά και πριν τις προηγούμενες μέρες ότι έρχεται σε στυλ αντικοστούλα.
0: Ναι,
1: και μπράβο και μακάρι.
0: Ακούγονται πολύ καλά λόγια για τον παίχτη αυτόν.
1: Γιατί το λέω όμως, έτσι. Σου λέω δεν τον ξέρω, αν τον δούμε και αν τον εκρίνουμε. Αλλά θα έρθει ένας παίχτης και θα παίζει πίσω από το σεντερφόρ και επιτέλους ο Τσικίνιο θα πάει στη θέση 8. Έχω που το λέω από πέρσι. Θα δούμε εάν ο Τσικίνιο πάει και
0: λογικά,
1: θέση 8
0: λογικά,
1: δίπλα στον ΕΣΕ,
0: λογικά
1: θα δούμε ένα Τσικίνιο πυραυλοκίνητο.
0: Καλά, λογικά και αυτό τον πήρε τον παίχτη για να τον βάλει εκεί από την πιο Κώστας, άρα θα γυρίσει το Τσικίνιο πιο πίσω. Αλλά θα τα δούμε όλα, όπως είπε ο Κώστας, παιδιά, όλα στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι την πρώτη χρονιά που έπαιζε ο Όρτα, που είχαν έρθει ο Τσικίνιο και ο Όρτα έπαιζε πίσω από το Σεντεφόρ και ο Τσικίνιο ήταν δίπλα στον ΕΣΕ. Ήταν φοβερό δίδυμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή και αυτό το δίδυμο ήταν που έδωσε, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να περάσει παιχνίδια τέτοια. Δεν παίρναγε τίποτα στην άμυνα. Όπως και η επιστροφή του Κάρμο. Εάν ο Κάρμο έχει κέφια, όπως την πρώτη χρονιά, θα είναι μεγάλη μεταγραφή κι αυτή.
0: Ναι, εντάξει, ο Κάρμο το σειράζει ένα παίξι το οποίο τον ξέρουμε. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα γυρίσει πίσω στον Ολυμπιακό, αλλά τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει, έχουμε εικόνα. Ένας πολύ καλός παίξι. Τώρα θα δούμε γιατί ξανά φορά ξέρεις, οι επιστροφές είναι λίγο παράξενες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε δει σε πολλές ομάδες επιστροφές να μην
1: είναι. Εγώ χάρηκα σου λέω πάρα πολύ με αυτό το. Αν είναι ο Στάνης. Και αν ο Στάνης είναι όπως ήταν ο. Δεν το θυμάμαι, όλο λάθος λέω το όνομά του. Γιώσεβιτς, Γιώβεσιτς, έτσι. Το παίχτη που είχαμε που ήταν μεγάλο σε ηλικία, 35
0: ναι, ναι, ναι,
1: και έπαιρνε κάτι δεκάλεπτα, 20 λεπτά και τράπαγε κάτι σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, άλλο πράγμα. Μιλάμε Αουγκεντάλερ που λέγαμε παλιά. Εάν είναι τέτοιος παίχτης και έχει δυνατά σουτ που πηγαίνουν στην εστία και τέτοια, έχουμε κάνει λίρα 100. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Πιλάκο.
1: Έγινε,
0: τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 8. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μιλάρα κάποια ματσάκια στο στοιχήμα του, έτσι τα πιο σοβαρά. Μπορείς να μας πεις πόσο ήρθαν. Λοιπόν, να τα βρω μισό λεπτό. Από την Νορβηγία, από την Σουηδία, συγγνώμη. Λατσκρόνα Βάρναμο 1-0. Νόρκεπινγκ Μόρμπι 0-1. Μόρμπι 0-1. από την Ισλανδία, από ό,τι βλέπω, πρωτάθλημα είναι εδώ, κύπελο, για να δω, μισό λεπτό. Είναι κύπελο, Breidablik Viking Reykjavik 3-0. 5,5 ο Άσος. Από τη Β' κατηγορία της Βραζιλίας, Figueirense Guarani 1-1. Από την Ουρουγουάη, Atletico River Plate La Luz 0-0. Από την Χιλή, Κομπρεσάλ Αντοφαγκάστα 0-1, λίγο πριν το ημίχρονο. Deportes Cobreloa 2-0, λίγο πριν το ημίχρονο και αυτό. Αυτά δεν έχει κάτι. Αν έχει κι άλλα, όχι, δεν έχει κάτι άλλα. Το Μαρόκο, αν θέλετε Μαρόκο, σας τα λέω και αυτά. Καζαμπλάνκα Ολυμπίκ 1-1, μιλάμε για το 16ο λεπτό τα παιχνίδια αυτά. Τάγκερ με την Ράζα Καζαμπλάκα 1-0. Μαχρίμ με την Γιακούμπ 0-0. Ντίφα με την Μαρακές 1-0. Ολυμπίκ Μέκνες 2-0. Και συνεχίζουμε. Ραμπάτ του Άργα 0-0. Άλλη Ραμπάτ τώρα, η Φούσο Ραμπάτ με την Περκάνε 0-0. Χασάνια με τη Ζεμάρα 0-0. Και ένα παιχνίδι για το Euro 19, Ουαλία με την Ισπανία 0-0 στο 17ο λεπτό. Το βράδυ είπαμε 10 η ώρα ξεχωρίζει το μάτς της ημέρας σήμερα, το πρώτο μάτς νοκάουτ για το Μουντιάλ, Νότια Αφρική με τον Καναδά. Φαβορεί από ό,τι βλέπω έχουν τον Καναδά. Καλημέρα Μπιλάρα, μα ξαναστέχνεις μήνυμα πάλι. Φίλε Νίκο, καλησπέρα καλύτερα. Ναι, καλησπέρα καλύτερα, μην μπερδευόμαστε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και στη φίλη μας την Χαρά. Νωρίς σήμερα. Ναι, μην τρελαίνεστε. Δεν έχει μπερδευτεί. Δεν νομίζω ότι είναι πρωί. Κανονικά, νομίζω ότι κανονικά, ότι πιστεύω ότι είναι βράδυ, όπως είναι τώρα. Δεν νομίζω να έχει. Νομίζω ότι είναι πρωί και πάει για δουλειά. Ικανή την έχω. Ο φίλος ο Θανάσης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα, μέχρι τι ώρα θα είσαι? Μέχρι τη μία σήμερα, από αύριο κανονικά είπαμε. Από αύριο κανονικά 10 με 3.

Ξέρω πολύ καλά τι είναι. Για τρελή με πέρασες, όχι, για τρελή. Γυρνάω πίσω, λέει, χαρά, μπερδεύτηκα, νομίζω ότι είναι νύχτα. Να γυρνάει πίσω. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43.

Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα και μετά θα πούμε για το φίλο που με ρωτάει τα ζευγάρια, για τα ζευγάρια των 32 ημερομηνίες και ώρες. Θα τα πούμε σε λίγο. Απλά να πούμε ότι το πρώτο μάτς ξεκινάει σήμερα στις 10 το βράδυ, Νότια Αφρική, Καναδά. Τα υπόλοιπα θα πούμε σε λιγάκι. Πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Λοιπόν, είπαμε σήμερα Νότια Αφρική, Καναδά στις 10 το βράδυ. 29 Ιουνίου έχουμε 11.30 το βράδυ, Γερμανία με την Παραγουάη. 1 Ιουλίου έχουμε Γαλλία, Σουηδία το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα. Μάλλον πρώτα πάμε, γιατί έχει μισό λεπτό, τα έχει λίγο μπερδεμένα, μισό λεπτά και να τα βρούμε αναλυτικά, μην συμπερδεύω.

Λοιπόν, τα βρήκαμε. Είπαμε σήμερα το βράδυ στις 10 Νότια Αφρική Καναδάς. Αύριο 29 του μήνα έχουμε δύο παιχνίδια. Το ένα στις 8 είναι το Βραζιλία Ιαπωνία. Το βράδυ στις 11 Γερμανία με την Παραγουάη. Πάμε 30 του μήνα. Έχουμε 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι, ξημερώματα δηλαδή, 30 του μήνα, Ολλανδία-Μαρόκο και το βράδυ στις 8, αξίζει φαντοστού, με την Νορβηγία. Πάμε την 1η Ιουλίου, στις 12 το βράδυ, Γαλλία-Σουηδία, ξημερώματα 4 η ώρα, Μεξικό ησημερινός και τα απογευματάκια 7 η ώρα, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό και το βράδυ στις 11, 1η του μήνα, είναι το Βέλγιο Σενεγάλη. 2 του μήνα στις 3 το ξημέρωμα Αμερική με τη Βοσνία και στις 10 το βράδυ Ισπανία με την Αυστρία. Πάμε την ημερομηνία 3 του μήνα στις 2 τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα Πορτογαλία, Κροατία και το πρωί στις 6 Ελβετία, Αλγερία και επίσης το βράδυ στις 9 Αυστραλία, Αίγυπτος. Και 4 του μήνα τα άλλα 2 μάτς, μία την, μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήριο και στις 4:30 Κολομβία με την Γκάνα.

0: φίλος μας ο Χρήστος μας έστειλε.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα. Θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Ευχηθείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
10: 943 Intermittent Sports.
11: Η ώρα είναι 8:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 30 λεπτά μετά τις 8, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ακούσαμε νωρίτερα Κώστα Σαμοθράκη να μας είπε για τον Στάνης. Απομένουν μερικά τα τελευταία έγγραφα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή από τον Λουντογκόρετς στον Ολυμπιακό. Τις επόμενες ώρες μπορεί να έχουμε και ανακοινώσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ακόμα δεν έχουν πέσει υπογραφές, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά ο παίκτης από την Λουντογκόρετς στον Ολυμπιακό. Ο φίλος ο Δημήτρης, γεια σου Μπιλάρα, ό,τι ώρα και να είναι, κοντά και εμείς. Έτσι, από κοντά όλοι μας. Waves of change begin to deliver. 69-39-9-43-9-43 το Viper για τα μηνυματάκια σας. Μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Και στο φίλο τον Κώστα, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, Κώστας από το Ναύπλιο.

0: Και τώρα μπουκάρει στούντιο ο καλός φίλος Νίκος Κατσάτσος να μας δώσει πέντε πραγματάκια, να μας πει πραγματάκια. Κάτσε την καρέκλα, μην κάτσε όρθιος, δεν ψηλώνει άλλο. Κάτσε, παλιά λέγανε κάτσε όρθιος, θα ψηλώσει. Κάτσε, περίμενε. Τώρα μπορεί να μιλήσει.
1: Πάλι στην καρέκλα.
0: Με στην καρέκλα, πού θα σε βάλουμε. Σε μια σκάλα πάνω, σαν να ανεβάσουμε.
1: Τι να κάνω εδώ πέρα. Πράτα. Αυτό το χώρο τον έχω φάει με τον κουτάλι σήμερα.
0: Έχει καιρό ακόμα. Νέο άνθρωπο, θα δουλέψει τώρα που είσαι νέο παιδί. Λοιπόν, για πες το βράδυ 10 η ώρα, Νότια Αφρική, Καναδάς, RT2 Sports.
1: Νότια Αφρική, Καναδάς, έχω δύο επιλογές. Εδώ σημερινό.
0: Για πες, έχουμε τίποτα απώλειες από τον Καναδά, τίποτα από την Νότια Αφρική, όχι,
1: Μέχρι στιγμής όχι.
0: Φαβορισμός του Καναδά σου φαίνεται σωστό στο 1,78 για νοκάουτ μάτς σε Μουντιάλ. Ο Καναδάς φαίνεται ότι είναι καλύτερη ομάδα, αλλά.
1: Ο Καναδάς είναι καλύτερη ομάδα, αλλά από την άποψη. Ότι υπάρχουν και ομάδες στα νοκάουτ τις οποίες δεν περιμέναμε, εγώ δεν θα,
0: ναι, αυτό λέω,
1: δεν
0: αυτό
1: θα
0: λέω.
1: Πρότεινα να υπάρχει, ότι είναι σίγουρο ότι.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ο φαβορισμός τόσο μεγάλος. Εντάξει, να το δώσει ένα 92 απόδοση και να πει: OK, εντάξει, είναι και γηπεδούχος στην ουσία του Καναδά. Θα έχει τον πολύ κόσμο μαζί του, αλλά στο 2 απόδοση είναι χαρά. Το 1,78 τώρα μου φαίνεται πολύ, πολύ μικρό. Μπορεί να έρθει εύκολα να κερδίσει ο Καναδά, αλλά σαν απόδοση μου φαίνεται πολύ μικρή, τουλάχιστον εμένα.
1: Και εμένα. Εμένα η καλύτερη επιλογή σε αυτό το παιχνίδι είναι ένα under 2,5. Για κάποιο λόγο δεν θεωρώ ότι θα μπουν.
0: Ναι, λες τα νοκάουτ να μην έχουμε γκολ όπως είχαμε στα παιχνίδια πριν τα νοκάουτ που είχαμε πολλά γκολ.
1: Κοίτα, στα νοκάουτ πιστεύω θα έχουμε γκολ. Στο συγκεκριμένο
0: παιχνίδι.
1: Στο παιχνίδι δεν με πείθει ότι θα είναι ένα μάτσο το οποίο θα δούμε πάνω από 3 γκολ, θα σου πω εγώ. Δηλαδή under 2,5 και 2-3 γκολ είναι οι επιλογές μου.
0: Ναι. Σημείο δεν έχουμε.
1: Όχι, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
0: Μια χαρά. Και αύριο έχουμε τα παιχνίδια, τάξη πρόχειρα μπροστά σου. Για να τα ψάξω να τα βρω. Λοιπόν, και αύριο
1: έχουμε Βραζιλία, Ιαπωνία και Γερμανία, Παραγουάη.
0: Και εδώ μεγάλο φαβορί τη Βραζιλία έχουν στο 1,65 και αυτό μου φαίνεται μικρό.
1: Αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα το ακούμπαγα. Δεν θα το ακούμπαγα αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Γερμανία, Παραγουάη. Εγώ βλέπω τη Γερμανία το καθαρίζει.
1: Γερμανία, Παραγουάη. Εντάξει, Γερμανία δεν πείθει, αλλά δεν πιστεύω να κάνει δεύτερη γκέλα.
0: Δεν πείθει, φίλε, αλλά όμω τα αποκλειματικά θα είναι πολύ καλή. Ναι. Μάλλον στη φάση των ομίλων ήταν πολύ καλή. Δεν πείθει. Λέγαμε ότι δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να πάει μπροστά, αλλά φαίνεται ότι έχει τα φόντα να πάει και πιο ψηλά.
1: Εντάξει, εκτός άμα παίζει με τον Ισημερινό.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ποιο παίζει και άλλοι με αυτούς παίζανε. Και η Πορτογαλία είναι ποιον έπαιζε και αποκλείστηκε. Η Τουρκία είναι ποιον έπαιζε και αποκλείστηκε.
1: Καλά, ναι, έχει δίκιο. Εντάξει.
0: Και είναι Γερμανοί, Γερμανοί πάντα να του υπολογίζει.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε κάτι άλλο, κύριε Νίκο Κατσάτσο?
1: Όχι ιδιαίτερο.
0: Όχι, ωραία. Αν κάτι άλλο, εδώ θα είσαι με τις 12. Μπαίνεις μου τα λες. Γεια σου, Νικολάκη.
1: Γεια. Yeah.
0: Να ακούμε Κατσάτσο πιο συχνά, λέει ο φίλος ο Μάικ που έστειλε μήνυμα. Ας ακούει ο λαός περισσότερο, θέλει Νίκο Κατσάτσο. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλησπέρα στην παρέα. Εγώ βλέπω goal και over την Νότια Αφρική με τον Καναδά σε κόντρα με τον Νίκο Κατσάτσο που το βλέπει under. Ο φίλος μας λέει ο Δημήτρης goal και over θα πληρώνει και καλά.

Για το φίλο που με ρωτάει τον Γιώργο τον Ολυμπιακό από το παλαιό Φάλιο, Γιώργο μου, δεν έχω εικόνα για τον παίχτη. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Έχει κάνει καλή χρονιά στην Λουντογκόρετς. Το έχει τον γκολ. Αλλά όπως είπε ο Κώστας Σαμοθράκης πριν, όλα φαίνονται μέσα στο χορτάρι, μέσα στο γήπεδο. Πάντως οι στάσεις που έχει είναι ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής.

για το φίλο τον Δημήτρη από το Βοτανικό Παναθηναϊκό. Νομίζω ο Δημήτρη μου Τετάρτη το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Χέλμον Σπορτ, αν δεν κάνω λάθος. Τετάρτη έτσι το πρώτο φιλικό για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία, είναι στην Ολλανδία. Θα παίξει και νομίζω και μετά από δύο μέρες και με φιλικό με τον Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θίζεται, έχει πάρει και αρκετούς παίκτες, έχει δυναμώσει πολύ το ρόστερ του, έχει δώσει και αρκετά χρήματα τουλάχιστον μέχρι τώρα. Για τον Άμπραμπατ, φίλε που λες, φίλε Θανάση από το Κερατσίνι, εντάξει είναι δύσκολη περίπτωση, δεν είναι εύκολη περίπτωση ο παίκτης ο Άμπραμπατ, γιατί έχει και πολύ μεγάλο συμβόλαιο ο ίδιος, δεν είναι μόνο ότι αν μείνει ελεύθερος από την ομάδα του, λογικά θα έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες, ευρωπαϊκές ομάδες, τον θέλει και η Μπέτις να συνεχίσει το δανεισμό, μάλλον να τον αγοράσει η Μπέτις από τη Φενέρ που ανήκει, και έχει και μεγάλο συμβόλαιο, δεν ξέρω κατά πόσο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει στα χρήματα που ζητάει ο Άμπραμπατ, αλλά είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ένας πολύ καλός παίκτης, τον έχουμε δει και στο Μουντιάλ. Εντάξει παιδιά, τώρα θα παρελάσουν ονόματα και ονόματα από την Ελλάδα, από την ελληνική αγορά για ελληνικές ομάδες. Θα παρελάσουν πάρα πολλά ονόματα τώρα. Ποια είναι μανατζεραϊκά, ποια είναι πραγματικότητα, θα τα δούμε.

Εγώ να θυμίσω, 1η του μήνα, 1η Ιουλίου, από Τετάρτη θα μας βλέπετε και στις οθόνες σας στο tvelada.gr, από Τετάρτη 1η Ιουλίου, 1η του μήνα.

0: Για πάμε σε ένα φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγόρι μου Βασίλη μου, τι κάνεις?
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, σε πέτυχα σε νωρίτερα σήμερα.
0: Με πέτυχε σε βραδινό απόγευμα, βραδινό.
1: Πώς θα κάνεις τα εκπομπή?
0: Σήμερα να κάνω μέχρι μία. Αύριο κανονικά από τις 10 το βράδυ έως 3. Αύριο σήμερα μέχρι μία το βράδυ.
1: Θα βγεις κανονικά στις 10 που ξέρω.
0: Αύριο ναι, αύριο κανονικά. 10 με 3.
1: Με
0: ακούς? Ακούς. Αύριο κανονικά λέω από τις 10 έως 3 αύριο. Σήμερα μέχρι μία.
1: Ακούς Βασίλη, γιατί έκανα διακοπή.
0: Σε ακούω, εσύ με ακούς? Δεν με ακούς. Κάτι έγινε. Με ακούς τώρα?
1: Ναι, τώρα σε ακούω,
0: γιατί είχα
1: διακοπή.
0: Ωραία. Αύριο κανονικά από τις 10 το βράδυ έως 3 το ξημέρωμα. Σήμερα από τώρα που ξεκινήσαμε πριν μισή ώρα, μία ώρα περίπου, μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα.
1: Α, μέχρι τη μία θα είσαι?
0: Μέχρι τη μία, ναι. Θα βάλουμε και την άλλη μέρα.
1: Έχει βάλει και τον Νίκο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο Νικολάκης είναι έξω, θα φύγει σε λίγο. Έχω άλλα παιδιά, τον Μιχάλη έχω. Θα πει πιο μετά.
1: Α, οκ. Όλα καλά.
0: Καλά. Εσύ τι βλέπει σήμερα?
1: Είμαι συνεχωρημένο λίγο που βγήκε το κουρασάο έξω.
0: Κουρασάο, η ομάδα μας που είμαστε Fact Lab δεν τα πήγε καλά. Μας έκανε και η ηθησία μας πήγε κόντρα.
1: Ναι,
0: δεν καταφέραμε.
1: Ξέρω.
0: Ναι, περάσαμε, φάγαμε.
1: Έχει δυνατά παιχνίδια σήμερα.
0: Σήμερα έχει ένα παιχνίδι μόνο. Το Καναδάς με την Αφρική.
1: Ναι, καλά, η Καναδάς είναι φαβορή εκεί, πιστεύω εγώ.
0: Εντάξει, φαβορία τόσο μεγάλο που το έχουν 1,78, νομίζω ότι είναι πολύ μικρή απόδοση.
1: Ναι.
0: Γιατί οι Αφρικάνοι καλοί είναι. Σκληρή ομάδα και αυτοί. Τρέχουν πολύ. Εντάξει, θα δυσκολευτεί.
1: Δεν έχουν δείξει ιδιαίτερα δείγματα, αυτό εννοώ.
0: Ναι, και ο Καναδάς όμως να χρειάζεται να πάρει ένα μάτς για να βγει πρώτο στον όμιλο, από την Ελβετία το χάσε.
1: Ναι. Θα μου πει είναι και η Ελβετία.
0: Εντάξει, είναι καλή ομάδα και η Ελβετία. Αλλά δεν είναι και η Νότια Αφρική μια ομάδα να πει ότι είναι για πέταμα, γιατί πέρασε, εντάξει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Οι γελέψεις ομάδες που είχαν βλέψει για πιο ψηλά, η Ουρουγουάη, η Τουρκία, βγήκαν εκτός. Ναι. Και η Τουρκία βγήκε εκτός και από το δεύτερο παιχνίδι, η Τουρκία.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τουλάχιστον η Ουρουγουάη πάλεψε, στο τελευταίο με την Ισπανία το πάλεψε, ναι. Δεν τα κατάφερε. Η Τουρκία έφυγε από νωρίς, που ήταν και μια ομάδα η οποία είναι με πολύ καλούς παίκτες.
1: Ναι, το ξέρω. Μόνο την Αμερική και στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει, αδιάφορο.
1: Ναι, αδιάφορο.
0: Τους Αμερικάνους.
1: Ναι. Είναι νοκάουτ από εδώ και πέρα.
0: Νοκάουτ σε περίπτωση ομπαλίας έχουν παράταση και πέναλτι.
1: Α, μάλιστα. Συνεπώς δεν θα είναι τόσο εύκολη η Νότια Αφρική όσο νομίζω εγώ, γιατί παίζει και αυτή την πρόκρισή της
0: πρώτα. Βέβαια.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως έπαιζε πριν.
0: Εντάξει, θα είναι, τώρα τα παιχνίδια των πίσω θα είναι και οι ομάδες πιο έτσι συντηρητικά θα το πηγαίνουν, πιο κλειστές οι άμυνες. Θα είναι τώρα όσα να παίζουμε πολύ επιθετικά, γιατί δεν έχουν άλλη ευκαιρία. Ένα παιχνίδι νοκάουτ είναι. Δεν είναι όμιλοι που λες, άντε να κάνω μια γκέλα, θα κερδίσω μετά. Θα το κάνω μια. Ναι.
1: Ναι, εκεί πρέπει να το ισορροπήσω. Να δω μια γκέλα.
0: Τώρα ναι, οι ομάδες αποσέξουν περισσότερο τώρα.
1: Ναι. Για Ολυμπιακό, ξέρω προηγουμένως ότι παίζει για Στάνης κάτι. Που...
0: Είναι πολύ κοντά, μια ανάσα από τον Ολυμπιακό. Τα έγγραφα περιμένουν για να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά τις επόμενες μέρες ίσως να έχουμε ανακοινώσεις. Επόμενες ώρες να έχουμε ανακοινώσεις.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι τα έχει βρει με τον Λουτοκόρο.
0: Ναι, τα έχουν βρει όλα. Τα έχουν βρει ο παίκτης. Με τον παίκτη τα έχει βρει. Απλά κάτι έγραφα περιμένουν να αλλάξουν για να ανακοινωθεί.
1: Τυπική διαδικασία δηλαδή είναι.
0: Ναι, από ό,τι μας είπε ο Κώστας Σαμοθράκης, τυπική διαδικασία είναι.
1: Ναι. Με στο που έχουμε κανένα νέο, είναι ο Ντουάτε ή ένα Μαϊλόβιτς.
0: Ο Κάρμο έρχεται στην Ελλάδα.
1: Ναι, το ξέρω, λέω για επόμενος. Αυτό εννοώ.
0: Κάτι άλλο δεν έχω ακούσει.
1: Μάλιστα. Εντάξει Βασιλάκη.
0: Να είσαι καλά φιλαράκο. Να είσαι καλά.
1: Έχεις καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν τις 9. Ο Μέση παιδιά έχει πετύχει 6 γκολ, όχι 5. Φίλε Δημήτρη, 6 γκολ ο Μέση, όχι 5. Εντάξει, είναι φαβορή και αυτός για να πάρει το χρυσό παπούτσι. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι παίχτες. Και ο Ντεμπελέ έχει βάλει 3 και ο Εμπαπέ έχει βάλει νομίζω 4. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο. Λογικά αυτές οι ομάδες θα προχωρήσουν και παρακάτω. Εκεί στα 8 με 10 γκολ νομίζω ότι θα κρυθεί ο πρώτος σκόρερ για το χρυσό παπούτσι. Εκεί στα 8 με 10 γκολ. Με το Μέση να είναι το φαβορί. Κάνει ένα φοβερό μουντιάλ. Έχει σκοράρει στα παιχνίδια. Οδηγεί την Αργεντινή. Και τώρα παίζει πάλι την 4 του μήνα παίζει πάλι η Αργεντινή. Παίζει με, με το πράσινο ακροτήριο, η έκπληξη, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, 4 του μήνα. Θεωρητικά το, είναι το εύκολο. Εύκολο παιχνίδι για την Αργεντινή, θεωρητικά πάντα. Τώρα παιδιά είπαμε, η φάση του 32, τα νοκάουτ, ξεκινάνε τα δύσκολα για τις ομάδες. Οι ομάδες οι οποίες ξέρουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα Μπιλ, καλησπέρα στην παρέα. Από το Χαϊδάρι ο φίλος ο Κώστας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος με ρωτάει για κάποια παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Μισό λεπτό φίλε να τα βρω. Έχει πάει στο Μαρόκο, δεν έχει και τίποτα, το ρίξαμε στο Μαρόκο. Μισό λεπτό φίλε να στα πω όποια θέλεις. Την Μαχρίμ με την Γιακούμπ Ελ Μανσούρ. Είναι 2-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Ολυμπίκ Ντεσάφι με την Μέκνες. Είναι 1-0 και αυτό λίγο πριν το ημίχρονο. Και άλλο να Μαρσέλης. Το Ουαλία Ισπανία Άντερ 19 για το Euro είναι 0-4 τέλος πρώτου ημίχρονου.

Είμαστε και live τώρα. Είμαστε και live όσοι μπείτε στο tvelada.gr. Βλέπετε και την αφεντομουτσινάρα μου. Τη βλέπετε και live και στην οθόνη σας. Την έχετε στα αυτιά σας. Τώρα με βλέπετε και στην οθόνη σας. Smile.

ο Γιάννης. Γιάννη, μισό λεπτό να δω τα τελικά. Δεν είναι τελικά αυτά που μου ζητάς όμως. Είναι Λεβάντια Ταλίν, Φλόρα Ταλίν 1-2, λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού. Και τα άλλα δύο είναι στο 62 περίπου. Είναι από την Χιλή, είναι για κύπελο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι κύπελο από τη Χιλή. Κομπρεσάλ Αντοφαγκάστα 0-1 και Ντεπόρτες Λα Σερένα με την Κομπρελόα 2-1.

Να και ο φίλος ο Σταύρος που έστειλε μήνυμα από κάτω Πατήσια. Ο φίλος ο Γρηγόρης εκεί από τη Νέα Ιωνία, τη γειτονιά μας. Τη γειτονιά μου μάλλον, λέει Μπιλάρα καλησπέρα. Βλέπω διπλό ημίχρονο, χ τελικό το παιχνίδι Αφρική, Νότια Αφρική με τον Καναδά. Διπλό ημίχρονο, χ τελικό αποτέλεσμα και παράταση.

Έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Με ρωτάει τι βλέπουμε για τα αυριανά παιχνίδια. Το Βραζιλία-Ιαπωνία και το Γερμανία-Παραγουάη. Τη Γερμανία τη βλέπω άσο. Από την αμαρτία μου, τώρα δεν έχω μπροστά μου τις αποδόσεις. Το βλέπω άσο την Γερμανία με την Παραγουάη, την Βραζιλία με την Ιαπωνία. Αν έπαιζα κάτι θα τα έπαιζα goal goal και over. Δείχνει έτσι πιο σοβαρή η Βραζιλία σχέση με προηγούμενα μουντιάλ. Είναι πιο έτσι στημένη καλύτερα. Έχει προπονητή στον πάγκο σπουδαίο, Αντσελότη. Είναι πιο έτσι, παίζει πιο ευρωπαϊκά. Αν και η Ιαπωνία δεν είναι κάτι να πεις ότι είναι εύκολο. Είναι καλή ομάδα και η Ιαπωνία, αλλά βλέπω ότι θα μπουν γκολ και από τις δύο ομάδες και νομίζω ότι η Βραζιλία θα περάσει την επόμενη φάση. Και βλέπω και άσο τη Γερμανία με την Παραγουάη. Φαβορή φιλαράκο που λες για να πάρει το Μουντιάλ, φίλε Στέλιο από το Βίρονα. Είχαμε το Κουρασάο, το είχαμε παίξει από την αρχή εδώ ο λαός. Είχαμε κάνει και fan club Κουρασάο, αλλά μας πήγε στραβά το πρώτο παιχνίδι και φάγαμε κάτι 7 από τη Γερμανία. Ισοφαρίσαμε, ο διευθυντής έκανε εκεί το cool break, πως λέγεται, cooling break, να πιούν νερό οι παίκτες. Χάσαμε το ρυθμό μας και μετά φάγαμε άλλα 6. Δεν πειράζει, το επόμενο Μουντιάλ θα είναι εκεί το Κουρασάο και θα είναι ψηλά. Πάμε για να το πάρουμε. Τώρα μας την κάνανε.

0: τα φαβορί που λέει ο Φιλαράκος, εντάξει.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Εντάξει, δεν υποτιμάμε ούτε την Αργεντινή βέβαια, που είναι και αυτή σπουδαία ομάδα, ούτε και τη Βραζιλία, που και αυτή έχει σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Αλλά οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν έτσι λίγο πιο ψηλά τους Ισπανούς, τους Άγγλους και τους Γαλλούς. Ειδικά οι Γάλλοι είναι από τη μέση και μπροστά, είναι φωτιά. Α, παιδιά, υπομονή, ακόμα έχουμε μπροστά μας πολύ πολύ δρόμο για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ το φετινό. Το άλλο γίνεται το 2030. Είναι και επαιτειακό από ό,τι λένε. Τα πρώτα μάτσα είναι στην Ουρουγουάη, στην Παραγουάη και στην Αργεντινή, και τα υπόλοιπα στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο και στην Ισπανία. Ουρουγουάη, η οποία φέτος

0: ομάδα έχει και η Ολλανδία, λέει ο φίλος. Ναι, δεν έχει άδικο. Φιλαράκο, παίζει με το Μαρόκο. Ωραίο μάτς ήταν αυτό.
1: Ιντερ Βέτεν Σπορτς. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη,
0: πλούσια σε υλικά
1: και μοναδική σε γεύση.
0: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά,
0: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
1: φροντίδα και μεράκι
0: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
9: Καλησπέρα, είναι η αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του TV Ελλάδα.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται στην Ελλάδα εντός της ημέρας, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Αμοθράκης. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Αρίτζε Λουστόντο. Ο δικεφάλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή για τη σεζόν 2026-27 με την απόκοση του 32χρονου Βάσκου κεντρικού αμυντικού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλεφους ο Νταβίτ Κάρμο. Στην Αθήνα βρίσκεται για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Έλμιν Ράστοντερ. Τη Δευτέρα στην Ολλανδία θα βρίσκεται ο Στέφαν Ντεβράι. Παραλυθόν από τον Άρη αποτελεί ο Νόα Σούντμπερκ, ο οποίος ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και την Γιοστέπε, με την οποία υπεγράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε συμφωνία με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό Πραξιτέλη Βούρο, κατέληξαν εκεί οι ανόλευκοι για να ενισχύσουν την άμυνά τους. Ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Χούγκο Κουέγκα της Τζένοα. Συνεχίζονται οι επαφές για τον Αλέσιο Τσέρμπιν της Νάπολη, αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Πέτρος Καλουτζικίδης ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Καλαμάτα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μεσσηνίας. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στις 10 το βράδυ, Νότια Αφρική, Καναδάς. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS για λογαριασμό των Chicago Fire. Ο Σάντρο Τονάρι ήρθε σε προφωνική συμφωνία με την Τότεναμ για εξαετές συμβόλαιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει ενδεχόμενο απόλυσης του Γιώργου Δόνη μετά από 2,5 μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Εκοράλη Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νεβίλ. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατατάγει τρίτος με άλμα στα 5 και 38 στον Diamond League του Παρισιού. Στην 11η θέση με δύο ακύρες προσπάθειες και 54 και 35 μέτρα η Ελίνα Τζέγκο. Την απόκριση του 24χρονου forward Nelly Junior Joseph ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διετές συμβόλαια συνεργασίας μέχρι το 2028. Φαβόρο για τον πάγκο της Real Madrid είναι ο Δημήτρης Ιτούδης, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Real Madrid ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 26χρονου guard και άλλο το παίκτη του Άρη David De Giulio, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
10: Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
11: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 9 με το, ακούσαμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε πάντα συντονισμένοι 9.43 Interveten Sports 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε αν θέλετε και από το site του σταθμού sports943.gr. Μας βλέπετε και live όσοι θέλετε, TV Ελλάδα.gr. Και από 1η Ιουλίου και επίσημα πια θα είμαστε και στις οθόνες σας. Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άρχοντα.
0: Γεια σου, φίλε μου. Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Μπήκα μέσα και σε ακούω και κάνεις εκπομπή. Λέω, τι γίνεται?
0: Σήμερα είμαστε εκτάκτως από τις 8 μέχρι τη 1.
1: Α, μάλιστα.
0: Καλώς αδέχτηκες στο Στάνιτς.
1: Εντάξει, κοίταξε,
0: μια ανάσα, εντάξει, δεν έχει υπογραφεί
1: λοιπόν,
0: ακόμα.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό.
0: Για
1: πρώτα απ' όλα άκουσα τον, θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό, για να μιλήσουμε για διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω πολλούς και διάφορα και δεν θέλω να έρθω σαν αντιπαράθεση με Ολυμπιακούς, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τους εξηγήσουμε και κάποια πράγματα κάποιον για να μπορέσουν να αντιληφθούν τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω γι' αυτό, άκουσα τον Νίκο Δική, τον Κατσάτσο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γράψε τι θα πω εγώ τώρα, έτσι από περιέργεια. Εγώ θα δώσω ένα σκορ 3-2 ανήκει στην Νότια Αφρική για τον Καναδά. Γράψω αυτό.
0: Πολλά γκολ, ε.
1: Ναι, over 3,5 το βλέπω και 3-2 να κερδίζει.
0: 3-2 θα πληρώνει πολλά. Και το over 3,5 θα πληρώνει καλά.
1: Ναι, δεν το βλέπω άντε. Εντάξει, ο Νίκος είναι πολύ πιο, πολύ πιο μεσακόλπα, βρίσκει πολλά παιχνίδια, αλλά βλέπω over το παιχνίδι και με πολλά γκολ. Λοιπόν,
0: πώς βλέπεις Ολυμπιακό τα μεταγραφές, πώς κινείται λοιπόν, και πώς τα βλέπεις εσύ?
1: Άγω λοιπόν και αυτό απευθύνεται σε κάποιους Ολυμπιακούς που ακούω εγώ, σε κάποιους έτσι. Λοιπόν, είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό που κάνει ο Ριβάλτα. Ο Ριβάλτα στην ΑΕΚ τι κάνει? Τίποτα. Ακούγεται η κανιά μεταγραφή για την ΑΕΚ, κουβέντα του Μπεκίδε Σόλ και καλά κάνει. Ξαφνικά λέει αυτός στην ΑΕΚ, τέλος.
0: Ναι, δεν τα ονόματα που βγαίνουν δηλαδή δεν είναι
1: ούτε μιλάει για ονόματα, ούτε το Γιαννούλη, ούτε το Μπίξε, ούτε το Στάνιτς, ούτε τίποτα. Ξαφνικά αυτό είναι, αυτές λέγονται σοβαρές κινήσεις. Αυτό κάνει και η Nottingham Forest. Αυτό όμως που γίνεται στον Ολυμπιακό με έχει εκνευρίσει, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν διαρροές που δεν πρέπει να υπάρχουν για κανένα ποδοσφαιριστή. Το ποιοι θα έρθουν, ποιοι δεν θα έρθουν, εάν είναι καλοί, εάν δεν είναι καλοί, αν θα παίξουν μπάλα ή όχι, αυτούς θα τους δούμε στο χορτάρι.
0: Σωστό,
1: όλους.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δεν μπορώ, δεν πάει να μου φέρεις δηλαδή υπάρχει αυτό, υπάρχει, γιατί θέλουν να πούνε κάτι κάποιοι παραγωγοί, κάποιοι δημοσιογράφοι. Ρε αφήστε ρε, μην λέτε τίποτα, τίποτα κουβέντα, δεν ξέρουμε, τέλος. Όταν θα είναι η ώρα που θα υπογράψει και θα πέσει υπογραφή, όταν θα είναι μέσα στο αεροπλάνο και θα προσγειωθεί στην Ελλάδα, τότε το συζητάει.
0: Ναι, πρέπει να πουλήσουν κάτι και οι δημοσιογράφοι, φίλε. Πρέπει να πουλήσουν κάτι και,
1: φίλε,
0: και τα site, τη δουλειά τους είναι.
1: Η σοβαρότητα του Ριμπάλτα, στο λέω, είναι η ομάδα σου.
0: Ναι,
1: η σοβαρότητα του Ριμπάλτα μου δείχνει ότι αυτός κάνει δουλειά και έτσι πρέπει να γίνονται μεταγραφές.
0: Μα και στην
1: θα σε πάω και ακόμα πιο πολύ.
0: Να σου πω κάτι όμως και στην ΑΕΚ.
1: Όταν βγαίνουν ονόματα, άφησε με να ολοκληρώσω και θα καταλάβεις
0: ναι,
1: θα πω.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνουν ονόματα, σίγουρο είναι ότι κάποιοι θα γωθούν. Και όταν λέω θα γωθούν, είτε χαλάνε στη μεταγραφή, είτε ανεβάζονται στο κασέ. Είτε για πολλούς διαφορετικούς λόγους.
0: Εντάξει, υπάρχουν και ονόματα που τα βγάζουν οι μανατζαρέ, στέλνουν τα email οι μανατζαρέ και οι δημοσιογράφοι τα βγάζουν.
1: Μα εκεί είναι το παιχνίδι όλο, ρε φίλε.
0: Δεν είναι τα ονόματα όλα. Δηλαδή, τα ονόματα που ακούς δεν παίζουν όλα τα ονόματα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια ονόματα.
1: Υπάρχουν και ονόματα που δεν τα ξέρεις.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι, σωστό.
1: Η ουσία λοιπόν ποια είναι? Ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει ακόμα πιο σαγανά τα σαγανά του. Ακόμα πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Όσοι κάποιοι ανημονούν και γιατί δεν μας ενημερώνουν οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, γιατί ακούω κάτι τέτοιους, γιατί δεν μας ενημερώνει ο Ολυμπιακός και να μην σας ενημερώσουν, ρε. Θα σας ενημερώσουν αν έρθουν οι παίκτες. Ριπόρτο θα κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, μόνο τώρα και να ενημερώσει κάποιον οπαδό της μιας ομάδας, πρέπει να έχει κάτι στο χέρι σου, χειροπιαστό. Τώρα να ενημερώσει, να πει θα πάρουμε αυτόν και καλά το. Χωρίς να ισχύει,
1: ποιος
0: εντάξει.
1: Είναι, λοιπόν, μπράβο, ποιος είναι ο σκοπός του Ολυμπιακού? Ο σκοπός του Ολυμπιακού να κάνει 5-6 μεταγραφές, 7 ξέρω εγώ πόσο θα κάνει, στις θέσεις που πονάει. Ναι. Θέλουμε δύο center back, κύριε. Θέλουμε ένα αριστερό back, αν φύγει ένας από τους δύο. Θέλουμε ένα πίσω από το δοκάρι. Θέλουμε αυτόν, θέλουμε ένα extreme. Αυτές πέντε θέσεις, ένα half. Τώρα, το τι λένε στην Τουρκία, το τι μεταφέρουν στην Ελλάδα, το τι ακριβώς, εγώ τι βλέπω. Εγώ βλέπω ότι η ΑΕΚ, άκου τι σου λέω, όχι η ΑΕΚ, ο Ριμπάλτα, γιατί μου αρέσει να λέω ονόματα εγώ, κάνει τη δουλειά του αθόρυβα. Κανένα ναι, δεν τώρα... του χώθηκε στη μεταγραφή που πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι, και εδώ τώρα που μιλάμε δεν έχεις άλλο, γιατί εγώ σαν ΑΕΚτζής έχω να ακούσω ή να διαβάσω σε εφημερίδα, σε site το όνομα για την ΑΕΚ, εδώ και πάνω από πολλές μέρες.
1: Έτσι. Γιατί το κρατάνε δημοσιογράφοι χαμηλά και καλά κάνουνε.
0: Ή δεν μιλάει ο Ριμπάλτα πουθενά.
1: Έτσι. Έτσι. Και καλά κάνει. Γιατί στο ξαναλέω, πήγες πήρες έναν παίκτη, δεν πήρες έναν παίκτη και μάλιστα είναι και καλός. Αυτόν που πήρες.
0: Τον Ουκρανό. Μα και αν θυμάσαι Γιώργο και πέρσι με τον Βάργκας, δεν ξέρει κανείς τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Και ξαφνικά ανακοινώθηκε.
1: Γιατί αν είχε βγει το όνομα του Βάργκας και του κάθε Βάργκας, φίλε, να ξέρω σίγουρος ότι η τιμή.
0: Ναι, ναι, σωστό. Και αυτά, σωστό.
1: Θα ανέβαινε, θα αγωνόταν ο Ολυμπιακός, να αγωνόταν ο
0: Ναι, σωστό.
1: Τα ίδια γίνονται και με τον Ολυμπιακό. Πάει να χτυπήσει ένα παίκτη και επειδή το λαλούνε, του χώνονται τρεις ομάδες, ξέρουν ότι έχει και την Νότιχα, του βέβαιουν και δύο ξένες από πίσω, τέσσερις, πέντε, και αγινάνε και γίνονται τα παθάκια των Μαλαζαρέων. Κράτα λοιπόν, φίλε Κοβάσεβιτς. Για να ξέρουμε τι. Θες να σου πω πότε ήταν πετυχημένος που να γράφει στο Ολυμπιακό. Θες να σου πω.
0: Για πες.
1: Ο Γενάρη που ήταν ο Κορμπεράν και έφερε πέντε παίκτες χωρίς να ξέρει τίποτα σε μια εβδομάδα μέσα. Έφερε τον Νόρτα, έφερε τον Μάρτι στο Εξτρέμ, έφερε τον Γκάρμο.
0: Έφερε τον χρονιά, τη χρονιά λες του Κόφερενς.
1: Του Κόφερενς, το 24.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό ήταν το Γενάρη και οι πέντε. Είχες ακούσει κάτι
0: να ξέρει
1: ξαφνικά σε δύο μέρες πέντε παίκτες. Μπαμ. Έτσι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε του Ολυμπιακού και κρατήστε στεγανά. Και ας γίνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού να μας λένε για να μας ενημερώνουν. Όταν θα υπογράψουν, θα τους ενημερώσουμε.
0: Ναι, σωστό. Για να σου πω τώρα κάτι που είπες για Νότιχα με αυτός, 130 εκατομμύρια στην τσέπη.
1: 140 ή 130, 155 θα πάει.
0: 130 άκουσα πριν εγώ.
1: 130 και 25 εκατομμύρια τα πόνους, 152 εκατομμύρια πάει. Η μεγαλύτερη μεταγραφή στην Αγγλία.
0: Πέρασε τον Ισακ.
1: Βέβαια.
0: Α, τον πέρασε και αυτόν.
1: Ναι. Η πρώτη μεταγραφή θα το γράφουν. Οι Αγγλικές Ομίλες. Δεν λέω εγώ.
0: Ναι, όχι. Γι' αυτό σε ρώτησε. Γιατί είσαι εκεί και...
1: 152 εκατομμύρια, ό,τι σου λέει ο Γιώργος Βασίλη, να ξέρεις, εγώ βλακίες δεν σου λέω.
0: Ναι, ρε παιδί, γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί είσαι πιο κοντά στα πράγματα και στην Αγγλία.
1: Εγώ επειδή διαβάζω τα αγγλικά σαν και υπάρχουν και δημοσιογράφοι πολύ σοβαροί στην Αγγλία που διαβάζω. Λοιπόν, και ξέρεις τι γράφουν, κάνουν. Τι να σου λέω τώρα. Ότι η μεγαλύτερη μεταγραφή ποδοσφαιριστή που έχει γίνει στην Αγγλία είναι του Άντερσον.
0: Και είναι και πάρα πολύ καλός
1: παίκτης. Και δίνουν τα αίσθημα στο Μαρινάκι. Στη διοίκηση Μαρινάκη. Όχι στο Μαρινάκι, στη
0: ναι,
1: διοίκηση.
0: Στη διοίκηση,
1: Μαρινάκη.
0: Ναι, στη διοίκηση Νότιχα.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ο Μαρινάκης έχει φύγει.
0: Στη διοίκηση.
1: Γιατί άκουγε κάτι άλλο και λέγανε αν θα βρεθεί η Νότιχα φορές με τον Ολυμπιακό στο Europa. Ο Μαρινάκης έχει φύγει από πέρυσι, Μάκη.
0: Δεν μπορούσε να βρεθούν οι γιατί απαγορεύεται.
1: Από πέρυσι όμως την έχει κάνει την
0: κίνηση. Ναι, γιατί απαγορεύεται να βρεθούν οι δύο μας με
1: ναι, αλλά
0: βάζουν κάποιο άλλο μπροστά.
1: Τώρα, ακόμα και τώρα δημοσιογράφοι και οπαδοί προσπαθούν και άρα τι θα γίνει.
0: Εντάξει,
1: τι
0: η ομάδα στο Μαρινάκι ανήκει. Απλά, εντάξει, στο Μαρινάκι ανήκει η ομάδα. Απλά δεν μπορούν.
1: Μπράβο,
0: αυτό πήγα να σου πω. Απλά δεν μπορεί να φαίνεται ο ίδιος πρόεδρος σε δύο ομάδες.
1: Μπράβο. Αυτό λέμε. Ότι έχει βγει. Ο Μαρινάκι ξεκρατήσει τον Ολυμπιακό.
0: Και ούτως ή άλλως και νομίζω και άλλος είναι μπροστά στη Ριωάβε, δεν είναι ο Μαρινάκης.
1: Μπράβο.
0: Έτσι γίνεται σε όλους τις ομάδες που έχουν.
1: Ακριβώς έτσι και στις Σάο Πάολο Ακαδημίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έχει πάρει και τις Ακαδημίες της Σάο Πάολο.
0: Λοιπόν, οι μεταγραφές που έχουν έρθει τώρα για να κλείσουμε, σου κάνουν. Έχεις κανένα.
1: Δεν με ρώτησες για τον Γκάρμο και σου είπα τον θέλω.
0: Ναι, τον Γκάρμο. Οι άλλοι.
1: Τους άλλους δεν πρέπει να τους δω.
0: Εντάξει, το Φορτούνι το ξέρουμε, ρε φίλε.
1: Άσε για τον Κώστα δεν το συζητάω. Μιλάω για τον Τόρο και
0: τα...
1: για τον Στάνης.
0: Ναι,
1: δεν μιλάω τώρα για τον Φορτούνι. Το Φορτούνι
0: Μασούρα, Μασούρα τον θέλει να μείνει.
1: Τον θέλω. Άσε τι λένε τώρα οι άλλοι.
0: Για σένα, εσένα μιλάω, ρε. Με σένα μιλάω.
1: Εγώ τον θέλω. Εγώ, ο Γιώργος τον θέλω.
0: Εγώ πιστεύω ότι.
1: 15 γκολ φιλέγα ο Ολυμπιακός φέτος.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν ο Μασούρας ήταν στο περσινό Ολυμπιακό, θα είχε προσφέρει πολλά.
1: Γιατί δεν πρόσφερε πολλά στο κόφερεντ.
0: Όχι, λέω πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε πολλά θέματα εκεί.
1: Φίλε, άκου, στην Ελλάδα είμαστε, τι να σου πω τώρα, και αυτό έχει να... Και τώρα είμαι, επειδή ακούω, σου λέω και νευριάζω και δεν θέλω να τα λέω, γιατί μετά μου βγαίνουν και είναι ο τοξικός ο Γιώργος και μου την πέφτουν και Ολυμπιακοί και πολλοί...
0: Εντάξει, μόνο τώρα, εντάξει.
1: Αλλά πρόσεξε, δηλαδή κάποιοι βλέπουν μπάλα με τους αγκώνες και τις μασχάλες. Άμα κάνει μισή όμα, είχαμε το Μάρτινς φέτος, έκανε 4-5 γκολ στο Champions League, στο πρωτάθλημα είχε να κάνει 4 χρόνια γκολ.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: όμως κοίταξε να δεις.
1: Τριπλάρι στο πόδι του, μπερδεύεται με το
0: άγχος. Κοίτα να δεις, Γιώργο, όμως.
1: Είχαμε το Μασούρα που ήταν τεφορμέ και με το άγχος που του έχουμε φορτώσει εμείς οι Ολυμπιακοί, ξέρω τι λέω, που κάθε χρόνο σου έκανε 15 γκολ, μια χρονιά δεν πήγε καλά, δεν έκανε 15, έκανε 7-8. Λες και είναι σεντερφόρ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα που λες όμως για τον Μάρτινς, να βάλουμε στην εξίσωση ότι ο Ολυμπιακός γενικώς δεν ήταν καλός στο πρωτάθλημα και ήταν καλός στο Champions League. Άρα δεν είναι μόνο Μάρτινς.
1: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού, φίλε, άκου τι θα σου πω, είναι η προσωπική μου γνώμη και τα είχα πει τότε, ήταν το πρόβλημα ότι είχε κολλήσει το μυαλό του Βάσκου. Στο είχα πει εσύ.
0: Ναι, τα είχαμε μιλήσει. Ναι, είχαμε μιλήσει.
1: Δεν στο είχα πει.
0: Ναι.
1: Ό,τι ξέρω κεφαλιά του δεν πάει. Δηλαδή και αυτό που πρέπει κάποιοι και νομίζω ότι το περάσαν στον Ολυμπιακό είναι ότι δεν θα περάσει σε σένα, θα περάσει μέσα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε Αλμέιδα, ούτε Οβιέδα, ούτε Λας Πάλμας. Πρέπει και εσύ να προσαρμοστείς στα θέλω του κόσμου του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταγωνιστικός σύλλογος στην Ελλάδα, σε όλα τα αθλήματα. Είναι καλός ή κακός, μπορεί να μην σ' αρέσει τον Πόρη Βασίλη, αλλά για μένα είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, βάσει τίτλων, βάσει επιτυχιών, βάσει πολλών πραγμάτων. Και θα πρέπει λοιπόν και εσύ σαν προπονητής του Ολυμπιακού να αντιληφθείς κάποια πράγματα. Έφερε 2-2 ο Μίτσελ με τον Άρη από 2-0. Που δεν ευθύνεται και αυτός για τον σεισμό. Και το έστειλαμε σπίτι του. Η θύρα 7 τον έστειλε. Ψέματα λέω.
0: Όχι. Εδώ πέρα τώρα ο φίλος ο Νίκος από Βοτανικό Παναθηναϊκός. Μπιλάρα, καλησπέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Τον ακούω, συμφωνώ στα περισσότερα μαζί του. Θέλω μια γνώμη σαν ουδέτερος για τον Παναθηναϊκό. Πώς μας βλέπει σήμερα με τις μεταγραφές.
1: Ο Παναθηναϊκός φέτος πάει για πρωτάθλημα.
0: Ναι, είναι, γίνεται δυνατός.
1: Ο Παναθηναϊκός φέτος πάει για πρωτάθλημα. Είναι, για μένα θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Γράφτο. Όταν φίλε πέρυσι ο Παναθηναϊκός, άκουρε, εγώ δεν είμαι πορωμένος. Απαντάω στους Παναθηναϊκούς που με προκαλούν. Όταν δεν με προκαλούν, ξέρω να μιλήσω. Τους έχω πει στο τραπέζι του Ολυμπιακού, κάθεται μόνο η K19. Γιατί έχουμε πάει τα δύο ευρωπαϊκά. Για αυτό το λόγο, για κανένα λόγο. Αλλά άκου κάτι, όταν ένας Ολυμπιακός έχει παίξει πέρυσι 4 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, μπορεί να πει πόσο τον κέρδισε. Μία
0: φορά.
1: Μπράβο. Έπαιξες με την ΑΕΚ 4 παιχνίδια, μπορείς να πεις πως τον κέρδισες.
0: Την ΑΕΚ μία φορά, γέρισε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό.
0: Τον κέρδισε 3 μάτς.
1: Και έπαιξε και 4 φορές με τον ΠΑΟΚ, μπορείς να πεις πως τον κέρδισε.
0: Τον ΠΑΟΚ μία φορά νομίζω.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ πως φορές κέρδισε τον Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω ότι...
1: Γιατί τις σοπαλίες, κάτι δεν πήρε σοπαλία στην Τούμπα.
0: Ναι, και έχασε.
1: Και δεν τον κέρδισε και με στηλεοφόρο.
0: Ναι, σωστό. Κέρδισε, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό πέρυσι.
1: Ο περσινός Παναθηναϊκός, άκου θα σου πω, που 6 μήνες στον Ταμπόρδα τον είχαν στον πάγο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Χωρίς σεντερφόρ, γιατί τους γυρίζω και ο σεντερφόρ τώρα. Και ό,τι και να μου λέτε, αυτός ο σεντερφόρ που έπαιζε στη Ρέιτζ είναι σεντερφοράρα.
0: Ο Ντέσσερς.
1: Θέλει 4 τετέ με το δεξί πόδι και 4 με το αριστερό. Άσε τι μου λένε τώρα εμένα ο τετέ.
0: Εντάξει, δεν είναι σεντερφόρ. Εντάξει, μα να παίξει και στα πλάγια.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ βλέπω ότι ο άνθρωπος κάνει κινήσεις. Έχει πάρει
0: βάλει και μέχρι τώρα, από ό,τι άκουσα πριν τα παιδιά που έκαναν εκπομπή, έχει βάλει τουλάχιστον μέχρι τώρα 16 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, καλά κάνει.
0: Και ακόμα δεν έχει. Βέβαια, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει πολλά θέματα. Τελευταία πολλά χρόνια δεν είναι πουθενά. Εντάξει, και τώρα ένα γήπεδο που ετοιμάζεται, πιθανόν ο Αφούς να θέλει να κάνει μια ομάδα να πάρει πρωτάθλημα για να μπει στο νέο γήπεδο σαν πρωταθλητής. Δεν είναι κακό αυτό. Ρίχνει λεφτά, αλλά όλα στο γήπεδο, όπως είπες Γιώργο πριν.
1: Έτσι, αλλά.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός και πέρυσι έριξε λεφτά.
1: Παναθηναϊκός πέρυσι τον έφαγαν άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, Παναθηναϊκό, σιγά κρατά του Παναθηναϊκού. Αφήστε τι λένε όλοι οι υπόλοιποι. Ξεκινάει μέσα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πώς θα λυθεί αυτό φέτος. Θα το δούμε.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτός ο προπονητής, νομίζω,
0: ναι,
1: μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι, ο Νίστρουπ.
1: Ναι, αυτός ο προπονητής, μόλις θα αντιληφθεί κάτι τέτοιο, να ξέρεις θα τους κάνει γεια σας από τα αποδυτήρια όλους. Και βλέπω κινήσεις που κάνει, πώς να σου πω, σοβαρές. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Παγκασέτα, nice to meet you. Χάρηκα πολύ, φίλε μου. Για πήγαινε σπίτι σου. Έλα εδώ εσύ, ποιος, πώς λέγονταν το center back που είχε ο Παναθηναϊκός, Ντόμπα, πώς λέγονταν το
0: Ντόμπα. Ναι, μπράβο.
1: Έλα αγόρι μου, άντε τώρα, προχώρα, πάμε. Εγώ είδα ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα center back πολύ μεγάλης αξίας. De Vrij είναι φοβερός center back, 34-34 είναι παιχταράς. Και αυτοί οι παίκτες δεν παίζουν με τη φανέλα τους, πώς να σου το πω, άσχημα.
0: Γιατί, αν πάρεις παράδειγμα το Βίτα των δύο πρώτων χρόνων, εντάξει, το Βίτα μεγάλος τώρα, τα πρώτα χρόνια ήταν φοβερός ο Βίτα. Ήταν 32-33 όταν.
1: Και πρόσεξε τώρα και ποια η εμπειρία του Βίτα με τον Τιμωρέτη Βράιν. Το Βράιν είναι πολύ πιο μεγάλο όνομα από τον Βίτα όταν είσαι στην ΑΕΚ. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, και ο Βίτα ήταν μεγάλο όνομα.
1: Μεγάλο ήταν.
0: Εθνική Κροατία, Γιουβέντους. Ναι, εντάξει, και ο Τεφράι, ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες, ο άνθρωπος έγινε από την Ίντερ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ποια Ίντερ, για να ξέρουμε, την πρωταθλήτρια δύο φορές Ιταλίας. Δεν μιλάμε για καμιά ομαδούλα Ίντερ. Έτσι. Με μεγάλες παραστάσεις, θα τηρήσει με μεγάλο συμβόλαιο. Πιστεύω ότι θα κάνει 20 παιχνίδια καλά. Αυτά που το χρειάζεται το Παναθηναϊκό για να κάνει τη διαφορά. Η διαφορά ποια θα είναι, θα 20 παιχνίδια. Έχουμε και τα play-off. Εκεί θα σου βγουν αυτοί οι παίκτες που μπορούν να πάρουν την ομάδα. Είναι και η διαφωνία μου που έχω με κάποιους ανθρώπους που μιλάνε για τον Κωνσταντέλια. Άκουρε φίλε, πολλοί λένε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο καλύτερος στην Εθνική. Για μένα ο καλύτερος στην Εθνική, το τελευταίο χρόνο ο Τζόλης. Από πού και ως πού προκύπτει ο Κωνσταντέλιας ο καλύτερος. Μπορεί να μου πεις.
0: Εντάξει, το καλύτερος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει διαφορά σε παιχνίδια. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Ένα... Διαφορά την έβλεπα με τον Καρέτσα και με τον Τζόλι όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ένας παίκτης όμως ο οποίος είναι, το ξέρει, το πει καλά, το έχει μάθει καλά. Τώρα από εκεί πέρα για τους λόγους που θέλει αυτός, κάποιοι άλλοι λόγοι, δεν θέλει να παίξει, οκ. Okay,
1: εγώ μιλάω ποδοσφαιρικά στους λόγους.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Ποδοσφαιρικά θα είναι απώλεια, Κωνσταντέλιας. Είναι απώλεια, δεν παίζει στην Εθνική.
1: Και εγώ ρωτάω τώρα, τον καιρό που έφυγε ο Φορτούνης από την Εθνική. Σαν αρχηγός.
0: Ήταν απώλεια ο Φορτούνης.
1: Ποια ήταν μεγαλύτερη απώλεια, του Κωνσταντέλια αυτή ή του Φορτούνη του, ναι, τότε. Γιατί ο Φορτούνης τότε είχε πάρει μια πρόκληση με τη Μίλαν. Σε είχε πάει στους 8.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: του είχε δώσει 15 παιχνίδια.
0: Ο Φορτούνης όμως ήταν και... Ήταν...
1: Θα μου πεις πόσα παιχνίδια ο Κωνσταντέλιας πήρε την ομάδα στους 8.
0: Ναι, όμως είναι ο Κωνσταντέλιας, η ηλικία του Κωνσταντέλια είναι πολύ μικρή, ρε φίλε, ακόμα για να το κρίνουμε. Αν φτάσει στην ηλικία του Φορτούνη και έχει παίξει όσα παιχνίδια με την εθνική ομάδα, μπορούμε να το κρίνουμε.
1: Φοβερός! Μετά από 5 χρόνια. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί και ο Φορτούνης τα πρώτα χρόνια δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Εθνική...
1: Για αυτό που είναι τώρα, πότε πήρε τον ΠΑΟΚ στους ώμους του. Είναι παίκτης που μπορεί να πάρει τον ΠΑΟΚ στους ώμους του.
0: Το ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, ναι, πήρε ο ΠΑΟΚ το ΑΕΤΟ, ήταν καλός.
1: Καλός ήταν, τον πήρε αυτός. Με, τον πήρε,
0: εντάξει,
1: ρε,
0: φίλε, μαζί με τον Ζήκοβιτς, τον Τάισον. Εντάξει, δεν μπορεί να παίξει να πάρει την ομάδα μόνος του, φίλε.
1: Τον ΠΑΟΚ τον πήρε το πρωτάθλημα. Αυτός που βγήκε τώρα που έφυγε, πώς το λέγανε στα ΧΑΦ, που ήταν πολύ καλό παιδί του ΠΑΟΚ. Έφυγε αυτός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μια ομάδα και ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερ, δεν το πήρε ο Φορτούνης, το πήραν και άλλοι παίχτες. Το θέλω να σου πω, δηλαδή.
1: Όχι. Άκου φίλε κάτι. Ο Ολυμπιακός το κόφερ, θα λέμε την αλήθεια, το πήρε από τρεις παίχτες. Ελκαμπή, Φορτούνη, Ποντένσε.
0: Και ο Τσολάκης ήταν φοβερός γιατί απέκουσε πέναλτι μέσα στην Φενερμπαχτσέ. Και ο Κάρμο ήταν καλός. Και ο Κάρμο ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Όλοι και ο Όρτα που έκανε τσέντρα ήταν καλός. Ναι, εντάξει.
1: Το Έσε ήταν καλός.
0: Αυτό λέω.
1: Εγώ σου λέω ότι χωρίς Φορτούνη, Ποντένσε και Ελκαμπή.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: εκεί που παίχτηκε η πρόκληση του Ολυμπιακού στο 1-4.
0: Μα,
1: ξέρεις τι είναι το να τρέψει το 1-4.
0: Μα όλες οι ομάδες, φίλε, έχουν γιατί τους παίχτες που στηρίζονται πάνω τους. Τα βαριά χαρτιά που λέμε. Ο Κωνσταντέλιας για μένα είναι ένα βαρύ χαρτί στον ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο. Τότε λοιπόν τι λέγανε για τον Φορτούνη, οι Ολυμπιακοί, δεν τρέχει,
0: Ντάξει.
1: δεν μαρκάρει,
0: Άρετε.
1: Έλα μόνο με τον αργό,
0: Ντάξει.
1: έλα μόνο.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι!
3: και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
4: Πω.
3: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως?
3: Όπως το παγκόσμιο!
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Σούπερ Σπορ 104.
0: Είμαι και εγώ μαζί τους τα περισσότερα, ξόλα τα περισσότερα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30. Είμαστε μισή ώρα πριν την σέντρα στο πρώτο μάτς νοκάουτ του Μουντιάλ, Νότια Αφρική, Καναδάς. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intermittent Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43, Intervention Sports, 32 λεπτά μετά τις 9. Μετράμε ανάποδα για την Σέντρα στο Καναδά, στη Νότια Αφρική. Πρώτο νοκάουτ μάτς για τους 32 του Μουντιάλ. Ο φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για το τραπεζάκι, για την ποικιλία κρεατικών και τις μπυρίτσες στο Μπιστρό. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Περάσαμε τέλεια. Και ο Παναγιώτης Άψογος. Θα έχουμε πάλι δωράκια. Συνεχίζουμε κανονικά. Θα τα πούμε. Θα έχετε πάλι δωράκι με ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες παγωμένες. Κανονικά θα εκκληρώσει, γίνονται κάθε Παρασκευή ξημερώματα, λίγο το πριν το τέλος της εκπομπής, τελευταία της εβδομάδας. Άρα όλη την εβδομάδα θα μπορείτε να στείλετε μήνυμα για το Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Είπαμε, ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπυρόνια παγωμένα, μεγάλα μπυρόνια. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Και ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βενζινάδικο στην Παιανία. Και εγώ σήμερα ξεκίνησα νωρίς, 9. Θα πάω μέχρι το πρωί, μέχρι τις 5. Καλή βάρδια φίλε Γιάννη εκεί στην Παιανία.

φιλάρα σου, είναι εύκολο να πεις τις αποδόσεις των αυριανών παιχνιδιών για το Μουντιάλ. Μισό λεπτό, φίλε, να τα βρω και να στα πω. Λοιπόν, έχουμε 8 το βράδυ. Βραζιλία-Ιαπωνία 1,75-3,65. Το διπλό για τους, Ιάπωνες στο 4,85. Γερμανία-Παραγουάη, χαμηλά ο Άσος, πολύ χαμηλά. 1,34-5,05 το Χ. Το διπλό στο 9,40. Και το ξημέρωμα Ολλανδία-Μαρόκο 2,20-3,05. Το διπλό για το Μαρόκο στο 3,70.

Για τον ΠΑΟΚ, παίκτης ΠΑΟΚ είναι ο Αρίτζ Ελουστόντο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αρίτζ Ελουστόντο η Ριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το Δικέφαλο μέχρι τις 36 του 28 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 6. Λοιπόν, έτσι λίγα παραπάνω. Ο Ελουστόντο, γεννημένος 28 Μαρτίου του 1994, με καταγωγή από το Μπεασάιν στη χώρα των Βάσκων, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Real Sociedad. Τον Ιούλιο του 2021 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Μπεασάιν, ομάδα της Τερσέρα Division, που πραγματοποίησε τις πρώτες του συμμετοχές σε επίπεδο ανδρών. Το καλοκαίρι του 2013 επέστρεψε στη Real Sociedad, εντάχθηκε στην δεύτερη ομάδα του συλλόγου που αγωνίζονταν στην δεύτερη κατηγορία και στις 14 πρώτου του 2015 έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα σε ένα παιχνίδι με τη Villarreal. Έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας του Σαν Σεμπάστιαν 313 φορές. Ο Ελουστόντο έχει αγωνιστεί στην αντιπροσωπευτική ομάδα της χώρας των Βάσκων, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ισπανίας. K21 όμως. Παίξ του ΠΑΟΚ λοιπόν, ο Αρίτζ Ελουστόντο μέχρι το 2028. Κάτι μπασκετικό από τη Μάρκα, από ό,τι διαβάζω, μετράει ώρες ο Σκαριόλος στη Ρεάλ, υποψήφιοι αντικαταστάτες, ο Αταμάν και ο Σφερόπουλος.

Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν τις 10. Μετά τις 10 θα έχουμε παρέα μας εδώ να λέμε για το παιχνιδάκι και τον φίλο τον Μιχάλη το Σοηλέ. Μετά τις 10 που ξεκινάει το μάτς R2 Σπορ Νότια Αφρική με τον Καναδά. Είπαμε πρώτο παιχνίδι νοκάουτ για το φετινό Μουντιάλ. Τα υπόλοιπα μάτς επόμενες μέρες. Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, ακτή ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Ισημερινός, Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Αμερική, Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήριο και Κολομβία, Γκάνα, σπουδαία μάτς για τους 32, τη φάση των 32.

Για το μπασκετάκι τώρα μια είδηση που τη βλέπω μόλις τώρα. Ο Μόζες Ράιτ επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα σε δηλώσεις που έκανε στο Ball Festival εκεί στη Σύρο νομίζω γίνεται, και ανέφερε πως θέλει να βοηθήσει τους Μπλαουγκράνα να επιστρέψουν στους τίτλους. Ναι, καλά λέω, μια χρονιά επιτυχημένη του Νοά της Σύρου. Ήταν και εκεί ο Αμερικάνος Σέντερ. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων στην τηλεόραση Κοσμοτέ, ρωτήθηκε για το μέλλον του μετά τις Αργύριες αν θα είναι κόκκινο και μπλε, με τον ίδιο να ομολογεί πως την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στην Μπαρσελόνα, με την οποία θέλει να επιστρέψει στους τίτλους. Αυτά για τον Σέντερ, τον Μόζες Ράιτ.

Καλησπέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Και η φίλη μας η Ελένη από το Εγάλεο, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα, περιμένουμε τα σουβλάκια να έρθουν. Ναι παιδιά, είπαμε πίτσα, σουβλάκι, μπύρα, τηλεόραση και μουντιάλ. Ή σπίτι ή έξω με παρέα, το ίδιο είναι, μπαλίτσα είναι.

Και ο φίλος ο Ηλίας μας στέλνει την καλησπέρα του εκεί από την Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Γυρνάμε από την παραλία με την οικογένεια και σε ακούμε στο δρόμο. Ακόμα έχει βέβαια κίνηση μέχρι να φτάσουμε. Ναι, έχει λίγο ταλαιπωρία. Ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάκο, Αλάνη. Βγήκαμε Φιλαδέλφια για μπύρα παγωμένη. Χαμός από κόσμο, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Ναι, είναι πολύ ωραίες βραδιές. Βέβαια έχει λίγο αεράκι. Μάλλον πολύ αεράκι για το πρωί, αλλά είναι ωραίες βραδιές για βολτούλα, με παρέα, με οικογένεια, με παιδιά, με αισθήματα, παγωμένη μπυρίτσα, φαγητό και είπαμε και μουντιάλ για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Είναι το ίδιο το μάτς, το Αυστρία με την Αλγερία, το 3-3. Ματσάρα, μπορεί να είναι και τα καλύτερα. Μπορεί και το καλύτερο μάτς μέχρι τώρα που έχουμε δει στο Μουντιάλ. Έτσι πως πήγε το μάτς βέβαια. Αυστρία-Αλγερία προσφέραν πολύ ωραίο θέαμα και 6 γκολ μέχρι το τέλος η αγωνία. Η Αυστρία προηγήθηκε με τον Αρναούτοβιτς, η Αλγερία απάντησε με τον Μπελγκαλί, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο Σάμπιτσερ και Μαχρές αντάλλαξαν ξανά γκολ με τον αρχηγό της Αλγερίας να κάνει το 3-2 στο 93 και να πιστεύει πως χάρισε την νίκη στην ομάδα του από ό,τι διαβάζω. Όμως το Σάσα Καλάιτζιτς στο 96 παρακαλώ σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους και έκανε το 3-3 και η Αυστρία προκρίθηκε ως δεύτερη του ομίλου και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στη φάση των 32, ενώ η Αλγερία πήρε την πρόκριση, μία από τις καλύτερες τρίτες, και θα βρει απέναντί της την Ελβετία και έμεινε έξω το Ιράν.

και για τη Σκωτία τώρα ένα θεματάκι που διαβάζω εγώ. Βέβαια βγήκε πολύ αρκετά νωρίτερα για τον προπονητή της Σκωτίας. Αποτελεί παρελθόν ο Στιβ Κλάρκ μετά τον αποκλεισμό της Σκωτίας από τον όμιλο, από τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Είχε υπογράψει πριν δύο μήνες νέο συμβόλαιο για 4 χρόνια, αλλά αποφάσισε να αποχωρήσει μετά τον αποκλεισμό της Σκωτίας από το Μουντιάλ.

Φίλος ο Αποστόλης, ο φίλος μας εδώ κοντογείτονας. Γεια σου φίλο μου, καλησπέρα. Μπιλάρα, το δίνημα είναι στην παρέα εδώ σπίτι μας, ήταν 4 άτομα. Οι γυναίκες είναι μέσα, βλέπουν ταινία. Εμείς μπαλκόνι με γυρισμένη τηλεόραση προς τα έξω. Το δίνημα είναι πίτσα ή πιτόγυρα. Πάρτε μία απ' όλα. Πάρτε και μία πίτσα. 4 άτομα είστε, ζωή να έχετε. Αν τα καταφέρετε, πάρτε 2 πίτσες και 4-5 πιτόγυρα. Αν τα καταφέρετε, να έχετε μια ποικιλία. Βάλτε ποικιλία στη ζωή σας. Φοβάστε, δεν σας πειράξει.

Καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα, Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Γιάννη μου, παιδιά, είπαμε μας βλέπετε όσοι θέλετε δοκιμαστικά για αρχή. Και από το tvelada.gr μπορεί να δείτε και εικόνα και ήχο. Όσοι θέλετε δοκιμαστικά για αρχή. Και από το tvelada.gr μπορεί να δείτε και εικόνα και ήχο.

Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί και εμείς εδώ με την ΕΡΤ 2 Sport. Βλέπουμε την είσοδο των ομάδων στο αγωνιστικό χώρο. Είμαστε 8 λεπτά πριν τη σέντρα. Νότια Αφρική με τον Καναδά. Πρώτο μάτς για τα νοκάουτ για τη φάση των 32.

Ναι, το πράσινο ακροτήριο ήταν, το πράσινο ακροτήριο ήταν η έκπληξη φετινού, τουλάχιστον μέχρι τώρα, Μουντιάλ. Παρθενική συμμετοχή πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ. Συνεχίζει να ρίξει το παραμύθι του. Πήρε τη δεύτερη θέση, δεν πέρασε καν ως τρίτο. Τη δεύτερη θέση, παραμένοντας αήττητο σε όμιλο με δύο δυνάμεις παραδοσιακές του αθλήματος, Ισπανία και Ουρουγουάη. Και με μια εθνική ομάδα με σταθερή παρουσία σε παγκόσμια κύπελα, τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή σε όμιλο Ισπανία, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία, βγήκε δεύτερο το πράσινο ακροτήρι χωρίς να έχει χάσει παιχνίδι. Μεγάλη επιτυχία για παρθενική εμφάνιση. Τώρα βέβαια παίζει πολύ πιο δύσκολο μάτς με την Αργεντινή, αλλά συνεχίζει να ζει το όνειρό του.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Larry King στο CNN, λέει ο φίλος ο Ρομπίν, βέβαια. Ούτε ο Larry King. Ο Τζίτς, ο οποίος από τη Μούπε θα είναι αύριο εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, έχουμε και το παγκόσμιο κύπελλο που μονοπολεί το ενδιαφέρον για δύο ποδοσφαιριστές, τον Γκράνιτ Τζάκα και ο Έλιοτ Άντερσον, που δίνουν ρυθμό σε Ελβετία και Αγγλία αντίστοιχα, και είναι στόχαζο της Chelsea και της Manchester City. Ο ένας τελείωσε μεταγραφή του, 116 εκατομμύρια λίρες από ό,τι διαβάζω αγγίζει το ποσό, μεταγραφικό, νέο μεταγραφικό ρεκόρ για το σύλλογο και για τον Βρετανό ποδοσφαιριστή. Ένας πολύ καλός παίκτης, 23 ετών, είναι θεωρείται στην Αγγλία από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες της νέας γενιάς μέσους. Λοιπόν, στη City ο άλλος ο Ελβετός ο Τζάκα τον θέλει ο Τσάβι Αλόνσο στην Chelsea. Τον είχε μαζί του στην Leverkusen, ο οποίος πέρυσι πήγε Sunderland, πήρε 20 εκατομμύρια ευρώ, έγινε αμέσως αρχηγός και ήταν ο ηγέτης, οδηγώντας την έξοδο στο Europa League. Και σύμφωνα με το διαβάζω με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που αυτός δεν πέφτει ποτέ έξω, σπάνια πέφτει έξω, Chelsea και Τζάκα έχουν έρθει ήδη στη συμφωνία για τους προσωπικούς όρους συμβολέου, με τη Sunderland να παραμένει το τελευταίο εμπόδιο για την ολοκλήρωση.

ολοκλήρωσε τη μεταγραφή. Σε αυτά από τις δύο παίκτες της Ελβετίας και της Αγγλίας. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την σέντρα. Εμείς θα πάμε στο τραγουδάκι μας, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με τα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι Νότια Αφρική με τον Καναδά. Σε λιγάκι τα λέμε και πάλι. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 9.43 Intervet Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 9.43 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γενικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται στην Ελλάδα εντός της ημέρας, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Αμοθράκης. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Αρίτζε Λουστόντο. Ο διαβάλλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή για τη σεζόν 2026-27 με την απόκτηση του 32χρονου Βάσκου κεντρικού αμυντικού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμβραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλευκους ο Νταβίτ Κάρμο. Στην Αθήνα βρίσκεται για το Παναθηναϊκό Έλμιν Εραστόντερ. Ο 24χρονος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους και θα μεταβεί στην Ολλανδία την Τρίτη. Τη Δευτέρα θα ενσωματωθεί στην αποστολή ο Στέφαν Ντε Φράι. Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Νόα Σούντμπεργκ. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και την Γιουστέπε, με την οποία υπεγράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ντιαλό Σανούση για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους κεντρινόμαυρους. Ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Χούγκο Κουέγκα της Τζένοα. Συνεχίζονται οι επαφές για τον Αλέσιο Τσέρμπιν της Νάπολη, αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αυτή την ώρα, Νότιος Αφρική, Καναδάς. Ο Ρόμπερ Λεβαντόφσκι θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS για λογαριασμό των Chicago Fire. Ο Σάντρο Τονάλι ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Τότεναμ για εξαετές συμβόλαιο με απολαβές 12 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το νησί. Η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει το ενδεχόμενο απόλυσης του Γιώργου Δόνη μετά από 2,5 μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τρίτος με άλμα στα 5 και 38 μέτρα στο Diamond League του Παρισιού. Στην 11η θέση με δύο άκυρες και ρήψεις στα 54-35 μέτρα η Λίνα Τζέγκο. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Εκοράλη Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπαστιάνος Γιέ έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νεβίλ. Την απόκτηση του 24χρονου forward Nelly Junior Joseph ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διετές συμβόλαιες συνεργασίας μέχρι το 2028. Φαβόρη για τον πάγκο της Real Madrid είναι ο Δημήτρης Τούδης σε περίπτωση αποχώρησης του Σερτζίο Σκαριόλο, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Mundo Deportivo. Η Real Madrid ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 26χρονου γκάρτ και άλλοτε παίκτη του Άρη, David De Giulio, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γεράσιμου.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10. Το ματσάκι ξεκίνησε έτσι με μια ψιλοευκαιρία. Πριν από λίγο έτσι ένα σούτ αυτή την περιοχή δεν ήταν δύσκολο. Τερματοφύλακα του Καναδά. Μια πρώτη ευκαιρία για την Νότια Αφρική. Είμαστε στο 8ο λεπτό. Μπήκαμε. Νότια Αφρική Καναδάς 0-0 στα πρώτα λεπτά. Το γήπεδο δεν μιλάμε, κατάμεστο. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να μιλήσουμε, να πούμε ό,τι θέλετε ή να στείλετε μηνυματάκι στο Viber του σταθμού 69 39 9 43 9 43, ή στο email μας onairpapaki943.gr. Σε λίγο θα έχουμε συντροφιά μας και τον φίλο μου τον Μιχάλη το Σοηλέ. Να δούμε μαζί το παιχνιδάκι, να λέμε τα δικά μας. Μιλάρα, το έχω παίξει χι ημίχρονο.

Πραγματικά έχουμε κάποια άλλα μάτς, για όσοι έχετε παίξει κάποιο στοιχηματάκι. Βραζιλιάνικα, β' κατηγορία, Αθλέτικ Κλουμπ Αβαΐ, Αθλέτικο Γκοϊαένσε Πόντε Πρέτα και Ζουβεντούδε Σεάρα είναι στο 0-0 στα πρώτα 7-8 λεπτά. Από εκεί πέρα έχουμε για τη Χιλή Κύπελο, Ουνιόν Λακαλέρα Σαντιάγκο 1-0 στο 8 λεπτό, Ουατσιπάτο Ντεπόρτες Τεμούκο 0-0 και Γερμανία Δανία για Euro Under 19 1-0 στο 1 λεπτό. Πρώτο κόρνερ από ό,τι βλέπω για τον Καναδά. Περνάει ένα εκμετάλλευτο, τίποτα.

Ο φίλος ο Γιώργος, Μπιλάρα, συμφωνώ με το φίλο. Χ ημίχρονο, αλλά θέλω μετά άσο τελικό. Νότια Αφρική, αν το έχει παίξει. Νότια Αφρική είναι Καναδάς από ό,τι βλέπω. Άρα πας για την έκπληξη. Χ και άσο τελικό αποτέλεσμα. Χ ημίχρονο, άσο τελικό. Καλή επιτυχία, φίλε σου, εύχομαι.

Ο φίλος μας ο Χρήστος, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Μπιλάρα. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, διπλό το θέλω εγώ, τελικό αποτέλεσμα. Βλέπω πολλοί κόσμος εδώ πέρα, πολλά μηνύματα, διάφορα αποτελέσματα. Άλλοι θέλουν χ ημίχρονο, άλλοι θέλουν άσο Νότια Αφρική, κάποιοι φίλοι θέλουν παράταση. Παιδιά, σε όλους να πω καλή επιτυχία. Μακάρι να μπορέσετε να κερδίσετε όλοι, αλλά δεν γίνεται. Καλή επιτυχία τέλος πάντων σε όλους τους φίλους. Παίξτε το παιχνίδι Καναδά με την Νότια Αφρική.

Δεν έχουμε κάτι στο παιχνιδάκι και οι δύο ομάδες το παλεύουν. Ανοιχτό παιχνίδι από ό,τι φαίνεται. Έχασε μια... Όχι, δεν ήταν ακριβώς ευκαιρία. Δεν μπορούσε να κάνει τρίπλα μέσα στην περιοχή. Παραχώρησε κόρνερ το δεύτερο για τον Καναδά. Βλέπω και Μιχάλη Σοηλέ που είναι ήδη έξω και σε λίγο θα μπει στούντιο να τα κουβεντιάσουμε γενικότερα για το Μουντιάλ. Τελικά δεν έδωσε ο διαιτητής κόρνερ. Βλέπω ένα φίλο, Μπιλάρα, έχω παίξει κόρνερ εγώ, όπως θα βλέπεις, over 3,5 τον Καναδά και over 2,5 την Νότια Αφρική. Κάτσε να δω, φιλαράκο, πώς πάνε. Νομίζω ένα κόρνερ υπάρχει μέχρι τώρα, μισό λεπτό, να το κοιτάξω πάλι.

Ναι, ένα κόρνερ έχει μόνο για τον Καναδά στα πρώτα λεπτά. Ακόμα έχει τον φιλαράκι δρόμο. Κόρνερ είναι, τα κόρνερ μπορεί να γίνουν και σε ένα λεπτό να γίνουν τρία κόρνερ που λέμε. Μόλις τώρα γίνεται δεύτερο, κερδίζει δεύτερο κόρνερ ο Καναδάς.

Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε το μηνυματάκι του από το Περιστέρι. Μιλάρα, καλή εκπομπή. Καλή επιτυχία στους φίλους που έχουν παίξει στοιχηματάκι. Εγώ έπαιξα το παιχνίδι να πάει στην παράταση.

Και ο φίλος ο Μανώλης, καλησπέρα Μανώλης από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου φίλε Μανώλη. Μπιλάρα, βλέπεις να πηγαίνει το πράγμα στα πέναλτι, το έχω παίξει 10 ευρουλάκια στα πέναλτι. Παιδιά, όλα γίνονται, νοκάουτ μάτς είναι.

φίλος ο Παντελής μας στέλνει το μηνυματάκι του από την Καλλιθέα. Εκεί που είχαμε ένα σοβαρό, μια φωτιά σήμερα το απογευματάκι. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, δύο ηλικιωμένοι. Εκεί οι γείτονες ανέβηκαν, έσωσαν τον παππού και σώθηκε και η γιαγιά και όλα πήγαν καλά.

Καλησπέρα στην ονόματε, λέω Βασίλης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Στο φίλο μας τον Γιώργο να πούμε μια καλησπέρα εκεί στην όμορφη Ρόδο.

δεν έχει γίνει κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία και οι δύο ομάδες το παλεύουν, προσπαθούν να κάνουν κάτι επιθετικά. Αν δεν έχει γίνει και έτσι κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι τα δύο κόρνερ που έχει ο Καναδάς μέχρι τώρα, τίποτα παραπάνω, και ένα σουτ στα πρώτα λεπτά για την ομάδα από την Νότια Αφρική, τίποτα, αυτά, δεν έχει κάτι άλλο το μάτς. Γρήγορο παιχνιδάκι, κάποιες φορές είναι και σκληρό, δυνατά μαρκαρίσματα.

πού είναι αυτή η φίρμα ο κύριος Σοηλές. Ετοιμάζεται. Ή τρώει πιτόγυρα. Κατάλαβα, τρώει πιτόγυρα. Εντάξει, ετοιμασίες καλές. Εντάξει, θα έρθει φορμαρισμένος.

πρώτη έτσι καλή ευκαιρία για τον Καναδά. Μετά από ένα φάουλ, μια ωραία σέντρα, βρέθηκε μόνος του, ξεμαρκάριστος, αλλά η κεφαλιά ήταν πολύ κακή και πήγε πάνω στο τερματοφύλακα. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Καναδά. Στο 22ο λεπτό μπήκαμε.

το Γερμανία-Δανία για τα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άντερ 19 γίνεται 2-0 στο 23ο λεπτό. Για τη Βραζιλία, Αθλέτικ Κλουμπ Αβαΐ 0-0, Γκοιανέ Πόντε Πρέτα 2-0 στο 23ο λεπτό, Σουβεντούδε Σεάρα 0-0 και αυτό. Έχουμε διάλειμμα τώρα για να πάρουν ποδοσφαιριστές ανάσες, να πιούν λίγο νεράκι.

από ο φίλος ο Δημήτρης. Μπιλάρα, καλησπέρα. Για μένα τέσσερα φαβορί για να πάνε να πάρουν το Μουντιάλ είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή και η Ολλανδία. Λέω, ο φίλος βγάζει έξω την Αγγλία και τη Βραζιλία.

Λοιπόν, και εμείς θα πάμε σιγά σιγά στο επόμενο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 10:30. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 10:30. Να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε. Παρέα με τον Μιχάλη Σοηλέ. Ελπίζω να έχει φάει τα σουβλάκια, να έχει χορτάσει και να μπει χορτάτος. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Καναδά, Νότια Αφρική 0-0. Είμαστε στο 25ο λεπτό. Τώρα έχουμε, είπαμε, cooling break. Αυτό που έχουν και κάνουν διακοπή, που κάνουν παράπονα. Και πολλοί προπονητές κάνουν παράπονα ότι σε θερμοκρασίες που δεν υπάρχει λόγος υπάρχει cool break. Εντάξει, παιδιά, τα δικαιώματα είναι πολλά. Οι διαφημίσεις είναι πολλές. Νομίζω ότι αυτό το λόγο γίνονται τα cooling break. Γιατί σε παιχνίδι μπορεί καταιγίδες αστραπές. Τι cooling break να κάνεις, όμως κάνουν πολλά τα χρήματα. Πρέπει να κάνουν και να πάρουν και εταιρείες να κάνουν τις διαφημίσεις τους.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 943 Interveten Sports.
3: Super Sport 104. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 10, δεν έχουμε κάτι. Παιχνίδι, η Νότια Αφρική είχε αρχίσει και παίζει πιο πολύ, πιο αμυντικά από τον Καναδά. Αλλά ο Καναδάς δεν μπορεί να βρει χώρους, είναι καλά κλεισμένη η Νότια Αφρική και βγαίνει κάποιες φορές και στην κόντρα. Παραμένει λοιπόν το ισόπαλο αποτέλεσμα. 0-0 στο 32ο λεπτό. Μπήκαμε, κάποιοι φίλοι το έχουν παίξει και ημίχρονο, μια χαρά πάει. Εμείς πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε το μηνυματάκι του και στο φίλο μας τον Παναγιώτη.

Όποια ομάδα θα περάσει από το ζευγάρι αυτό, δηλαδή η Νότια Αφρική ή ο Καναδάς, θα παίξει με το νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μαρόκο. Εκεί το πράγμα δυσκολεύει περισσότερο.

Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Μιλάρα κάτω χ το ημίχρονο και μετά στο δεύτερο ας γίνει άσος ή διπλό. Το έχω παίξει χ ημίχρονο με διπλό στο δεύτερο ή άσος στο δεύτερο. Μόνο χ να μισούρθει, ημίχρονο τελικό. Γερμανία-Δανία γίνεται 3-0 στα πρώτα 3 λεπτά. Είναι για το Euro Under 19. Στα παιχνίδια τα υπόλοιπα, από ό,τι βλέπω, Athletic Club Αβαΐ 0-0, Goianse Ponte Preta 2-0, Juventude Seara 1-0, Union La Calera με την Santiago 1-0 και ο Ατσιπάτο Deportes Temuco παραμένει το 0-0 στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το πρωτάθλημα Βραζιλίας Β' κατηγορία και το κύπελο από την Χιλή. Ένα παιχνίδι νωρίτερα για αυτό Under 19 για το Euro, Ουαλία Ισπανία 0-7.

Ναι, αυτό που έγινε με το, για το φίλο που λέει με το Αλγερία-Αυστρία είναι δεύτερο κόρνερ για την Αφρική. Λοιπόν, στο 93 ήταν που έβαλε τον γκολ ο Μαχρέζ και προηγήθηκε η Αλγερία με 3-2. Ήταν ο Ιράν, έπαιρνε το Ιράν την πρόκριση και η Αλγερία. Έμενε εκτός η Αυστρία. Και στο 96 ο Καλάτζιτς με τον γκολ που έβαλε έβγαζε εκτός το Ιράν και παίρναγε η Αλγερία και η Αυστρία. Αυτά έγιναν στο 96, παιδιά, να είσαι στο 96. Το Ιράν να περιμένει να σφυρίξει τη λήξη στο Αλγερία με την, με την Αυστρία, να έχει να περιμένουν το σφύριγμα για να περάσουν οι Ιρανοί, και ξαφνικά στο 96 να τρώνε γκολ οι Αλγερινοί και να περνάνε μαζί με τους Αυστριακούς. Χαρά μεγάλη για τους Αυστριακούς, τραγωδία για τους Ιρανούς στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο 96. Τι μπορεί να σου κάνει το ποδόσφαιρο. Και μια δηλωσούλα που έκανε ο Νακάτα, ο Μπέκαμ της Ασίας, έτσι τον λέγανε, σταμάτησε, αποφάσισε να σταματήσει την καριέρα του στα 29 του χρόνια, 6 μήνες πριν από τον παγκόσμιο κύπελο, το ανακοίνωσε. Καθώς είχε ξενερώσει, λέει, με την εξέλιξη του αθλήματος, είναι πολύ ρομαντικός, είπε, έπαιζα ποδόσφαιρο επειδή μου άρεσε και όχι για τα χρήματα. Πλέον έχει γίνει όμως μπίσνα, είπε ο Χιντετόσι Νακάτα, κύριε Μιχάλη Σοηλέ. Έτσι είπε. Πρέπει να έχει πολύ χρήμα αυτό για να το είπε. Εντάξει, το μόνο μπίσνα δεν λέει ψέματα. Εντάξει, εταιρείες είναι, επιχειρήσεις είναι. Χρήμα πολύ. Είναι μπίσνα.

0: Έχω τη χαρά και τη τιμή να έχω στο τέτοιο άνθρωπο που έφαγε δύο πιτόκυρα στην καρδιά του. Γεια σου κύριε Χορτάτε.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Κομπλέ είσαι?
1: Κομπλέ, έκανα τετράωρη εκπομπή πριν να έρθει.
0: Κούνα λίγο το μικροφωνάκι δεξιά-αριστερά, σε παρακαλώ. Για πάμε.
1: Έκανα μια τετράωρη εκπομπή.
0: Σ' άκουγα στον δρόμο, ήσουν με Νίκο Κατσάτσο κάποια στιγμή.
1: Με Νίκο Κατσάτσο, με τα παιδιά της παραγωγής, όλα τα παιδιά.
0: Τι γίνεται, 0-0, ε?
1: 0-0 ακόμα, Αφρική.
0: Δεν γίνεται τίποτα σπουδαίο. Εντάξει, γρήγορο μάτς, πάνω κάτω. Οι Αφρικανοί λίγο παίζουν πιο αμυντικά, αλλά δεν έχουμε κάποιες έτσι μεγάλες φάσεις, σπουδαίες φάσεις. Από δύο κόρνερ κάθε ομάδα, δεν κάνω λάθος. Πάει για το ημίχρονο στο 0-0, μου φαίνεται.
1: Μην σου πω ότι μπορεί να δούμε και παράταση σε αυτό το παιχνίδι στο τέλος.
0: Έχω μηνύματα που έχουν παίξει πολύ φιφίλη παράταση.
1: Όλοι,
0: Κάποιος φίλος, νομίζω ο Αντρέας, αν δεν κάνω λάθος, έχει παίξει πέναλτι.
1: Δεν αποκλίνει.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να μείνει.
1: Εντάξει, κάποια παιχνίδια θα πάνε.
0: Γιατί κάποια παιχνίδια.
1: Καλά, θα πάνε. Τώρα δεν ξέρω, θα πάει το συγκεκριμένο.
0: Α, ναι, ναι. Έτσι πως πάει όμως το παιχνίδι, δεν φαίνεται μια ομάδα να απειλεί πολύ, ας πούμε, να είναι πολύ κοντά στον γκολ. Ο Καναδάς έχει την πρωτοβουλία, αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν περνάει. Είναι πολύ καλά κλεισμένη η Νότια Αφρική.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Κατσάτσο το είχε πει άντερ, φίλε.
1: Το είχε πει άντερ. 2-3 γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο άντερ νομίζω θα πέσει πιο πολύ μέσα.
1: Ναι. Και εγώ εκεί το βλέπω.
0: Για λέγε, πώς το βλέπεις το Μουντιάλ, πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα?
1: Το Μουντιάλ μέχρι στιγμής έχει πολύ ωραίο θέαμα.
0: Και πολλά γκολ και από ομάδες οι οποίες δεν τις περιμέναμε, μπήκανε γκολ. Ας πούμε, βάλε γκολ το Κουρασάο. Βάλε γκολ και το Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Η ομάδα που πιστεύαμε για ένα τελικό, μας τα χάλασε.
1: Είδαμε και το πράσινο ακροτήρι να περνάει από όμιλο με Ισπανία και Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη, απογοήτευση.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Είδαμε την Αλγερία με την Αυστρία να γίνεται χαμός, το Ιράν να μένει απ' έξω στο 96.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι το 96 πέρναγε το Ιράν,
1: ναι,
0: και η Αλγερία.
1: Ναι. Κι όμως το Μουντιάλ είναι πάντα μια διοργάνωση.
0: Είχε πολλά γκολ.
1: Τους
0: ομίλους είχε πολλά γκολ. Είδαμε απογοήτευση στην Τουρκία.
1: Ναι,
0: όχι, δεν θα πήγαινε για πολύ πολύ ψηλά, αλλά τουλάχιστον να πέρναγε στη φάση του 32. Με παίχτες μεγάλα ονόματα. Στην Ιουβέντους, στη Ρεάλ, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και έμεινε απ' έξω και έμεινε απ' έξω και χωρίς να χρειαστεί να παίξει το μάτς.
1: Έτσι, έτσι.
0: Το Ουρουγουάη τουλάχιστον έπρεπε να παίξει ένα μάτς με την Ισπανία. Αν το έπαιρνε, πέρναγε.
1: Mm-hmm.
0: Η Τουρκία αποκλείστηκε νωρίς.
1: Έτσι.
0: Από εκεί πέρα απογοήτευσε το Βέλγιο, άσταν πέρασε.
1: Στο παραπέντε.
0: Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή με τους παίχτες που έχει, περίμενε κάτι καλά. Μου πει στο Βέλγιο πάντα έτσι είναι.
1: Ναι. Έχει να δει καλή φάνη στο Βέλγιο από το 2018.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από εκεί πέρα είπε πράσινο ακροτήρι που είναι η έκπληξη. Σενεγάλη.
1: Σενεγάλη.
0: Και αυτή. Νότια Αφρική που παίζει τώρα με τον Καναδά. Κάποιες άλλες ομάδες από απογοήτευση. Αυτή η Ουρουγουάη νομίζω είναι η μεγάλη απογοήτευση. Η οποία θα γίνει το Μουντιάλ στη χώρα της το 30,
1: ναι.
0: Αλλά όχι ακριβώς στη χώρα της, θα είναι 100 χρόνια Μουντιάλ, δεν έτσι, είναι 100
1: έτσι,
0: χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και θα είναι κάποια παιχνίδια επαιτειακά, κάπως έτσι κατάλαβα. Mm-hmm. Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Και το Μουντιάλ κανονικά θα είναι στο Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Μέση πώς βλέπεις?
1: Μέση είναι απίστευτος, δηλαδή λέω πραγματικά με τα τόσα γκολ που έχει βάλει, λέω πού θα σταματήσει 6, το κοντέρ, 6 γκολ.
0: 6 γκολ.
1: Πού θα σταματήσει το κοντέρ, λέω, με το Μέση.
0: Εντάξει, είναι και οι άλλοι, βέβαια. Και ο Μπαπέ είναι καλός. 4 έχει βάλει ο Μπαπέ.
1: 4 έχει βάλει,
0: ο
1: ναι.
0: Ο Κέιν.
1: 2.
0: Ο Ντεμπελέ 3.
1: Ντεμπελέ 3. Μέχρι εκεί.
0: Σ' άκουγα πριν με τον Μάνο Σταραμόπουλο που τα λέγατε, που συμφωνώ απόλυτα με τον Μάνο. Εκεί εγώ πιστεύω 8 με 10 γκολ θα είναι ο πρώτος σκορ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ξεφύγει πολύ, βάλει κανένα τριάρι γκολ πάλι στο πράσινο ακροτήριο. Ο Μέση και πάει στα 9 και ξεφύγει μετά. Αλλά εκεί νομίζω θα πάει. Στα 10 γκολ που λέει ο Μάνος, θεωρώ θα πέσει μέσα. Γιατί άλλες χρονιές, άλλα Μουντιάλ, εκεί στα 6 γκολ.
1: Τα 6 γκολ ήταν και που παίχτες που δεν το περίμενες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βασικά παίχτες που ήταν φαβοροί, αλλά βλέπεις ότι έκαναν μια κοιλιά, αλλά στο τέλος τα βρίσκανε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι.
0: Φαβοροί εσύ για το Μουντιάλ φέτος, αν μπορείς να βγάλεις ένα φαβορί, μάλλον κάποια φαβορί, μην βγάλεις ένα. Τέσσερις ομάδες, ποιες βλέπεις εσύ?
1: Αργεντινή.
0: Και εγώ μέσα.
1: Γαλλία.
0: Μέσα. Ισπανία, εγώ βλέπω.
1: Ισπανία, και εγώ το πιστεύω αυτό. Και τώρα τέταρτη.
0: Αγγλία.
1: Το Μεξικό θα πω εγώ. Γιατί
0: Μεξικό.
1: Είναι πάρα πολύ τρελαμένοι όλοι οι Μεξικανοί.
0: Και είναι καλή ομάδα, δεν είναι κακή ομάδα. Ναι. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι και οι Ολλανδοί που έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία. Είναι και οι Άγγλοι, μην του βγάζουμε έξω.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Δεν βγάζω ούτε του Γερμανού έξω. Γερμανοί είναι.
1: Φίλοι. Ναι. Πάντα είναι υπολογίσιμοι αυτοί.
0: Πάντα είναι υπολογίσιμοι. Για να δούμε. Ακόμα έχουμε μπροστά μας. Τώρα ξεκινάνε τα καλά στην ουσία, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Αυτό το κλισέ που λένε όλοι, τώρα ξεκινάει το μπουκάλι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι τα παιχνίδια του νοκάουτ, δεν υπάρχει επιστροφή. Αν θες να κάνεις κάτι γκολ, όχι. Πάω στην γραμμή, το βγάλε. Ό,τι έγινε. Τεράστια ευκαιρία. Αυτή είναι τεράστια ευκαιρία για τον Καναδά. Μιλάμε για τεράστια ευκαιρία. Όσοι έχουν παίξει ημίχρονο πρέπει να αισθάνονται πολύ τυχεροί. Δύο φορές την μπάλα πάνω στη γραμμή. Τεράστια ευκαιρία για τον Καναδά. 44 μπήκαμε. Παραμένει το 0-0. Το ένα το έβγαλε ένας παίκτης Νότιας Αφρικής πάνω στη γραμμή την κεφαλιά και το άλλο το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Φοβερή ευκαιρία.

0: Λοιπόν, είπαμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παιδιά. Τα έχετε να πάρετε τηλέφωνο όσο θέλετε. 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Και το email μας ο nearpapaki943.gr. Και μας βλέπετε και... μας βλέπετε τώρα tvelada.gr. Από 1η Ιουλίου όλες οι εκπομπές θα είναι στην οθόνη σας. Φωνάζουν για πέναλτι οι παίκτες του Καναδά. Ο γιατρής έχει δώσει βέβαια out, αλλά θα το δει στο VAR σίγουρα.
1: Θα το δει.
0: Για να δούμε αν υπάρχει μαρκάρισμα και αν υπάρχει πέναλτι ή όχι. Γιατί είσαι πρωτοκάλλος είναι αυτός.
1: Ναι, Ζωάο Πινέιρο λέγεται, ναι, ο διαιτητής. Έχει περάσει και από εδώ.
0: Ναι, ναι, έχει περάσει. Έχει παίξει παιχνίδια εδώ ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν νομίζω, ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω. Ο παίχτης του Καναδά χτυπάει το πόδι του παίχτη. Να, για να δεις τη φάση πάλι εδώ. Δεν υπάρχει, υπάρχει κάτι. Όχι. Δεν υπάρχει
1: όχι,
0: κάτι.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Παιδιά, θα είμαστε παρέα σήμερα μέχρι τη μία. Ξεκινήσαμε 8 και θα είμαστε μέχρι τη μία, το πενταωρό μας. Από αύριο κανονικά από τις 10 έως τις 3. Το πρόγραμμα τι λέει, αύριο έχουμε στρατάκι 10-12.
1: Αύριο ο στρατάκης μετατίθεται. Πάει 3 με 5.
0: Αν έχει ο Θέμης Παλιούρας, έχει.
1: Γιατί ο Θέμης είναι αδιούχος, κάνει τα μπάνια, ναι, ναι, ναι, του αυτή τη στιγμή.
0: Είναι αδιούχος, μια εβδομαδούλα.
1: Εγώ μετατίθεμαι 8-10.
0: Και 10-12 ποιος είναι?
1: 10-12 εσύ δεν κάνει, 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα, 8-10 εσύ.
1: 8-10 είμαι εγώ.
0: Α, εντάξει, ωραία, ναι, ναι.
1: Το που με κάθε. Μπορώ να πω ότι θα υπάρχει αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή μου.
0: Το λέμε, ποιος είναι ή ακόμα?
1: Γιώργος Χωριανόπουλος.
0: Ωραίος.
1: Βοηθός προπονητή του Άκη Μάτζιου στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Και γενικώς στην προπονητική του καριέρα έχει εργαστεί με τον Άκη Μάτζιο.
0: Μας πει πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Σ' ακούσουμε αύριο, θα πει για το Μουντιάλ.
1: Πούμε για Μουντιάλ, για ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Κυπριακό ποδόσφαιρο.
1: Κυπριακό ποδόσφαιρο, νοείται.
0: Τελικά δεν υπάρχει τίποτα, σωστά. Δεν πήγε καν στο VAR. Καθυστερήσει 3 λεπτά μόνο.
1: Ναι.
0: Αφού κάνανε cooling break. Μόνο 3 λεπτά καθυστερήσει, ίσως κάνανε κανένα 5 λεπτό.
1: Τι να πω κι εγώ.
0: Αυτό είναι τρελό όμως. Γι' αυτό έχουν παράπονα κάποιοι προπονητές για το αυτό. Το σου λέει δεν γίνεται να η θερμοκρασία να είναι 20 βαθμούς και να μου κάνεις cool break. Δεν γίνει 40, 35, 34. Δηλαδή κάπου και οι προπονητές σου λέει χάμε το ρυθμό μας. Έτσι έπαθε και το κουρασάω. Με σοφάρισε ένα-ένα, έχασε το ρυθμό, δεν φάγε 7 μετά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εντάξει, τα λέμε όλα. Αλλά δεν έχουν. Αλλά εντάξει, το χρήμα. Όπως είπε και ο Νακαμότο, όπως λέγεται, μπεις να το ποδόσφαιρο πια.
1: Mm-hmm.
0: Και πολλά τα χρήματα στις διαφημίσεις.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα να δούμε τη φάση πριν πάμε στο φύλλο. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Όχι, τίποτα. Για πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ναι.
2: Καλησπέρα, αρφέ.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, αρφέ.
0: Ναι.
2: Μπορείς να ξανασιακαρίσεις πόσα γκολ έβαλε ο Χάρι Κέιν?
0: Ο Χάρι Κέιν πόσα γκολ έχει βάλει?
1: Δύο γκολ.
0: Δύο γκολ.
2: Δύο?
0: Ναι.
2: Είσαι πίσω, αδερφέ.
0: Γιατί, πόσα έχει βάλει? Χάσαμε κανένα?
2: Έβαλε δύο πρώτο μάτς σε 6,1.
0: Τρία έχει βάλει. Α, να το κοιτάξουμε μια κοιτάρα. Μιχάλη, περίμενε. Πώς έχουμε κανένα άλλο.
1: Μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτά και θα δούμε τα γκολ. Μισό λεπτό. Γιατί το ακύρωσε και ένα. Νομίζω έχει ακυρωθεί και ένα γκολ. Για να δούμε. Περίμενε.
2: Για γκολ.
0: Για περίμενε να δούμε. Μπορείς να μην κάνει κάποιο λάθος. Και να έχει βάλει τρία. Το βρήκαμε, Μιχαλή.
1: Σε όλα το
2: δεύτερο. Αδερφέ.
0: Να πούμε το ημίχρονο τελείωσε.
1: Όντως έχει βάλει τρία γκολ.
0: Τρία γκολ. Έχεις δίκιο, φίλε μου.
2: Έχει τρία, αδερφέ.
0: Έχεις βάλει τρία. Τρία έχει βάλει. Σωστός.
2: Εσείς χαιρετίσματα από την Κύπρο, αδερφέ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά.
2: Εσύ καλά, τέρα, αδερφέ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Και στην Κύπρο τα φιλαράκια μας από τον Super Sport Κύπρου. Τρία γκολ τελικά, ναι.
1: Τρία γκολ. Δύο γκολ με την Κροατία και ένα γκολ με τον Παναμά χθες.
0: Σωστό, σωστό.
1: Με την Κάναδα κατάφερε να σκοράρει, βέβαια.
0: Έχεις παίξει εσύ,
1: Είχα
0: γι' αυτό
1: το ναι.
0: Διαμαρτύρεσαι. Λοιπόν,
1: αλλά αυτό το γκολ που έχασε το 85, δηλαδή, άμα ήταν στην Πάγια θα το είχε βάλει.
0: $200 εκατομμύρια τα λεφτά από το cooling break, φίλε. λέει ο Μπίλαρος.
1: Μάλιστα.
0: 200 εκατομμύρια για να πιεις νερό. Ε?
1: Έτσι.
0: Πεις το νερό είναι νεράκι που λέει ο λαός.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ο φίλος ο Χριστάρας, καλησπέρα Μπίλαρα, θέλουμε σοηλέα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Άντε ρε παιδιά, από την άλλη εβδομάδα 8 με 10. Συντονιστείτε να με ακούτε.
0: 8 με 10, πρωί βράδυ λέμε. 8 με 10 τι είναι ένα διωράκι, τι είναι ένα διωράκι ρε.
1: Κύριε
0: Σοηλέ. Πρωί από τις 10 μέχρι το βράδυ στις 10.
1: Εντάξει τώρα.
0: Όπως κάνει ο Κατσάτσος, δεν κατάλαβα. Πώς κάνει ο Στρατάκης. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο. Όσοι παίξατε ημίχρονο, χι παιδιά, είστε μέσα. Τα άλλα ματσάκια έχουμε Athletic Club Hawaii, παράμενη το 0-0 στο 48 λίγο πριν το ημίχρονο. Goian σε Ponte Preta 2-0 και αυτό λίγο πριν το ημίχρονο. Juventude Seara στο 47 αυτό 2-0. Και από εκεί πέρα έχουμε Union La Calera Santiago 1-0 ημίχρονο. Huachipato Temuco 1-0 ημίχρονο. Και Γερμανία Δανία Under 19 3-1. Αυτό είναι η ημιτελική.
1: Γερμανία Δανία.
0: Ναι, Euro. Euro Under 19. Έπαιξε νωρίτερα. Έπαιξε Ισπανία νωρίτερα και έδισε 0-7 την Ουαλία.
1: Καλή ερώτηση, κάτσε να σου πω.
0: Πώς είναι τίποτα Euro 19 ημιτελικά? Μπορεί να είναι ημιτελικά. Γιατί έχει μόνο δύο μάτς.
1: Σωστά θα σου πω, δώσ' μου.
0: Το Ουαλία και Ισπανία έγινε 0-7. Εντάξει, ήταν φαβορή, μεγάλο φαβορή. Η Ισπανία με 1-15 το διπλό. Και τώρα είναι 3-1 η Γερμανία που έδινε 2-0-2.
1: Δεν βλέπω κάτι.
0: Euro Under 19 βλέπω εδώ πέρα. Θα το δούμε, θα το βρούμε.
1: Φάση ομίλων είναι.
0: Α, φάση ομίλων.
1: Ναι. Ισπανία, Γερμανία, Δανία, Ουαλία, πρώτος όμιλος. Και ο άλλος όμιλος είναι Κροατία, Ιταλία, Σερβία, Ουκρανία.
0: Άρα είναι
1: δύο όμιλοι.
0: Ναι, στου 8 δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και άλλο θα παίξουν οι υπόλοιπες 4 ομάδες και θα δούμε τους ημιτελικούς μετά. Κάπως έτσι.

0: οποία είναι μπροστά, θάνατος, ε.
1: Ναι. Εγώ βέβαια βλέπω και τον Γκέιν να αρχίζει να ξεμπουκώνει τώρα.
0: Είσαι Κέιν εσύ.
1: Ναι.
0: Έχεις παίξει Κέιν σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις παίξει Κέιν. Πού αν φτάσει, το Μέση.
1: Καλά, δεν νομίζω να φτάσει.
0: Έχει
1: το
0: βάλει
1: Μέση.
0: Δύο γκολ, ας πούμε τρία.
1: Τρία.
0: Να βάλει άλλα τρία να φτάσει στο Μέση τώρα και ναι. Μέση να βάλει ακόμα δύο γκολ.
1: Κάτι θα κάνει κι αυτός, αλλά. Μακάρι να βγει ο Μέση, αλλά και ο Κέιν.
0: Α, είσαι Αγγλία, εσύ, στο Μουντιάλ.
1: Όχι, είμαι Αργεντινή.
0: Αργεντινή, αλλά γουστάζει και.
1: Αλλά μου αρέσει και ο Κέιν σαν
0: επιθετικό. Και είπε και ο Μπέλιχαμ ότι ο καλύτερο Άγγλο ποδοσφαιριστή, ναι, ναι. Είπε ο Μπέλιχαμ, τον εκθίασε.
1: Έτσι.
0: Α, σε Αργεντίνα, ε. Κάνει πάλι το repeat, λες, να το ξαναπάρει.
1: Εγώ θέλω να το κάνει.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ξέρω.
0: Επειδή και η Ισπανία και η Γαλλία και έχουν και πολύ καλές ομάδες.
1: Mm-hmm.
0: Ειδικά η Γαλλία για μένα είναι φοβερή ομάδα. Μέσα και μπροστά δηλαδή είναι. Με τον Ντεμπελέ, με τον Εμπαπέ και τον άλλον, πώς τον λένε τον. Έλα.
1: Ντουέ.
0: Όχι, τον άλλον.
1: Μπαρκολά.
0: Ναι, είναι δυνατή πολύ.
1: Είναι, είναι.
0: Εντάξει, είναι η ομάδα τη Παρί. Mm-hmm. Ο Εμπαπέ τι έπαθε όμως, είδες, ε. Κάθισε και στην Παρί τόσα λεφτά με Μέση, με αυτούς δεν πήρε τίποτα. Και πήγε στη Ρεάλ και το πήρε η Παρί.
1: Ναι.
0: Δύο χρόνια. Δεν ήταν απλώς τύχη.
1: Ναι. Και στη Ρεάλ δεν έχει πάρει ακόμα ούτε Champions League.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι πήγε στη Ρεάλ να πάρει Champions League.
1: Ναι.
0: Γιατί η Παρί ήταν μια ομάδα που του λέγανε πάω τα εκατομμύρια που έριχνε πολλά λεφτά καράβια. Ήταν loser.
1: Mm-hmm.
0: Πήγαινε και κάποια στιγμή αποκλειότανε.
1: Ναι.
0: Με τον προπονητό καινούριο που πήρε τον Ενρίκε έχει κάνει φοβερή ομάδα. Έχει πάρει 2-2.
1: Mm-hmm.
0: Ο Εμπαπέ έφυγε να πάρει με τη Ρεάλ και τη Ρεάλ δεν πήρε το πρωτάθλημα.
1: Γενικά ο Ενρίκε είναι προπονητής ο οποίος οι Ισπανοί προπονητές όλοι στηρίζουν τις ακαδημίες το. Ναι.
0: Και δεν πήρε ότι ούτε κύπελο δεν πήρε. Αποκλείστηκε ναι. Από την ομάδα που έπαιζε ο Μπεταρκόρ.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ναι. Είναι αμυστήχη που λέμε. Θα πει το χρήμα το πήρε τώρα. Εντάξει, κύριε Μιχάλη Σοηλέ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, τι βλέπετε, Μιχάλη και Βασίλη, για τα αυριανά παιχνίδια. Βραζιλία-Ιαπωνία. Εγώ θεωρώ ότι είναι μικρός ο άσος στο 1.70.
1: Ναι.
0: Και... καλή οι Ιάπωνες. Εντάξει, η Βραζιλία φαβορή είναι.
1: Καλή.
0: Ο Αντσελότη έχει φτιάξει άλλο ποδόσφαιρο. Mm. Δεν είναι η Βραζιλία που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε μπροστά, θα βάλουμε και θα φάμε. Είναι ναι. Πιο ευρωπαϊκή ομάδα. Έτσι πιστεύω.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και εγώ κάπου εκεί τίνω. Ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι θα είναι αυτό Βραζιλία.
0: Η Ιαπωνία είναι καλή ομάδα.
1: Ναι. Γιατί είναι πολύ καλή ομάδα η Ιαπωνία. Επίσης το άλλο παιχνίδι.
0: Το άλλο νομίζω Γερμανία είναι το απόλυτο φαβορί.
1: Γερμανία, Παραγουάη, εντάξει. Η Γερμανία εύκολα δύσκολα θα το πάρουν.
0: Ναι, έτσι νομίζω. Σκληρή ομάδα για Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας οι Γερμανοί θα πάρουν την πρόκριση.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά δεν έχουμε αύριο. Ναι, δύο παιχνίδια έχουμε αύριο.
1: Δύο παιχνίδια και μετά το ξημέρωμα.
0: Τα λέει ξημερώματα. 4 ώρα.
1: 30 Ιούνιου, Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Όχι, βλέπω Ολλανδία, φίλε.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω.
0: Το δίνει 2-10 τον Άσου.
1: Mm-hmm.
0: Αν και το Μαρόκο είναι καλή ομάδα, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι δύσκολο, εύκολο παιχνίδι για την Ολλανδία, αλλά μου άρεσε η Ολλανδία.
1: Mm-hmm.
0: Στα δύο μάτια που την είδα, μου άρεσε πολύ. Και με την Ιαπωνία μου άρεσε το 2-2.
1: Ναι.
0: Ξέχωρα που ήρθε η ισοπαλία. Ομάδα που σκοράρει, φίλε.
1: Ξεκάθαρα.
0: Βάλε και Χάλαντ μέσα στα γκολ για πρώτο σκόρερ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει η Νορβηγία τόσο πολύ. Έτσι έγινε. Ενώ ο Μέση, βλέπω και τις διασταυρώσεις, έχει ομάδες αμέτρητες η Αργεντινή για να φτάσει ψηλά. Η Νορβηγία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να περάσει παρακάτω, να πάει παρακάτω. Τώρα παίζει με ποιον παίζει.
1: Η Νορβηγία παίζει με την ακτή Ελεφαντοστού.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο μάτς.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει.
1: Και η ακτή Ελεφαντοστού ήταν την είδα στους ομίλους, ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Πάρα πολύ καλή, ναι. Και δεν ξέρω κατά πόσο μετά θα περάσει πάλι. Εντάξει, γιατί εντάξει, ο Χάλαντ είναι πεθαράς, αλλά θα φτάσει η Νορβηγία ψηλά. Να είμαι μέχρι 8, να πεις ότι να κάνει κάτι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρες, Μπιλάρα, αν μπορείς να με βάλεις για το μπιστρό. Ναι, εντάξει, μπορούμε κανονικά να σε βάλουμε, φιλαράκο μου. Είπαμε, θα το κληρώσουμε την επόμενη Παρασκευή όπως κάνουμε πάντα. Είναι μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα special, κύριε. Έφαγες τώρα, δεν μιλάς. Για
1: ωραία.
0: Δύο άτομα special και δύο παγωμένες μπύρες.
1: Αυτά είναι.
0: Στο Περιστέρι, εδώ κοντά μας.
1: Μια χαρά.
0: Βεάκι και Κνωσού. Πας όποια μέρα θέλεις, με την παρέα σου, με την κοπέλα σου. Δύο παγωμένα μπυρόνια special και μια ποικιλία για δύο άτομα.
1: Αυτά είναι.
0: Ωραία ποικιλία
1: όμως,
0: γεμάτη.
1: Πολύ ωραία.
0: Εσύ και έτσι απαλιά.

0: Τι βλέπεις για Μουντιάλ? Δεν μας έχεις πει.
1: Ολλανδία.
0: Ολλανδία. Να το πάρει. Α, δυνατή πρόβλεψη.
2: Ολλανδία.
0: Δυνατή πρόβλεψη.
2: Το βλέπω από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι, καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Ναι. Σαν που λέγανε πριν, καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα είναι η εικόνα.
0: Άκουσε, βλέπεις Ισπανούς, Γάλλοι. Μέση. Όχι, δεν βλέπεις, ούτε Βραζιλιάνους.
2: Εγώ βλέπω ότι η Αργεντινή θα καταρρεύσει στα επόμενα.
0: Είναι, έχει εύκολο αντιπάλου, ρε φίλε. Πάντως, η Ολλανδία είναι καλή απόδοση. Αν το έχεις παίξει από την αρχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, κύριε. Εσύ κάνεις κουμάντο.
1: Έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Γιάννη Γιαννικόπουλου.
0: Α, Γιάννη Γιαννικόπουλος. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε λίγο. Πάμε και τα λέμε σε λίγο.
3: Ιντερβέτεν Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
5: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
5: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται στην Ελλάδα έντος της ημέρας, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Αμοθράκης. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Αρίτζε Λουστόντο. Ο διάβαλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρώτη του μεταγραφή για τη σεζόν 2026-27 με την απόκτηση του 32χρονου Βάσκου κεντρικού αμυντικού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλευκους ο Νταβίτ Κάρμο. Στην Αθήνα βρίσκεται για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Έλμιν Ραστόντερ. Ο 24χρονος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους και θα μεταβεί στην Ολλανδία την Τρίτη. Τη Δευτέρα θα σωματωθεί στην αποστολή ο Στέφαν Ντεφράι. Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Νόα Σούντμπεργκ. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και την Γιοστέπε, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ντιαλό Σανούση για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους. Ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Χούγκο Κουένκα της Τζένοα. Συνεχίζονται οι επαφές για τον Αλέσιο Τσέρβιν της Νάπολη, αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νίκολος Κύρα. Ο Ρόμπερ Λεβαντόφσκι θα συνεχίσει στο MLS την καριέρα του για λογαριασμό των Chicago Fire. Ο Ο Σάντρο Τονάλι ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Τότεναμ για εξαετές συμβόλαιο με απολαύες 12 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το νησί. Η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει το ενδεχόμενο απόλυση του Γιώργου Δόνη μετά από 2,5 μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τρίτος με άλμα στα 5,38 μέτρα στο Diamond League του Παρισιού. Στην 11η θέση με δύο άκυρες και ρίψη στα 54,35 μέτρα η Ελίνα Τζέγκο. Πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200 μέτρα μεικτή ατομική από την Νικόλ Παυλοπούλου στο meeting σε Τεκόλη στη Ρώμη με επίδοση 2,13 και 14. Το χαλκινό μετάλλιο κατέκτησαν ο Στέργιος Μπίλας στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 23,08 και ο Βασίλης Κακουλάκης στα 1500 μέτρα ελεύθερο με 15,08. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Εκοράλι Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπαστιάνος Γε έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νεβίλ. Την απόκτηση 24χρονου forward Nelly Junior Joseph ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Φαβορή για τον πάγκο της Real Madrid είναι ο Δημήτρης Σιτούδης σε περίπτωση αποχώρησης του Σέρζιο Καριόλο σύμφωνα με δημοσιεύματα της Mundo Deportivo. Η Real Madrid ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 26χρονου γκάρτ και άλλοτε παίκτη του Άρη David De Julius, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο άνθρωπος του Πρόεδρου Βασίλης Γερασίμου.
3: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, βλέπω έτοιμοι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Η διαιτητής να σφυρίξει την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Πρώτο ημίχρονο, τίποτα. 0-0, κύριε Μιχάλη. Τίποτα. Λίγα πράγματα.
1: Έδειξε, έγινε μια αλλαγή. Βγήκε ο Μοφοκέν και μπήκε στη θέση του Εμπαθά. Με αλλαγές έξυπναν οι Αφρικανοί.
0: Βλέπεις να υπάρχει νικητής, ρε φίλε, έτσι πως φαίνεται το παιχνίδι. Πάντως, αν δεν ανοίξουν λίγο οι ομάδες και ο Καναδάς, ο Καναδάς εντάξει παίζει πιο επιθετικά, αν δεν ανοίξουν δεν βλέπω τώρα. Εκεί στον γκολ θα πάει το μάτς, να μπουν πολλά γκολ τώρα λίγο δύσκολο. Πώς βλέπετε, λέει, η Πορτογαλία, ο φίλος ο Μιχάλης. Τα λέγαμε έξω πριν.
1: Προσωπικά εγώ την Πορτογαλία, εντάξει, δεν έχω κάποιο εμπάθεια εγώ. Δεν έχω με...
0: Ναι, με το Ρονάλντο.
1: Με το Ρονάλντο, αλλά δεν τη
0: εντάξει,
1: βλέπω
0: ό,τι να... και να λέμε για το Ρονάλντο.
1: Ναι, καλά προφανώς.
0: Σαν ποδοσφαιριστής τώρα. Εντάξει, όχι τα γύρω-γύρω που κάνει, που τον κράζουν και κάνουν και δάνουν, οκ. Okay. Αλλά σαν ποδοσφαιριστής, για τόσο είναι τεράστιο παίκτη, εντάξει.
1: Ναι, δεν είπα εγώ το αντίθετο.
0: Κάνα τυχαίο παίκτη τώρα.
1: Απλά δεν του βλέπω για. Μέχρι τα προημιτελικά του βλέπω. Απλά δεν βλέπω να πηγαίνουν να το σηκώνουν.
0: Yeah. Έλα εδώ μέσα, πες τα μέσα εδώ. Έλα και εσύ εδώ. Έλα κύριε Γιάννη, έχω το Γιάννη τώρα εδώ. Όλοι μαζί, κάτσε και εσύ εδώ. Για πάμε τριπλέτα.
2: Επειδή άκουσα για την Πορτογαλία,
0: ναι.
2: Εγώ θα πω ότι ο κύριος λόγος της Πορτογαλία δεν θα πάει μακριά είναι το ποδόσφαιρό της. Αυτό το οποίο παρουσιάζει στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Την είδαμε και με το Κονγκό, την είδαμε και με την Κολομβία να παίζει ένα παθητικό ποδόσφαιρο. Ενώ έχει φοβερούς παίκτες στο κέντρο για να κυκλοφορήσει την μπάλα.
0: Εντάξει, βέβαια, να τη δούμε και στα νοκάουτ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά γιατί με την Κολομβία που λες, το 0-0 της έκανε, αρκούσε. Για να βγει.
2: Σίγουρα, αλλά με το Κονγκό το 1-1 δεν έχει καλύτερη πρεμιέρα.
0: Εντάξει, και η Ισπανία δεν έκανε καλή πρεμιέρα. Έφερε 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Οκ, αυτά γίνονται στις πρεμιέρες. Να τη δούμε τώρα, Γιάννη μου, στα νοκάουτ. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλούς προσφεστές. Παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν παίζουν τώρα στη Ρίο Αβε και στη. Πώς τη λένε, Πορτιμόνενσε.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Πορτιμόνενσε ότι... παίζουν σε κορυφές, ας πούμε, Βιτινία. Από τους καλύτερους παίκτες της Champions League βγήκε.
2: Έχει το καλύτερο δίδυμο μέσων στην ομάδα. Μπράβο. Το Βιτινία και το Ζωάο Νέβες. Τον οποίο Ζωάο Νέβες για κάποιο λόγο δεν τον βάζει.
0: Δεν τον βάζει,
2: διαλέγει,
0: ναι,
2: να παίξει με το Ρούμπεν Νέβες πιο όπως συχνά. Και δεν αξιοποιήσει ουσιαστικά αυτό το κέντρο με το ποδόσφαιρό σου.
0: Ναι, σωστό. Μέχρι τώρα αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά σου λέω και πάλι να δούμε στα νοκάουτ που η μπάλα καίει περισσότερο. Και δεν υπάρχει επιστροφή.
2: Υπάρχει και το εξής. Ο προπονητής της Πορτογαλίας, προηγούμενη του δουλειά ήταν προπονητής του Βελγίου. Που και εκεί είχε φοβερά ταλαντούχους παίκτες.
0: Ναι, και εκεί αποτυχία.
2: Και εκεί αποτυχία.
0: Αν πεις και τώρα το Βέλγιο παίκτη ταλαντούχους, θα κάνει τίποτα.
2: Αυτό.
0: Όπως έλεγε ο Μιχάλης, το Βέλγιο το 18 έχει να κάνει κάτι. Που και εδώ Βέλγιο έχει ομάδα. Έχει μάλλον παίκτες, ατομικά παίκτες με. Σε παρουσία σε μεγάλα πρωταθλήματα.
2: Ναι, ναι.
0: Και στις ομάδες παίζουν και είναι και καλοί. Δεν είναι ότι παίζουν απλά πήγαν μεταγραφή στην Αγγλία. Παίζουν κιόλας.
2: Ναι, όχι. Έχει αρκετούς καλούς παίκτες. Ναι. Και το Βέλγιο, αλλά και το Βέλγιο ακόμα και τώρα και με τους παίκτες που έχει, όσο γερασμένος και αν είναι ο De Bruyne.
0: Ναι, και ο...
2: έχει παίκτες επίπεδου Premier League.
0: Ναι, βέβαια,
2: και
0: βέβαια.
2: Δυσκολεύεσαι να βγεις από έναν όμιλο με Νέα Ζηλανδία,
0: ναι.
2: Ιράν και Αίγυπτο.
0: Ναι, ναι. Ένα εύκολο όμιλο. Έχει το απόλυτο φαβορί και βγήκε δεύτερο, έτσι έγινε. Δεύτερο βγήκε.
1: Ναι.
0: Το Βέλγιο. Ή πρώτο.
1: Νομίζω...
2: Το Βέλγιο βγήκε πρώτο.
0: Έβαλε τα γκολ τα πολλά.
2: Γιατί έβαλε τα πολλά γκολ. Πέντε, πώς έβαλε.
0: Ναι, πέντε γκολ.
2: Πέντε στη Νέα Ζηλανδία.
0: Ολλανδία, Γιάννη.
2: Ολλανδία.
0: Ο Δήμος Απαλιάς λέει θα το πάρει.
2: Ολλανδία έχει βγει και ένας Γερμανός αναλυτής και την έχει δώσει ότι με βάση τους μαθηματικούς υπολογισμούς θα είναι η νικήτρια του Μουντιάλ η Ολλανδία.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Και με την Ιαπωνία το 2-2 και τα άλλα δύο μάτς βάζει γκολ.
2: Έχει έναν παίκτη ο οποίος έχει ξεκινήσει να δείχνει τα ταλέντα του και τον θέλει όλη η Αγγλία, τον Σάμερβιλ, που αγωνίστηκε με τη φανέλα της West Ham. Και τον μάθαμε και μέσα από τη Λίτζ ουσιαστικά. Βλέπουμε τον Κόντι Χάκπο να μην είναι ο Κόντι Χάκπο της Λίβερπουλ. Ο οποίος έχασε δυστυχώς το αγέννητο παιδί του. Δεν είναι ο Κόντι Χάκπο όμως της Λίβερπουλ. Είναι πιο ενεργητικός μέσα στο παιχνίδι της Ολλανδίας.
0: Πιο καλός, ναι. Εντάξει, βέβαια και η Λίβερπουλ πέρυσι ήταν μια ομάδα τραγωδία.
2: Αυτό, ναι, η Λίβερπουλ δυστυχώς δεν μπορούσε να δώσει.
0: Τραγωδία δεν φάνηκε αυτός.
2: Έχει πάρα πολύ δυνατό δίδυμο στην άμυνα. Μόνο δηλαδή ο Φαντάικ και τον Βαντεβέν να βάλει στις Τότεναμ είναι δύο αμυντικοί που λες πώς θα τους περάσω.
0: Και είναι ομάδα που σκοράρει, φίλε.
2: Και είναι ομάδα που βάζει γκολ, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι, όπως είδαμε και με την Ιαπωνία, είναι και η ομάδα που τρώει. Μπορεί να την πιάσει εύκολα και στον ύπνο.
0: Ναι. Μεξικό που λέει ο Μιχάλης.
2: Το Μεξικό σίγουρα έχει πλεονέκτημα με την έδρα. Παίζει μεγάλο ρόλο
0: και
2: για αυτούς.
0: Πολύ ενθουσιασμό έχουν.
2: Πολύ ενθουσιασμό, ακριβώς επειδή παίζουν μπροστά στο δικό τους κόσμο. Θεωρώ ότι άμα πέσει με κάποια δυνατή ομάδα δεν θα ανταπεξέλθει τόσο καλά το Μεξικό. Για μένα δεν είναι η καλύτερη φουρνιά του Μεξικού που έχουμε δει. Έχουν περάσει καλύτερες.
0: Ναι, αλλά έχει δείξει όμως στοιχεία ότι.
2: Έχει δείξει καλά στοιχεία. Ήταν σε έναν όμιλο που το κύριο του μέλημα ήταν να κερδίσει την Νότια Κορέα. Την κέρδισε, πήρε την πρώτη θέση.
0: Ναι, σωστό. Η άλλη ομάδα, η άλλη χώρα που διοργανώνει, η Αμερική, και αυτή καλή ομάδα.
2: Η Αμερική είναι πολύ καλή ομάδα. Παίζει πολύ ρόλο που έχει έναν προπονητή που ξέρει από καλό ποδόσφαιρο, τον Ποκετίνο.
0: Ναι.
2: Έχει αρκετά νέα παιδιά τα οποία θέλουν να αναδειχθούν, να δείξουν πράγματα. Το συνδυάζει μαζί με κάποιους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να τη δούμε την Αμερική να φτάνει πολύ μακριά.
0: Μακριά εννοείς και στις 8.
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Πάντα, τεράστια επιτυχία.
2: Γιατί, άμα θυμάμαι καλά τα διασταυρώματα, πέφτει με το Βέλγιο. Το Βέλγιο δεν θεωρώ ότι θα
0: γίνει. Δεν είναι το outsider. Δεν είναι το outsider. Θα είναι μοιρασμένες οι αποδόσεις πάνω κάτω.
2: Αυτό.
0: Ναι, δεν είναι ομάδα που λες ότι το τρομάζει το Βέλγιο. Αυτό το Βέλγιο.
2: Αυτό το Βέλγιο.
0: Η Βραζιλία. Για τους Βραζιλιάνους φίλους μας.
2: Βραζιλία είναι και η ομάδα που υποστηρίζω ανέκαθεν στα Μουντιάλ όταν δεν είναι εθνική.
0: Σοβιλέζε Αργεντινή. Βραζιλία. Κοίτα, έχει φτιάξει μια ομάδα που παίζει άλλο ποδόσφαιρο ο Ανσελότη.
2: Αυτό είναι μια Βραζιλία που δεν έχουμε συνηθίσει.
0: Μπράβο. Κοιτάει για την άμυνα του.
2: Ναι. Το είδαμε με το Μαρόκο. Έπαιξε πάρα πολύ αμυντικά στην πρώτη αγωνιστική με το Μαρόκο. Ίσως επειδή φοβήθηκε και το παιχνίδι, ίσως επειδή ήθελε να είναι σίγουρος θα πάρει κάποιο βαθμό από αυτό το παιχνίδι. Αργότερα που έπαιξε με τις υπόλοιπες ομάδες, ανοίχτηκε πιο πολύ επιθετικά.
0: Ναι, εντάξει, βρήκε χώρος κιόλας.
2: Η Βραζιλία είναι μια ομάδα που έχει κάτι σταθερό όμως. Βασίζεται πάντα σε έναν επιθετικογενή παίκτη. Παλιά ήταν ο Νεϊμάρ, τώρα έχει το Βινίσιους.
0: Ο οποίος είναι σε
2: φοβερή φόρμα. Και αυτό τη βοηθάει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει πολύ και ο Κούνια της Manchester United που έχει σαν επιθετικό. Της δίνει ταχύτητα και αρκετή ευστοχία στην επίθεση.
0: Ναι.
2: Και θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να τη δούμε τη Βραζιλία να πηγαίνει μακριά, αλλά φοβάμαι πολύ το μάτς με την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι
0: αυτό λέγανε πριν με τον Μιχάλη, ότι είναι η Ιαπωνία καμικάζει αυτή. Παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, στο τέλος σημαίνει βλέπω ότι η Βραζιλία θα το πάρει το μάτς. Εύκολα, δύσκολο θα το πάρει. Αλλά δεν είναι το για το 1,70 που έχει.
2: Όχι, είναι για πολύ πιο πάνω η απόδοση κανονικά. Γιατί την Ιαπωνία δεν πρέπει να τη βγάζουμε εκτός. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Είναι μια ομάδα που μπορεί να σου κάνει. Το απέδειξε και με την Ολλανδία. Μία φάση, μια ζημιά. Αυτό.
0: Ο Σπύρος λέει, ο φίλος μας εδώ, παιδιά καλησπέρα. Με τις διασταυρώσεις που έβγαλα, βλέπω τους τέσσερις: Ολλανδία, Πορτογαλία και Βραζιλία, Αργεντινή. Για να δούμε. Αυτά βγαίνουν με διασταυρώσεις. Αργεντινή, Βραζιλία, φάμε τα μουστάκια μας, κύριε Σοηλέ. Με το φίλο μας τον Γιάννη εδώ, αφάς τα μουστάκια σου. Θα κάνετε μαζί και με εκπομπή να παίξετε μαζί.
1: Αυτά είναι.
2: Άμα γίνει Βραζιλία, Αργεντινή, θα κάνω εκπομπή εδώ μαζί με τον Μιχάλη Σοηλέ.
0: Και ένα 4 ώρα κάνετε με τα μισονύχτια.
2: Με τα μισονύχτια εκπομπή θα κάνουμε εδώ με τον Μιχάλη Σοηλέ.
0: Όλη νύχτα εκπομπή.
1: Αν πάει παράταση πέναντι, εδώ θα είμαστε.
0: Αυτά η ώρα, θα έρθει ο άλλος.
2: Θα το μεταδίδουμε μέσα από το στούντιο.
0: Ολλανδία, Πορτογαλία βλέπω, φίλος. Κάτι Πορτογάλου και εγώ δεν πολύ βλέπω.
2: Άμα καταλήξει έτσι το όλο μπράκετ, εγώ θεωρώ ότι η Ολλανδία θα πάει τελικό. Δεν θεωρώ ότι οι Πορτογάλοι μπορούν να την κρατήσουν πίσω την Ολλανδία.
0: Βέβαια, έχουμε βγάλει από την κουβέντα μας, Μιχάλη και Γιάννη, και την Ισπανία και την Γαλλία και την Αγγλία.
2: Αυτό. Για μένα το μεγαλύτερο όνομα που φυγαίνει εκτός και κακός, γιατί έχει δείξει ότι έχει έρθει ο Εξάτη, είναι η Γαλλία.
0: Η Γαλλία, εντάξει, είναι φοβερή ομάδα και θα λέγαμε το Μιχάλη πριν από τη μέση και μετά δεν υπάρχει άλλη.
2: Ναι. Δηλαδή, και όχι μόνο η βασική, γιατί είπαμε πολλές χώρες που λες α, φοβερή ομάδα και βλέπεις τον πάγκο και λες ποιος να μπει.
0: Ναι.
2: Η Γαλλία, άμα π.χ. τραυματιστεί ο Εμπαπέ, θα μπει ο Μπαρκολά.
0: Ναι. Και έχει και τον Ντεμπελέ σε καλύτερη.
2: Είναι ο Ντεμπελέ. Είναι πάρα πολύ. Οι Ισπανοί έχουν ένα πρόβλημα με τραυματισμούς. Έχουν χάσει τον Πίνο, τον Γερεμή Πίνο για τη συνέχεια του Μουντιάλ. Και τον Νίκο Βίλιαμς, όπως όλα δείχνουν. Ο Γιαμάλ πρέπει να περιμένουμε να επανέλθει στο 100% για να μπορέσουμε να τον δούμε παραπάνω.
0: Η Αγγλία είναι Αγγλία.
2: Η Αγγλία είναι Αγγλία.
0: Φτάνει στην πηγή και δεν πήγαινε νερό.
2: Αυτό. Ναι. Η Αγγλία μπορεί να είναι τόσο καλή σε έναν αγώνα και να χάσει 2-0.
0: Σωστό. Άρα πάω σε λογική ότι βλέπω την Γαλλία να είναι στις τέσσερις ομάδες. Βλέπω την Αργεντινή. Βλέπω την Ολλανδία. Βέβαια και να δούμε και στις διασταυρώσεις τώρα.
2: Ναι. Πρέπει να δούμε.
0: Και βλέπω, και τη Βραζιλία εγώ.
2: Άρα Γαλλία, Ολλανδία.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν παίρνουν μαζί κάποια στιγμή και για τις τέσσερις ομάδες. Δεν ξέρω. Οι διασταυρώσεις δεν τις έχω δει ακόμα. Αλλά νομίζω ότι αν για σταυρώσεις δεν είναι, δεν κολλήσουν, θα βλέπω ότι η Ολλανδία, η Γαλλία, ο μάλλον Αργεντινή, Βραζιλία, δύο Λατινική Αμερική, Γαλλία και Ισπανία να πηγαίνουν στους τέσσερις. Μαζί με την Ολλανδία, βάζω και την Ολλανδία.
2: Και εγώ είμαι κοντά εκεί πέρα, ίσως θα έβγαζα λίγο την...
0: Ισπανία.
2: Όχι, όχι, θα έβγαζα τη Βραζιλία και απλά θα έλεγα Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, άμα ναι, βολεύουν τα,
0: ναι,
2: τα σταυρώσεις.
0: Ναι. Για πάμε στην γραμμούλα. Αν μου το παιχνιδάκι είμαστε στο 55, δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά λίγο πιο επιθετική είναι η Νότια Αφρική τα τελευταία λεπτά, αλλά τίποτα παραπάνω. Για να δούμε τη φάση τώρα, εδώ μπορεί να γίνει κάτι. Να δούμε, όχι, δεν έχει γίνει κάτι. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ρε, καλό στο φίλο μα.
3: Μαντεμένα
0: μαλλιά, τα πήγω, ζαχάρο, καρπούζια. Όλα μαζί.
3: Ακούω, Βασίλη. Είσαστε η τριπλέτα. Θα πω μια τριπλέτα της ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Ακούω. Εσύ είσαι ο Λαβαρίδης ο μεγάλος.
0: Ναι.
3: Ο Σοηλές είναι ο σκευοφύλακας.
0: Ναι, ο σκευοφύλακας. Ναι.
3: Και ο Γιάννης ο Γιαννικόπλος, ο πατριωτάκι μου, είναι ο Τόλης ο Τόσκας ο αθόρυβος.
0: Αθόρυβος, εσύ δεν μιλάει πολύ, λες αθόρυβος. Από πού είσαι, από κάτω πύργο είσαι.
2: Ναι, προς τα εκεί.
0: Πού. Ζαχάρο, τίποτα.
2: Κοντά εκεί, Ζαχάρο.
0: Ζαχάρο, Ζαχάρο.
3: Μπράβο, για να μην τρέπεσαι νόμος Ηλίας, ο καλύτερος νομός του κόσμου.
0: Έχει καλά καρπούζια. Ναι,
3: καρπούζια, γκούρια.
0: Και άλλα πράγματα έχει, ωραία, ναι.
3: Βασίλια, ναι. Άκου τώρα, όσο για το παιχνίδι που γίνεται τώρα, πιστεύω να περάσουν οι Νότιο-Αφρικανοί. Έτσι πιστεύω.
0: Να δούμε. Ένα γκολ τώρα είναι. Στην ουσία, αν βάλει κάποιος γκολ, θα περάσει. Ναι. Έτσι πως φαίνεται το μάτς.
3: Ναι. Και επειδή κάνατε αναλύσεις, τι θα βγουν, εγώ στους τέσσερις βλέπω.
0: Ναι, τι βλέπεις εσύ. Ναι, ακούω καμπάνα.
3: Deutschland, Ιγκλαντέρα, Holland και μία από Γαλλία. Νοτιοαμερικάνικες δεν βλέπω κάτι. Σε φουσκώσουν στο τέλος.
0: Αργεντινή έχει εύκολους αντιπάλους, μωρέ. Θα πάει, δεν έχει δύσκολα μέχρι την τέλη.
3: Γιατί είναι ένα... Βασίλια, ένα παιχνίδι και είναι δύσκολα.
0: Ναι, ρε παιδί, τώρα με την πράσινη ακροτήρια δύσκολο να είναι για την Αργεντινή. Η πράσινη ακροτήρια θα κερδίσει Αργεντινή, θα περάσει, πάει στις 16.
3: Μακάρι, αλλά θυμίσου τι λέω. Δεν πειράζει. Ο στρατάρχης που είναι.
0: Στο στρατό. Παρουσιάστηκε.
3: Ναι.
0: Στρατάρχης αύριο το μεσημέρι, 3 η ώρα θα είναι εδώ. Μεσημέρι. Ο Τζίτζης καλά είναι, δουλεύει τώρα. Αύριο Τζίτζης, αύριο το βράδυ ο Τζίτζης.
3: Ναι. Άκου τώρα, επειδή να μην σας απασχολώ πολύ,
0: ναι.
3: Χαιρετίσματα στην κυρία απάνω, τη Γαβρίνα, την νοσοκόμα μας.
0: Ναι.
3: Σε ένα μέγαρο που βγαίνει από το Μέγαρο Βασίλη, τον λένε.
0: Μέγαρο Βασίλης.
3: Ναι. Χαιρετίσματα, γιατί σήμερα με βόθησε και μου είπε ότι ο Σάκης ο Κουβάς ζει ακόμα. Έπαιζε στο Παναθηναϊκό από το Λιβίζα τα Μεγάρων.
0: Μεγάλος παίκτης.
3: Τον πρόλαβε.
0: Έχω ακουστά τον έχω. Τον πρόλαβε. Μεγάλος παίκτης.
3: Ναι, να τον ευχαριστήσω και να βγει να τον ακούσω.
0: Ναι, τώρα θα τον πάρω τηλέφωνο.
3: Ναι.
0: Να τον πάρω τηλέφωνο.
3: Και χαιρετίσματα στον Bill Μαϊτάξη.
0: Ναι.
3: Να βγουν στο τηλέφωνο.
0: Τώρα βγείτε, κύριε Κουβά, κύριε Μαϊτάξη, βγείτε να σα ακούσει ο Τζβόλε Ναϊμέκεν, πώς λέγεται, Πελέ. Ο Ντεμέλο, ναι. Τα λέμε.
3: Καλημέρα σας και να είστε καλά.
0: Γεια χαρά, να είστε καλά. Για πάμε και σε άλλη μια γραμμούλα, αν περιμένει ο φίλος. Καλησπέρα. Ναι, έχεις πάρει το 0 πολλές φορές. Όχι, ξαναπάρε φιλαράκο μου, κάτι έχει γίνει με το τηλέφωνο. Λοιπόν, στο 59 μπήκαμε, τίποτα. 0-0. Πάμε για παράταση και εντάξει, μην έχουμε τίποτα απέναντι τώρα. Και στο λέω, φεύγεις, άμα έχει πέναντι με θυμία. Κάτσε εδώ, στο λέω, δες πώς. Λοιπόν, στη Βραζιλία να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Όχι, πως θα έχουμε αφήσει. Πάμε γραμμούλα, καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Τι έγινε, αδέρφια.
0: Καλά. Πού είσαι, Παναγιώτη?
4: Εδώ, ρε φίλε. Βλέπω το Μουντιάλ.
0: Ναι.
4: Εντάξει, δεν είναι και τίποτα άλλο τρομερό. Είσαι στο Κατάρ, να ήταν ακόμα καλύτερο, πιστεύω.
0: Ποιο το Κατάρ?
4: Ναι, το που είχε γίνει το προηγούμενο.
0: Εντάξει, μια χαρά Μουντιάλ είναι.
4: Εντάξει, τουλάχιστον μπαίνουν και
0: κανένα. Μια χαρά μουντιάλ.
2: Έχει ένα δίκιο φίλο από την άποψη ότι στο μουντιάλ του Κατάρ οι παίκτες δεν ήταν τόσο επιβαρημένοι από τα
0: παιχνίδια. Εντάξει, είναι κουρασμένοι. Έχουν παίξει πολλά παιχνίδια. Αλλά οκ, okay, γι' αυτό καλό είναι, φίλε. Μπήκανε πολλά γκολ. Ναι, πρώτο στα ομίλου μπήκανε πολλά γκολ και βάλανε γκολ και ομάδε οι οποίε δεν τι περιμέναμε.
2: Δεν είναι άσχημο μουντιάλ που δεν βλέπετε.
4: Γίνανε και εκπλήξει. Ναι, και ομάδε που δεν το περιμέναμε.
0: Εντάξει, ένα πράσινο ακροτήρι στην ουσία.
4: Εντάξει, ναι.
0: Το που δεν περιμέναμε. Στην Σενεγάλ είναι μια ομάδα η οποία εντάξει είναι.
4: Είναι μεγάλη επιτυχία για αυτούς.
0: Βέβαια.
2: Το Κονγκό.
0: Το Κονγκό, λαϊκή μεγάλη
4: Κονγκό. Αυτή είναι τώρα πόσο είναι, 500.000 κάτοικοι είναι το.
0: Πράσινο ακροτήριο, μικρό. Μικρό κρατήδιο είναι.
2: Πάνω κάτω είναι η Λάρισα περίπου.
0: Ναι, ναι.
4: Τι θέλω να πω. Πήραμε και τον Παντιό εμείς.
0: Ναι, το Πασκεμπολίστα.
4: Είναι ο εξελιγμένος κράν που λένε. Δηλαδή είναι ο
0: αμυντικός παίκτης. Καλό στην άμυνα, καλό παίκτη. Καλό παίκτη. Έκανε καλό πρωτάθλημα με την.
4: Και βάζει και πόντου, έτσι.
0: Με τη Βαλένθια. Καλό πρωτάθλημα.
4: Ναι. Και πήραμε και τον Μασταφά Φαλ. Πιστεύω αν αυτό είναι καλά στην υγεία του, θα βοηθήσει.
0: Ναι, είναι αστίχημα αυτό.
4: Ναι.
2: Είναι ένα στίχημα σε μια θέση που είναι αστίχημα που
0: είναι αστίχημα. Δεν έχει πανικό, δεν έχει ψηλό. Είναι ένα στίχημα γιατί έχει πέρασει σοβαρό τραυματισμό. Είναι ένα χρόνο έξω στην ουσία.
4: Ναι, ναι. Να
0: είναι καλό παίκτη.
4: Για τον επίδειο Μπράντοβιτ κάτι ξέρει. Οπότε θα τον είδανε, δεν
0: θα πέρασε
4: τα.
0: Πέρασε ιατρικές, παιδί μου, εντάξει. Ο άνθρωπος ιατρικά θα έχει περάσει. Δεν μπορεί να πει έτσι, τραυματίας, αλλά είναι.
4: Από ό,τι άκουσα είναι και πιο καλά στα κιλά του. Είναι πιο αδύνατος από ό,τι ήταν.
0: Ναι.
4: Αυτό βοηθάει πολύ σε τέτοιους τραυματισμούς. Αυτά ήθελα να πω. Θα ξαναπάρω, Βασίλη.
0: Γεια σας, Παναγιώτη. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, 1-10 έβγαινε απόδοση να βγει ο Παναγιώτης από τον Εμιτό που βγήκε τώρα. Τώρα θα πάρει τηλέφωνο στους άλλους σταθμούς, λέει ο Ρομπίνιο. Είναι ακροατής, δηλαδή σταθμόνο ο Παναγιώτης. Πάει και λέει τα δικά του. Ο φίλος ο Βασίλης, καλησπέρα στην παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Να είσαι καλά, φίλε. Ο φίλος ο Στράτος έστειλε μηνυματάκι. Μιλάραμε μέχρι τι ώρα θα πας, μέχρι τη μία, παιδιά. Εκτός μετά να συνεχίσει ο Ηλές μέχρι το πρωί, αν θέλει. Αν θέλει, η κονσόλα ξέρει. Μπα κάνει ένα τετράωρο, κύριε Σοηλέ.
1: Από πόσα τετράωρα θα κάνω, έδια.
0: Ένα, και περιμένω και οι κατακόβησεις να σε ακούσουν. Εντάξει τώρα.
2: Έλα, κάτι θα βρεις να πεις.
0: Ευκαιρία για την Νότια Αφρική, ούτε σε την περιοχή πέρασε την μπάλα out. Η οποία Νότια Αφρική αρχίζει, το παλεύει, το πιστεύει. Τα τελευταία λεπτά βλέπω ότι βγαίνει μπροστά. Βλέπει ότι και ο Καναδάς δεν είναι τίποτα έτσι να πεις ότι φόβος και τρόμος, λέει.
2: Ναι, σίγουρα δεν είναι φόβος και τρόμος ο Καναδάς, απλά και ενώ της Αφρική δεν είναι και τόσο σοβαρό.
0: Όχι, ναι, αλλά τώρα βλέπω ότι δεθέα 5-6 λεπτά ότι αρχίζει βγαίνει στην κόντρα, βγαίνει στην επίθεση, δεν είναι τόσο αμυντικά όπως έπεσε πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι, αυτό σίγουρα. Λέω. Είναι και το παιχνίδι της Νοτιοαφρικής έτσι. Το κανονικό παιχνίδι. Ναι, ναι. Να παίζει με την μπάσα πίσω στον τερματοφύλακα, να περιμένει να ανέβει ο αντίπαλος,
0: ναι,
2: να την πιέσει.
0: Παλιά, ναι, ναι,
2: να
0: ναι, ναι,
2: δημιουργηθούν χώροι, γρήγορες πάσες.
0: Ναι. Απογοήτευση, παιδιά, για εσάς. Εγώ είπα, παιδιά, απογοήτευση είναι η Τουρκία. Όχι να πάει πολύ ψηλά, αλλά τουλάχιστον να πέρασε στους 16, στους 32 τώρα. Είναι αποτυχία για την Τουρκία.
2: Με βάση καθαρά το ρόστερ, εγώ θα συμφωνήσω.
0: Ουρουγουάη, τεράστια αποτυχία.
2: Ήταν τόσο τεράστια αποτυχία.
0: Στον όμιλο που είχε.
2: Ναι, ναι. Ήταν τόσο τεράστια αποτυχία για την Ουρουγουάη που εδώ η Ομοσπονδία της ακύρωσε την πτήση την ιδιωτική που είχε η ομάδα και τους έστειλε να γυρίσουν με.
0: Το λεωφορείο.
2: Όχι με το.
0: Α, λεωφορείο του Κουρασάου.
1: Μακάρι να γυρνούσα με λεωφορείο.
2: Αυτό, τους έβγαλε με πτήσεις γραμμής.
0: Ναι, ναι. Όχι, ήταν απογοήτευση γιατί ήταν εύκολος ο όμιλος της. Μόνο την Ισπανία είχε.
2: Αυτό, ναι.
0: Και είχε πέρασει το πράσινο ακροτήρι.
2: Και εγώ θα πω και η Σαουδική Αραβία έπρεπε να ήταν απογοητευμένη που δεν πέρασε. Από αυτόν τον ομιλό, τρίτη τουλάχιστον. Ναι. Μια νίκη με το πράσινο ακροτήρι θα την έσωζε.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Ειδικά μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα με την Ουρουγουάη.
0: Ναι, ισοπαλία φάνηκε το ακροτήρι με την Ισπανία. Εκεί το μόνο δυσκόλεψε. Φάνηκε ότι το ακροτήρι κάτι είναι. Mm-hmm. Αν και εντάξει, το παιχνίδι γινόταν για πολλά με λίγα. Δεν μπαίνει μπαλά μέσα.
2: Έχασαν τα
0: πάρα πολλά. Okay, ναι, στο ποδόσφαιρο.
2: Νομίζω το πράσινο ακροτήρι έδειξε ότι.
0: Τρεις ισοπαλίες πέρασε αυτό.
2: Είναι αίτητο. Είναι αίτητο στο Μουντιάλ.
0: Και το Ιράν, ας πούμε, το Ιράν την πάτησε. Είναι αδικία για το Ιράν.
2: Το Ιράν, ναι.
0: Στο 94 να περνάς και στο 96 να αποκλείεσαι.
2: Αυτό. Πώς αλλάζει η ολόκληρη πορεία σου, βέβαια, μια διοργάνωση μέσα σε 3 λεπτά.
0: Βέβαια, βέβαια. Για πάμε στο φίλο. Καλησπέρα.
5: Όχι και φίλο. Φίλοι.
0: Φίλοι μας.
5: Γεια σας. Γεια σου, γεια σου.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι επιτέλειο, σε βλέπω. Καρπούζια τους.
5: Όχι, άκουγα πριν, ναι. Κοίταξε λίγο, εγώ δεν ξέρω αν είναι το σήμα κάπως, σταματάει λίγο.
0: Πού πάει.
5: Είναι δικό μου θέμα.
0: Πού πάει. Κοίταξε, το σήμα.
5: Όχι, Ακούγεται λίγο δευτερόλεπτο, έτσι, αυτό για λίγο δευτερόλεπτα.
0: Μεγάλη ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία, μισό λεπτό, τεράστια ευκαιρία για τον Καναδά.
5: Ναι, ναι.
0: Τεράστια ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία για τον Καναδά. Συνεχίζεις, Ελένη μου.
5: Ναι, εκτός και αν είναι λίγο το δικό μου το ραδιόφωνο, η συχνότητα εκεί.
0: Ναι, με το έχεις βάλει σε άλλη συχνότητα.
5: Όχι, στην ίδια.
0: Σίγουρα,
5: ακούω τη φωνή σου, λέει λίγο αυτό, μου διακόπτει δευτερόλεπτο και ξαναρχίζει πάλι.
0: Ναι. Α, εντάξει, okay, αφού συνεχίζει πάλι, καλά είμαστε. Σε καλό δρόμο.
5: Ναι, εκτός και αν είναι το δικό μου κάτι, οπότε θα το διορθώσω. Έχει πάει στο ραδιοφωνάκι.
0: Όχι, κάτι θα έχει με το σήμα κάτω εκεί στον πύργο.
5: Ναι, για μαλλιά τα ακούει καλά.
0: Κάτσε να κατέβω τώρα τα κατάκα στον πύργο, να το φτιάξω. Πάω να κασαβίδι.
5: Λοιπόν, εγώ ενημερώνω. Αν είναι κάτι, μπορεί να είναι από εδώ ή. Δεν πέφτει άλλο σταθμό, δεν βλέπω. Σταματάει λίγο για. Αν κάτι είναι για κοιτά.
0: Σταματάει για φαγητό.
5: Μόνο δεν κάνω πλάκα, ναι, δεν μπορώ να τα ακούσω καλά. Τώρα τι είναι αυτή από εκεί, φταίει το δικό μου το ραδιόφωνο. Θα μα δούμε.
0: Θα το κοιτάξω, α πω εγώ αύριο.
5: Θα κατέβω
0: με μια πένσα κάτω να φτιάξω την κεραία.
5: Μωρέ, ο Διονύσης ακούει καλά στην αμαλιά.
0: Καμπάνα, τον άκουσε καμπάνα, τον τεμέλο.
5: Ναι, εγώ σταμάταγε όμως και ξανάφιζε. Επομένως είναι κάτι τώρα διαφωνάκι το δικό μου.
0: Για κοίτα το
5: καλά. Αύριο αλλάζω ναι. Ραδιόφωνο.
0: Πάρε ραδιόφωνο άλλο, πάρε καλό. Βεβαίως,
5: ραδιόφωνο δεν είναι.
0: Μπράβο, πάρε καλή μάρκα.
5: Για να ακούω, μωρέ, δεν είναι. Ήσουν από τις 8 έλεγες Κυριακή και αύριο πάλι κανονικά.
0: Αύριο 10, 10 η ώρα, 10 με 3 αύριο.
5: Ναι.
0: Θα έχω τζίτσι λοιπόν, αύριο, θα έχω τζίτσι το γαμπρό.
5: Ναι. Και καλησπέρα δίπλα στο.
0: Στο απέναντι σου έχω Γιάννη και Μιχάλη.
5: Όχι, σήμερα έχει το Μιχάλη δίπλα, με ποιος είναι.
0: Και το Γιάννη σήμερα. Έχω δίπλα, δύο απέναντί μου έχω, το Μιχάλη και το Γιάννη. Άρα ψάχνουμε να βρούμε 3 νύφες. Μία για το τζίτσι και 2 για τα παιδιά. Κανόνες την πορεία σου.
5: Μα δεν είμαι καλή σε τέτοια
0: κοινότητα. Τώρα τι δεν είσαι καλή. 3 κορίτσια από τον πύργο, να έχουμε και καρπούζια να τρώμε.
5: Α, το είπαμε, εντάξει. Θα τηλεφωνήσω αύριο για να ακούω και καλά. Τώρα πάνε να ελέγξω και πέρα τι φταίει.
0: Για κοιτά.
5: Λοιπόν, ναι, να μην σε ακούω με διακοπές.
0: Έτσι.
5: Λοιπόν, τι λέμε τώρα, καλή νύχτα.
0: Καλή νύχτα, ό,τι λέμε, καλή νύχτα.
1: Πάει
0: 12.
5: Γιατί είναι οι ώρες. Αυτός που ακούγεται ο Μιχάλης.
0: Ο Μιχάλης, ο άλλος είναι ο Γιάννης, είναι πιο μπάσα η φωνή του.
5: Μια χαρά είσαι αυτό όλοι πάντως.
0: Μια χαρά.
5: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι σκαθυστερώ αύριο θα τα πούμε πάλι.
0: Οκ, okay, Ελένη. Τα λέμε.
5: Λοιπόν, τα λέμε, καλό ξημέρωμα και εσύ, ναι.
0: Γεια σου Ελένη, γεια σου Ελένη, γεια.
5: Γεια σας,
0: καλησπέρα. Για πάμε, γεια. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
6: Έλα, Μιλάρα.
0: Έλα, καλώς το να. Καλώς το φίλο μου τον Χρήστο.
6: Χαιρετήματα και τα παιδιά εκεί τα
0: δύο. Εδώ σ' ακούνε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κύριε Σοηλή, το μικρόφωνο σου, κύριε Σοηλή, φτιάχτε λίγο.
6: Εντάξει, ναι.
0: Έλα. Ο Σοηλή, όχι εσύ. Για μίλα, Σοηλή.
1: Ναι.
0: Ναι, κούνα λίγο.
1: Ακούγομαι.
0: Μια καμπάνα. Πάμε.
1: Τέλει.
6: Εχθές περίμενα να περάσει η δεύτερη Αυστρία. Όπως πέρασε, δηλαδή. Είχα πρώτη Αργεντινή, δεύτερη Αυστρία, τρίτη Αλγερία.
0: Ναι.
6: Είχα πιάσει ειδικά. Εμπόσχε μας τον κόρτο στο 94 η Αλγερία, παρακεφαλικό.
0: Ναι, λογικό είναι. Τι αρέσει πάθανε οι Ιρανοί στο 96.
6: Τώρα το παίρνω ένα δεκάγωνα.
0: Εγώ φίλε να σου πω κάτι εξτά, Μουντιάλ έχω παίξει 2 φορές φίλε. Γιατί δεν μου αρέσουν οι ώρες, χάνω τις μέρες, χάνω τις ώρες. Ξεκινάνε παιχνίδια, τα έχω παίξει, το θα είναι βραδινά, ξεκινάνε στις 10 και μετά έχω παίξει, 2 φορές έχω παίξει.
6: Όχι, μου έχει πάει καλά εμένα το Μουντιάλ. Και άμα και έμεινε και πρώτη η Πορτογαλία, θα έπαιρνα καλό. Είχα 6 ομάδες για πρώτο όμιλο.
0: Ναι.
6: Μου το μεγάλα της Πορτογαλίας. Κατά τώρα μου έχει πάει καλά και τώρα έχω παίξει ένα δεκάρικο να το πάει να κερδίσει στο Μεξικό στην παράταση. Το Μεξικό το.
0: Ποιο Μεξικό ρε τρελοκομείο. Με σκοπές την άλλη εβδομάδα.
6: Ο Καναδάς μωρέ.
0: Α, ο Καναδάς, εντάξει.
6: Ο Καναδάς στην παράταση, να δούμε τώρα. Για εκεί πάει τώρα, ήταν στην παράταση.
0: Να δούμε. Πάντως ο Καναδάς έχει αρχίσει και πιέζει πάλι. Έχασε πάλι μια ευκαιρία εδώ.
6: Από ελληνικό ενδιαφέρον, Ολυμπιακός και ΑΕΚ δεν κάνουν τίποτα μεταγραφές.
0: Ολυμπιακός κατά 99,9% κλείνει το Στάνιτς. Έχετε στην κάποια έγγραφα περιμένουν για να ολοκληρωθεί μεταγραφή.
6: Εντάξει, τώρα νόμαζε για μεταγραφή.
0: Ο Κάρμο επιστρέφει.
6: Το Κάρμο να το δούμε. Αν είναι ο κόρμα της πρώτης χρονιάς, καλώς άμα είναι ο Κάρμο. Εγώ με έχω νευριάσει με τον Δήμα με το παίκτη αυτό που το, μάλλον δεν τον υπολογίζει καθόλου το. Το αριστερό, το δεξί εξτρέμ που έχουμε πάρει από τη Ρίο Άβε,
1: τον Αντρέ Λουίς.
0: Το Αντρέ Λουίς.
6: Ναι, ναι. Αυτό είναι παιχταράδε, παιδιά τώρα. Εντάξει, και ο άνθρωπο δεν τον
0: υπολογίζει. Και ο Αθανασίου θα μείνει στην Κρήτη, στον Όφη.
2: Ναι, ναι.
6: Άλλο αυτό.
0: Γιατί λέγανε ότι ίσω να επανέλθει στον Ολυμπιακό και να πάρει ευκαιρίες, αλλά θα μείνει, δηλαδή δεν πάει καν προετοιμασία ο Αθανασίου.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Πολύ ότι μία από τις Γαλλία, Αργεντινή, Ολλανδία θα είναι νικήτρια, λέει ο Σταμάτης. Δεν είναι και πολύ. Εντάξει, μια χαρά είναι η προβλέψη του φίλου μας.
2: Ναι,
0: Αργεντινή, Γαλλία και Ολλανδία.
2: Είναι μέσα σε αυτό που λέγαμε.
0: Ναι,
2: ότι είναι
0: ναι,
2: οι ομάδες που παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής. Και είναι πιο πιθανό να δούμε και κάποιες αυτές να είναι και στο τελικό μαζί. Δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα. Πάμε στο διαλυματάκι μας. Θα μην περιμένει ο φίλος. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και πάλι, αδερφέ.
0: Έλα, Κύπρος.
8: Αδερφέ.
0: Έλα
8: από
0: μου.
8: Την Κύπρο.
0: Ναι.
8: Ο Χαλκάλωρα από την Κύπρο.
0: Έλα.
8: Αδερφέ.
0: Έλα μου.
8: Είπατε η Αργεντινή ότι έχει εύκολα πρόγραμμα.
0: Όχι, λέω εύκολο μάτς με το πράσινο ακροτήρι τώρα.
8: Αδερφέ, που το καιρό που ήσουν πρόμητης, το 1994, ήταν Ελλάδα με την Αργεντινή στο όμιλο.
0: 4-0, ναι.
8: Θυμάστε το σίγουρα. Επανηγυρίσαν οι Αργεντινοί ότι παίζουν με Ρουμανία. Και έπηγαν έξω, έπιαν σπίτι ύστερα από το όμιλο. Έντερε Ρουμανία 3-1 με το Χάτζι.
0: Ναι, άλλη Ρουμανία τότε όμως. Τώρα μιλάμε, παίζει με το πράσινο ακροτήρι τώρα. Φαβορή είναι Αργεντινή. Άμα το πράσινο ακροτήρι καταφέρει και την περάσει, θα πάρει το Μουντιάλ.
8: Αδερφέ, είναι σε εύκολα μάτια.
0: Βρε, εύκολα μάτια δεν είναι, αλλά υπάρχουν και ομάδες οι οποίες είναι θεωρητικά πιο εύκολες. Άλλο να παίξει Αργεντινή με τη Βραζιλία και άλλο να παίξει με το πράσινο ακροτήρι.
8: Το 1994 πανηγυρίστηκαν οι Αργεντινοί ότι παίζουν με Ρουμανία και πήγε στο.
0: Ναι, ρε φίλε, η Ρουμανία ήταν ομαδάρα μας, δεν είναι πράσινο ακροτήρι. Αυτό λέμε.
8: Να μπούμε σε Αριστεία, σε Ελλάδα, 2006 ήταν.
0: 2006.
8: Όλοι ήταν Ελλάδα. Πότε είχατε το Euro, το
0: Ευρωπαϊκό. Το 4, το 6, το Μουντιάλ φάγαμε 30 γκολ. Πήγαμε και φάγαμε 4 και 3 και 5.
8: Όλοι ήταν Ελλάδα, να παίζουν με Ελλάδα. Και ένεση φαβορή, αδερφέ, του καταβάλει. Από μένα χαιρετίσματα, καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά. Εντάξει, φαβορεί τώρα, δεν τρελαθούμε, υπάρχουν φαβορεί τώρα. Μα παίζει τώρα, πώς το λένε, Αργεντινή Κουρασάο και να λέμε δεν είναι φαβορεί.
2: Είναι το φαβορεί Αργεντινή, αλλά είναι και επικίνδυνη ομάδα το πράσινο ακροτήρι να κάνει την
0: έκπληξη. Αλλά πιθανότητες είναι πολύ λίγες.
2: Αυτό, ναι. Η πιθανότητα είναι με την Αργεντινή.
0: Φαβορεί τώρα υπάρχουν σε παιχνίδια, μην τρελαθούμε. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα το οποίο δεξιά στον νικητή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Οκ, αλλά Γερμανία Κουρασάο δεν ήταν φαβορή Γερμανία, τι να κάνουμε τώρα. Μέχρι να το Κουρασάο έφαγε 7. Βέβαια εκεί ήταν. Εντάξει, το έκανε η FIFA αυτό, κανόνισε. Τα έκανε μαντάρα γιατί έκανε cool break εκεί που σοφαρίσαμε. Ταράβες. Και μας έκοψε το ρυθμό. Και φάγαμε μετά παλιό 6. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι. Να πούμε και στο φίλο μας το Βασίλη. Γεια σας, παιδιά. Η μεγάλη αδικία για το Ιράν. Και απαράδεκτο. Την απέκλειαν από την αρχή. Ήταν ότι μετά τον αγώνα τους έδιωχναν αεροπορικό στο Μεξικό και στην επόμενη ξανά έπαιζαν πάλι, έπαιρναν το αεροπλάνο να ξαναπάρει Αμερική. Εντάξει, δεν φταίει αυτό που αποκλείστηκαν. Διότι είναι αδικία αυτό που έγινε που τέτρεχαν με τα αεροπλάνα
2: δεξιά αριστερά. Σίγουρα είναι μια κούραση
0: όμως. Ναι, αλλά δεν αποκλείστηκε για αυτό το λόγο. Αποκλείστηκε γιατί έφαγε γκολ η Αργεία στο 96.
2: Ναι, σίγουρα δεν
0: το έκανε η Αργεία επίτηδες για να αποκλειστεί, γιατί μετά θα το δρώει και νωρίτερα.
2: Ήταν αδικία αυτό που έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τις βίζες στους παίκτες
0: ναι,
2: του Ιράν και αυτά, αλλά
0: ναι.
2: Δεν φταίει αυτό που το Ιράν έμεινε εκτός Μουντιάλ.
0: Αλλά ο αποκλεισμός δεν φταίει. Ποδοσφαιρικά δεν φταίει αυτό που έμεινε το Ιράν έξω. Okay, ότι ήταν αδικία αυτό που κάνανε οι Αμερικάνοι με τους έτρεχαν στο Μεξικό τους από εδώ, από εκεί, αεροπορικά και ταλαιπωρία, ναι. Αλλά δεν έστεισε κανένα παιχνίδι Αλγερία. Να το σύνανε, να το κάνανε 2-2. Για να πάει 3-2 στο 94 και στο 96 3-3. Και αν δεν έπαιρνε κεφαλιά. Θα πέναγε το Ιράν. Εντάξει, άρα δεν είναι αδικία αυτό που λέμε. Είναι αδικία η συμπεριφορά γενικά των Αμερικάνων προς τους παίκτες του Ιράν. Μάλλον στην Ομοσπονδία του Ιράν. λόγω του πολέμου και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το παιχνίδι μπήκε στο 75, τίποτα. Ο Καναδάς έχει χάσει δύο ευκαιρίες καλές, τελευταίες. Καλές ευκαιρίες. Δεν έχει καταφέρει κάτι να βάλει γκολ, όμως παραμένει το 0-0 στο 75. Μπήκαμε, πάμε διαλυματάκι, παιδιά. Περάσαμε λίγο την ώρα μας και τα λέμε. Μην φύγεις, Γιάννη, κάτσε εδώ. Πού πας. Γκάτζι πολύ μιλάει σήμερα. Εφαγωμένο, βλέπεις εδώ. Κάνει τα πιτόγια, σου λέω μην τάξεις. Τάξεις όταν είσαι 12. Όχι, μου λες, πεινάει. Α τώρα.
9: 943 Ιντερβέτεν Sports.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

0: Άλλη μια καλή ευκαιρία για, για τον Καναδά, ο οποίος αρχίζει και τα τελευταία 5 λεπτά έχει πιέσει αρκετά την Νότια Αφρική. Για να δούμε αν καταφέρει να κάνει κάτι.
1: Για να δούμε.
0: Ο φίλος έχει παίξει, ο Γιώργος έχει παίξει 1-2 διπλή ευκαιρία με Bet Builder και 3 corner attack κάνει ο Καναδάς, το έχει πιάσει και έχει παίξει 1-2 διπλή ευκαιρία και over 1,5. Το over 1,5 είναι λίγο δύσκολο. Το goal μπορεί να μπει, αν το βάλει ο Καναδάς θα ανοιχτεί η Νότια Αφρική, μπορεί να φάει κι άλλο ένα μετά. Αν το βάλει τώρα, το βάλει στο 90.
2: Μπορεί να γίνει σαν την Αλγερία με την Αυστρία. Μπήκαν δύο γκολ σε 6 λεπτά.
0: Παιδιά, μπορώ να το. Είναι το πρώτο ένα μάτσο που έχω δει που είναι μεσάνυχτα, που δεν έχω δουλειά, δεν δούλευα. Το κάτσα και το είδα γιατί ήταν ξύπνιο. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία μάτσα του Μουντιάλ, μπορεί να είναι και το καλύτερο. Και γενικά η διακύμανση σκορ και σαν ποδόσφαιρο.
2: Εγώ δυστυχώς εχθές έκατσα και είδα το Κολομβία-Πορτογαλία.
0: Το 0-0, ε.
2: Το 0-0. Και το αστείο είναι ότι το δεύτερο παιχνίδι που έχω κάτσει και έχω δει από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν το Κροατία-Γκάνα. Το άλλο 0-0.
0: Το άλλο 0-0. Η Κροατία, η οποία έκανε την νίκη προχθές.
2: Ναι, ναι.
0: Και πέρασε.
2: Η Κροατία πέρασε.
0: Το Πορτογαλία. Η Θήκολα κύριο ήταν offside. Αλλά ρε φίλε, στο. Στη μύτη που. Πώς λέμε,
2: στην Κολομβία, Πορτογαλία. Ναι. Είναι αυτό το. Για χιλιοστά δεν μετράει.
0: Αυτό το
2: με του νέου κανόνε, τα αυτόματα offside και αυτά. Θα κοιτάνε μέχρι και άμα η ανάσα του αμυντικού είναι πιο πίσω ή πιο μπροστά.
0: Ο Καναδάς αρχίζει τρέχει περισσότερο γιατί μάλλον δεν θέλει να πάει η παράταση. Γιατί οι Αφρικανοί γενικώς είναι σαν οργανισμοί, πιο δυνατοί οργανισμοί, έτσι λένε οι Αφρικανοί. Πιο πολλές δυνάμεις, ο Καναδάς προσπαθεί
2: έχει
0: να.
2: Έχει κάνει ήδη πολλά τρεξίματα ο Καναδάς. Από το πρώτο ημίχρονο προσπαθούσε να χτυπήσει λίγο να βγει μπροστά. Έχει δώσει πολλές μονομαχίες σώμα με σώμα. Οι Αφρικανοί σε αυτά είναι πιο συνηθισμένοι.
0: Ναι. Και στο Ηλίας ακούει εκπομπές του Τσακατσάτσου. Βάζει και ακούει επανάληψη. Κάτι παρεμβολές που ακούτε.
2: Δεν τον χάρηκε.
0: Δεν χάρηκε το σώρι, τον είχε εδώ πέρα μπροστά του. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, το ίδιο είναι. Κύριε Μιχάλη.
1: Μικρόφωνα
0: ανοιχτά.
1: Έχω να πω ότι ο Κατσάτσος αυτός ήθελε πιο πολύ να μπει μέσα όταν έκανα εγώ εκπομπή. Δηλαδή, πού τον έχασε, πού τον έβρισε μέσα στο στούντιο την ώρα που έκανα εκπομπή.
0: Τον άκουγα κάποια στιγμή στο αυτοκίνητο. Ήμουν, είχα πάει με τα πιτσιρίκια για παραλία και τον άκουγα.
1: Πότε ήθελε να μπει μέσα, να μιλήσει.
0: Έλεγε, Ακρόπολης, τα πάντα έλεγε.
1: Πάντα έλεγε.
0: Κατσάτσος.
1: Κατσάτσος είναι αυτός.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Παιδιά, σήμερα είμαστε εκτάκτος από τις 8. Ξεκινήσαμε, θα φύγουμε μία. Δηλαδή θα κάνουμε δύο μέρες εκπομπή σήμερα. Κάνουμε και Κυριακή απόγευμα και Δευτέρα ξημερώματα, κύριε Ξοηλένα, μιλές. Εμείς κάνουμε δύο μέρες εκπομπή, δεν κάνουμε 4 ώρες. Δύο μέρες. Εντάξει, ημερώνει άλλη μέρα αύριο.
1: Α, τι?
0: Εντάξει, ημερώνει μετά τις 12. Δεν είναι άλλη μέρα, δεν φέρει. Άρα δύο μέρες εκπομπή. Μιλάω όταν εσύ τελειώνεις τον αγώνα και πας κατευθείαν σε μισή ώρα στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και εμένα με στέλνουν να κάνω δύο ώρες μέχρι το αεροδρόμιο και με τα διαδικαστικά και 4 ώρες πτήση και άλλη ταλαιπωρία να πάω στο ξενοδοχείο, δηλαδή με ταλαιπωρείς 7 ώρες μέχρι να πάω ξενοδοχείο και άλλες τόσες ώρες να ξαναγυρίσω. Δεν ξεκινάω από την ίδια αφετηρία, τρέχουμε 100 μέτρα και εγώ, ενώ εγώ ξεκινάω από την αφετηρία, εσύ ξεκινάς. Ναι, ρε φίλε Βασίλη, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω. Δεν φταίει αυτό το πράγμα που αποκλείσει το Ιράν. Φταίει που σοφάρισε η Αυστρία στο 96.
2: Σε αυτό που λέει ο φίλος.
0: Έχει δίκιο.
2: Έχει
0: ότι
2: δίκιο.
0: Τρέχει, ότι κάνει Ιράν και αυτά.
2: Θέλω να μείνω σε αυτό που λέει και εσύ οι αθλητές να είμαστε και θα κερδίσει εγγυημένα. Το Ιράν όταν έπαιξε με τη Νέα Ζηλανδία είναι πολύ ανώτερη ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία. Το Ιράν.
0: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά ήρθε η ισοπαλία. Ναι. Δεν την κέρδισε. Εκεί πέρα είναι που κρίθηκε το μέλλον του
0: ταξίδι.
2: Ιράν. Πριν κάνει ταξίδι. Είναι εκεί κρίθηκε το μέλλον του Ιράν.
0: Λέω, θέλω να πω ότι πριν κάνει το ταξίδι που λέει ο Βασίλης που έχει δίκιο την ταλαιπωρία. Πριν γίνει ταλαιπωρία. Ήταν το πρώτο παιχνίδι. Τότε δεν υπήρχε ταλαιπωρία. Πήγανε, παίξαν ένα παιχνίδι. Μετά έγινε ταλαιπωρία που του στέλναν από εδώ και από εκεί. Μετά το πρώτο παιχνίδι.
2: Είχε και μια ταλαιπωρία εξ αρχή στο Ιράν γιατί ήταν από τι χώρε που πήρε τελευταία τη
0: βίζα. Ναι, okay.
2: Είχε ένα άγχο για το αν θα πάει ή όχι.
0: Άγχο, δεν είχε ταλαιπωρία όμω.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν ήταν στο αεροδρόμιο και του λένε δεν πάτε πουθενά. Περιμένετε 30 ώρες. Πήρανε τη βίζα καθυστερημένα. Παίξανε με τη Νέα Ζηλανδία. Κάνανε την κέλα του. Έτσι έγινε. Αλλά δεν φταίει που αποκλείστηκε γιατί η Αυστρία σοφάρισε το 96. Mm-hmm. Αν η Αυστρία δεν σοφάριζε. Τώρα δεν θα λέγαμε ότι ταλαιπωρήθηκε το Ιράν. Θα λέγαμε πέρασε. Η ταλαιπωρία, ισχύει. Απαράδεκτοι οι Αμερικάνοι αυτό που κάνανε στους Ιρανούς. Αλλά η πρόκληση δεν έγινε εκεί. Ήταν με την Νέα Ζηλανδία που λέει ο Γιάννης. Στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν ταλαιπωρημένοι παίκτες.
1: Όχι.
0: Που έχασε, ενέχασε. Πρώτο παιχνίδι το έχασε.
2: Όχι, ισοπαλία.
0: Ισοπαλία. Και ήταν και αυτό που έγινε με την Αυστρία με την Αλγερία. Δεν περιμένεις τώρα να παιχνίσεις στο 94 να είναι 3-2 και στο 96 να είναι 3-3 και να σε πετάει απ' έξω. Αυτό παίχτηκε. Ο Ατάλα είναι να τα συζητήσουμε, αλλά το Ατάλα είναι όμως, δεν είναι ποδοσφαιρικά. Αυτό θέλω να πω του Μπιλαρού. Είναι απαράδεκτα πράγματα των Αμερικάνων. Που δεν είναι πρώτη φορά.
2: Που και άλλες ομάδες ταλαιπωρηθήκαν πάρα πολύ και δεν έχουμε κάτι να μιλήσουμε για το τι τραβήξανε και δεν προκριθήκανε. Για παράδειγμα, ένας επιθετικός Ιορδανίας τον είχαν για 3-4 μέρες σε ρίξη, ναι, σε αστυνομικό, ναι, τμήμα και τον ανακρίνανε.
0: Ναι.
2: Είπε κανείς ότι η Ιορδανία αποκλείστηκε για αυτό το λόγο. Όχι. Είναι κακό που συνέβη αυτό, ναι. Αλλά το διαχωρίζουμε από το γεγονός ότι αγωνιστικά το Ιράν δεν ήταν όσο καλό έπρεπε να είναι.
0: Έπρεπε να κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία και να έχει περάσει.
2: Έπρεπε στην πρεμιέρα να έχει κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία που ήταν θεωρητικά πάντα η εύκολη ομάδα του ομίλου.
0: Ναι.
2: Και μετά να παίξει τα ρέστα σου με Βέλγιο και Αίγυπτο.
0: Αυτό με το Μεξικό ισχύει που λένε με τον Καναδά, ότι αν περάσει θα παίρνει στην Αμερική, θα φύγει από τον Καναδά.
2: Ναι, νομίζω.
0: Βγήκε δεύτερο, κάτι τέτοιο.
2: Μετά, ναι, μετά ουσιαστικά θα παίζουν στην Αμερική και το Μεξικό μόνο, νομίζω ότι είναι τον αγώνα του στο Μεξικό.
0: Ναι. Μόνο αυτό. Αφού είναι από τον Καναδά, πάνε να παίξουν στην Αμερική. Έλα.
2: Και με όλα αυτά που γίνονται, μια και είπε ο φίλος για ό,τι κάνανε στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είχε το θάρρος και το θράσος ο Ντόναλντ Τραμπ να μιλήσει με Ινφαντίνο για να αναλάβει μοναδικά η Αμερική μόνη της ουσιαστικά το Μουντιάλ του 38.
0: Ναι, εντάξει, πες. Εντάξει, αν υπάρχει ο Τραμπ, πόσο χρόνο είναι ο Τραμπ τώρα? Είναι 80-85, πόσο είναι τώρα? Πόσο είναι ο Τραμπ, κύριε Μιχάλη?
1: Εντάξει, δεν νομίζω τόσο μεγάλο, 80 χρονών.
0: Δεν είναι τόσο.
2: Όχι, δεν νομίζω να είναι 80 ο Τραμπ τώρα.
0: Κάτσε, περιμένετε να το βάλουμε εδώ πέρα. Για να μπουκλάρετε εκεί πέρα. Τραμπ. Μας βγάλει κανένα μούτσα, φοβάμαι. Περίμενε. Δεν είναι μεγάλος.
1: Έχεις ρε Βασίλη, πόσο μεγάλος να είναι?
2: Είναι, όχι, κι όμως είναι 80.
0: Όχι, ακριβώς 80. Δεν σου λέω, το 46 γεννήθηκε, ρε φίλε, 80 χρονών.
2: Είναι 80 χρονών.
0: Δεν πιτσιρικά, τώρα εσύ έχει τη μελάνια δίπλα.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι πιτσιρικά. Δηλαδή βλέπω ένα μαλλί το οποίο.
0: Καλά, αυτό το μαλλί. Κεραμιδί, ρε φίλε, το έχει βαμμένο. Πάει, κοιτάξει κι αλλιώ κομμότε, Τραμπ είναι.
2: Άρα ο Τραμπ παίζει να μην είναι.
0: Δεν μιλά που έχει τη μελάνια, το κορίτσι δίπλα.
1: Δεν το λέω επειδή έχει τη μελάνια.
0: Α, μην είσαι πιτσιρικά. Εντάξει.
2: Άρα ο Τραμπ παίζει να μην είναι κοντά μα σε 12 χρόνια.
0: 92 θα έχει φτάσει. Και το επόμενο Μουντιάλ το 30 είπαμε θα γίνει επαιτειακό, θα είναι έτσι, Ουρουγουάη, μια χώρα, Αργεντινή και Παραγουάη θα παίξουν κάποια μάτς και μετά Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.
2: Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, ναι.
0: Το 30. Για πάμε σε μια γραμμούλα, έχουμε πει στο 86 παιδιά, παραμένει το 0-0, σφίλοι έχετε παίξει παράταση, δύο-τρεις φίλοι είστε μέσα στο παιχνιδάκι σας, μπράβο και θα πληρώνει η παράταση. Να πιούν κανένα εξάρι, εφτάρι.
1: Ναι.
0: Πιθανόν. Για πάμε. Καλησπέρα. Ναι.
3: Βασιλάκη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Ο Θανάση, είμαι από Αγίου Σοδόρου.
0: Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, τι κάνεις. Καλά, καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ.
3: Πιο πολύ πήρα, Βασιλάκη μου, να ρωτήσω. Εάν δεν έρθει στο παλαιό, το παχύνι, αυτό που βλέπω τώρα εγώ.
0: Παράταση.
3: Αφού
0: παράταση και πέναλτι, κανονικά. Όπως θα ξέρω.
3: Παράταση με κανονικά.
0: Ναι, κανονικά.
3: Όπω χαμό γίνεται, πώ θα. Μπήκε ο Ντέιβι και έλεξε το παιχνίδι. Αυτό ο Ντέιβι είναι που παίζει στη Μπάγερ.
2: Ο Ντέιβιντ.
0: Ο Ντέιβιντ, λες.
3: Ναι.
2: Όχι, ο επιθετικός. Του Καναδά.
3: Που μπήκε τώρα αλλαγή, που μπήκε ένας. Ντέιβι δεν παίζει στη Μπάγερ Μονάχο, δεν παίζει αυτός.
1: Αυτός είναι ο Αλφόνσο Ντέιβις. Αλφόνσο Ντέιβις είναι αυτός.
2: Το αριστερό μπακ του Καναδά είναι ο Αλφόνσο Ντέιβις, ναι, είναι παίκτης της Μπάγερ Μονάχου. Τώρα, άμα λέτε τον Τζόναθαν Ντέιβιντ που μπήκε στην επίθεση ή δεν επέκτησε η Μπάγκερ Μονάχου.
3: Παίζει αριστερό μπακ τη Μπάγκερ Μονάχου, παίζει.
0: Παίζει. Αυτός, αριστερό που είναι, αριστερό μπακ. Όχι επιθετικό.
2: Ναι, ναι, μπήκε ο Αλφόνσο Ντέιβιντ. Ναι, έχει δίκιο το φίλο.
3: Ναι, γιατί τώρα το βάλα μου, αφού έβαλα έργο. Παίζει δηλαδή.
0: Ναι, παίζει, παίζει ο παίκτη στην Μπάγκερ, παίζει, ναι.
3: Παίζει μου. Καλά, καλά, Βασιλάκη, δεν θα δημοτά, δεν σου πει
0: να πει καλά. Να είσαι καλά, όλα καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
3: έλεγχομε κάτι γκέζο να πούμε. Βλέπουμε σιγά σιγά, θα δούμε τα μεγαλύτερα, δούμε τα γίνει. Εντάξει, Βασίλη,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, και εσύ.
3: Για χαρά. Για χαρά. Για,
0: λοιπόν, 12 λεπτά πριν τις 11, μα πριν τις 12, δεν βλέπω παιδιά να παίρνει γκολ.
2: Ούτε εγώ.
1: Ούτε εγώ.
0: Μιλάρα, λέει ο φίλος, παιδιά, δεν μετράει η παράταση. Αν έχει παίξει, άσο ή διπλό, δεν μετράει η παράταση.
2: Ναι,
0: είναι
2: χι
0: τελικό αποτέλεσμα.
2: Είναι στα πρώτα 90 λεπτά ουσιαστικά.
0: Σε όλες τις εταιρείες στοιχηματικές, αν έχει παίξει σημείο, είναι το... η παράταση δεν μετράει. Αν πει γκολ, δηλαδή όπως το μπάσκετ που μετράει και η παράταση. Κάτσε να δούμε.

0: Άντερ το έδωσε.
1: Ποιος?
0: Ο Κατσάτσος Άντερ δεν το έδωσε.
2: Ναι, 2-3 γκολ. Ναι,
1: φίλε, εδώ έχει δώσει 2-3 γκολ και είναι μέσα και ο Κατσάτσος. Βλέπω φωτογραφία, τα παιδιά μου, φωτογραφία, ντοκουμέντο, θα τα βγάλετε και στα social media, αν τη βγάλετε. Ο Στρατάκης είναι δίπλα-δίπλα με τη Μελάνη. Εντάξει, έχω φωτογραφία εδώ, αν τη δεις, έλα από εδώ, αν τη δεις. Έλα και εσύ κύριε, αν δείτε, μην λέτε ότι το ψέματα. Εντάξει, δεν είναι AI, είναι πραγματικότητα. Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι στον Περιστέρι, στον Μπουρνάρι, στο φίλο μου, στον Πιστρό. Και να τρώει ποικιλίες. Είναι ή δεν είναι. Πες μου, είναι ή δεν είναι ο Στρατάκης με τη Μελάνη. Δεν είναι AI, πώς λέγεται. Εντάξει. Λέει λίγο αγέλαστος ο Στρατάκης, λέει εντάξει δεν θέλει, άλλη γελάει γιατί είναι δίπλα στο Στρατάκη, άλλη γελάει κοπέλα, μεγάλο κοπέλα τέλος πάντων. Να τα βάλετε, αυτά να τα γράφετε στο social media, τα ανεβάζετε, αυτά πουλάνε, αυτά να γίνονται like, γίνονται viral.
2: Σε δευτερόλεπτα.
1: Ναι. Λοιπόν, πήγαμε στο 90. Παιδιά, να δούμε τώρα πώς καλυστερείς θα κρατήσει. Κάνα 5 λεπτό, 6 λεπτό το πολύ. Παραπάνω δεν βλέπω. 5.
0: Και 6 μπορεί να κρατήσει και 4. Δεν έχει.
1: Συνήθως στα παιχνιά των ομίλων κάταγε 6 λεπτά καλυστερείς.
0: Ναι, 5, ήταν 6. Στάνταρ, το είχαν σαν στάνταρ.
1: Τώρα έχει πρωτομήχρονο 3. Αφού είχε cool break. Γιατί κάτσε μόνο 3. Τέλος πάντων. Για πάμε, καλησπέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος.
0: Να πούμε λίγο για τον Αλφόνσο Ντέιβις, μιας και ρώτησε και ο φίλος πριν στην τηλεφωνική γραμμή, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος παραλίγο να μην τον δούμε σε αυτό το Μουντιάλ. Είχε τόσους συχνούς και επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς που σκόπευε να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα και από το ποδόσφαιρο γενικά.
1: Ναι. Τελικά έμεινε και παίζει.
0: Και ήταν πραγματικά κρίμα γιατί είναι ένας από τους πιο ποιοτικούς παίκτες που έχει να δείξει ο Καναδάς.
1: Και είναι καλό και είναι και πολύ καλό στην Πάγια. Δεν είναι άσχημο στην Γερμανία.
0: Όχι,
1: κάνει
0: δεν είναι
1: καλό πρωτάθλημα. Κάνει καλό πρωτάθλημα. Έχουμε κανένα άλλο παίκτη που να παίζει είτε από τον Καναδά σε κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
2: Ο Τζόναθαν Ντέιβιτ παίζει στη Γιουβέντους που επίσης ανέφερε πάλι ο προηγούμενος.
1: Να τον κολακί ο Καναδάς το 91, παιδιά. Γκολ 1-0.
2: Και αυτό παίζει στην Πόρτο.
1: Στην Πόρτο, ναι, αυτό
0: στην
1: το
0: αμυντικό
1: στο 91, παιδιά, το 1-0 για τον Καναδά και ξέρετε τι γίνεται στο γήπεδο. Γιάννη, μιλάμε οι Καναδοί, έχουν μπει μέσα στο γήπεδο.
0: Τώρα ναι.
1: Εντάξει, μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκληση έτσι πως ήρθε στο 90. Βέβαια, ακόμα έχουμε 4 λεπτάκια.
2: Ένα άλλο παίχτη που λέγαμε πριν για παίχτε που παίζανε είναι ο Ντέρεκ Κορνέλιους.
1: Κορνέλιους.
2: Ναι, ο οποίο έχει περάσει και από την Ελλάδα για λογαριασμό του Πανετολικού.
1: Εντάξει, να λέμε μεγάλε ευρωπαϊκέ ομάδε, μου λε το Πανετολικό.
2: Τώρα παίζει στη Μαρσέη.
1: Α, στη Μαρσέη, ναι. Λέω σε μεγάλε ομάδε ευρωπαϊκέ πάνε για κάτι.
0: Υπάρχει ο παίκτη που πέρασε αλλαγή για να περάσει.
1: Να δούμε πώ έχει γίνει τίποτα. Όχι, μια χαρά.
0: Και πολύ ωραίο σούτερ.
1: Και ωραίο σούτερ στην περιοχή. 1-0 στο 91-92. Ακόμα θέλει 4-5 λεπτάκια για με τους πανηγυρισμούς. Οι φίλοι που θέλουν over 1,5 έχει μια τύχη. Το να βγουν προς το 1-0 στο 91-92. Ακόμα θέλει 4-5 λεπτάκια για με τους πανηγυρισμούς. Οι φίλοι που θέλουν over 1,5 έχει μια τύχη.

0: τα γκολ, αν μπαίνουν γκολ στην παράταση, μετρούνε
1: αυτά. Ναι, αν έχει παίξει τίποτα, μετράνε και στην παράταση. Ναι.
0: Μετράνε και στην παράταση. Μετρούν.
1: Όλα μετρούν. Τα γκολ μετράνε όλα. Παράταση, πέναλτι, τα πάντα. Όχι, αν πάει πέναλτι, μετράνε τα γκολ. Έτσι έγινε.
0: Στην
1: παράταση μετράει. Μετράει. Αν πάει το παιχνίδι στο πέναλτι, μετράει.
0: Άρα, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Για χαρά. Δεν μετράει γιατί μπορεί να γίνει πέναλτι πάλι σε επανάληψη. Να ξανατραβήξουν όλοι οι παίχτες. Δεν μπορεί να βάλει δύο γκολ. Σε δύο πέναλτι, έτσι έγινε. Η παράταση μετράει κανονικά. Να του. Να του λέω, εγώ θα μπει δεύτερο γκολ να πληρωθεί ο κόσμος. Όχι.
2: Να πούμε ότι ο Καναδάς έχει άλλο ένα παίκτη που παίζει σε μεγάλο πρωτάθλημα. Ο Τέιον Μπιουνκάναν, ο οποίος βγήκε για να περάσει ο Αλφόνσο Ντέιβις, ήταν παίκτης της Ίντερ πριν καιρό και πλέον είναι στη Βιαρεάλ.
1: Έχει παίκτες δηλαδή που είναι σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μεγάλα και σε καλές ομάδες.
2: Ναι.
1: Περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι και μετά πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και στο δελτίο. Μετά ακολουθούμε άλλη μια ωρίτσα. Μετά τη μια θα γίνει ο φίλος μου, ο Σοηλές με τον Κατσάτσο μέχρι τις 6 το πρωί.
2: Τηλεφωνικά ο Κατσάτσο.
1: Τηλεφωνικά. Εντάξει, τώρα για τον Καναδά, τώρα η μεγάλη υπόθεση. Έτσι γίνεται τώρα στο 91 να. Κορνίλιος. Αλλά ακόμα θέλει 4 λεπτάκια περίπου. Ένα λεπτό θέλει ακόμα κανονικά, αλλά λόγω των πανηγυρισμών θα καθίσει ένα λεπτό, δύο παραπάνω.
2: Αυτό, ναι.
1: Μήπως μπήκα ένα γκολ από τον Καναδά και πληρωθεί ο φίλος μας που το έχει παίξει Bet Builder στο 2 και over 1,5. Πάρε 180 ευρουλάκια. Είναι άσχημα να μπει εβδομάδα με 180 ευρουλάκια.
3: Καθόλου.
1: Κύριε Μιχάλη Σοηλέ, θα σα είπα είναι χιλιάρικα. Το στοίχημα οικονομάς.
3: Ναι, προφανώς από εκεί.
1: Πάμε τώρα στην κόντρα, γιατί πετάς την μπάλα, αγόρι μου. Πέρα την μπάλα, πάμε στην κόντρα.
2: Ένα ακόμα λεπτό.
1: Ένα λεπτό, λέει ο κύριος Πορτογάλος. Ένα λεπτό, κάθε 5 λεπτό ακόμα. Να πληρωθεί ο φιλαράκος μας.

0: να φύγει μπάλα. Στου Καναδού να φύγει μπάλα μακριά, δεν κατάμε καθόλου. Να περάσουν τα 30 δευτερόλεπτα ακόμα και να πάμε στην επόμενη φάση. Παίζουν με Μαρόκο ή με, με Μαρόκο ή
1: η Ολλανδία.
0: Η Ολλανδία, δυσκολεύει μετά.
1: Μετά δυσκολεύει πολύ το παιδί.
0: Και στην Αμερική κιόλα.
1: Στην Αμερική με Μαρόκο ή Ολλανδία είναι το outsider.
0: Ναι, ναι. Αν και όμως θέλω το Γιάννη μου, βλέπω την Ολλανδία πιο κοντά στην πρόκληση από το Μαρόκο. Όχι, το Μαρόκο είναι καλή ομάδα. Ναι, αλλά βλέπω του Ολλανδού ότι είναι. Είναι καλύτερη, έτσι πιστεύω. Να το πάρουν το μάτς.
1: Θέλω πολύ να δω για το πώς θα κατέβει η Ολλανδία. Γιατί η Ολλανδία είναι μια εθνική η οποία πολλά χρόνια προσπαθεί να πρωταγωνιστήσει και ναι, πάντα κάνει ναι. ένα στραβοπάτημα τελευταία στιγμή.
0: Σωστό, σωστό, αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Τελείωσε. Να, ο Ντέιβιτ. Λογικά με την εκτέλεση θα τελειώσει το μάτς για τη μεγάλη πρόκληση. Του Καναδά, ένα 0 καθυστερήσει.
1: Ο προπονητής του Καναδά φωνάζει να το λήξει.
2: Όλο ο πάγκο είναι όρθιος.
0: Τεράστια πρόκληση για τον Καναδά, μπράβο τους. Πέρασαν στους 16 του Μουντιάλ και τώρα θα αναγκαστούν να πάνε στην Αμερική να παίξουν τα επόμενα μάτς.
1: Και πολύ κρίμα
0: γιατί. Ενώ οι Αμερικάνοι δεν φεύγουν από την Αμερική, ούτε οι Μεξικάνοι από το Μεξικό, έτσι έγινε. Μόνο αν φτάσουν στον τελικό. Τελικό θα γίνει στο γήπεδο της Μαϊάμι, του Μαϊάμι. Το μεγάλο.
2: Τελικό θα γίνει στο.
1: Μικρός.
0: Ο μεγάλο.
2: Μεγάλο νομίζω θα γίνει
0: στο μεγάλο γήπεδο. Το μεγάλο, ε.
2: Ναι. Νομίζω, ναι.
0: Εμείς, παιδιά, δεν κάνουμε μουντιάλ.
1: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε.
0: Φίλε, με άλλα
1: σχόλια. Συνδιοργανωτικά.
0: Ναι, ρε φίλε, όπως κάνουν και αυτοί. Εμείς, ναι. έχουμε τώρα, θα έχουμε σε 2 χρόνια 4 μεγάλα γήπεδα. Το Καραϊσκάκι, τη Φιλαδέλφια,
2: το
0: Βοτανικό και του ΠΑΟΚ.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μαζί με την Ιταλία.
0: Μαζί με να φτιάξουμε το γήπεδο Παγκρέτιο, που είναι μεγάλο. Να το φτιάξουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε γήπεδάκια.
1: Θα μπορούσαμε να το φιλοξενήσουμε μαζί με Ιταλία και κάποια άλλη χώρα, ίσως να το κάνουμε έτσι συνεργατικά.

0: Τέλος πάντων, θα πούμε μετά αυτά. Πάμε.
1: Αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η Βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η μεταγραφή του Πέταρ Στάν στον Ολυμπιακό, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται στην Ελλάδα εντός της ημέρας, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμαθράκης. Παίχτης του ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Άρη Τζελουστόντο. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε στην πρώτη του μεταγραφή για τη φετινή σεζόν, με την απόκτηση του 32χρονου Βάσκου κεντρικού αμυντικού να είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο δικέφαλος του Βορρά εξετάζει την περίπτωση του Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Σόφιαν Άμραμπατ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένεται στην Ελλάδα για τους Ερυθρόλευκους, ο Ντάβιτ Κάρμο. Στην Αθήνα βρίσκεται για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Έλμιν Ράστοντερ, ο 24χρονος επιθετικός, θα υπογράψει τετράετες συμβόλαιο με τους Πράσους και μετά μεταβεί στην Ολλανδία την Τρίτη. Την Τετάρτη θα ενσωματωθεί στην αποστολή ο Στέφαν Ντεφράι. Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Νόα Σούντμπεργκ. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και την Γκεστέπε, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ντιάλο Σανούση για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους κρυνομαύρους. Ενδιαφέρον του Ηράκλειο για τον Χούγκο Κουένκα της Τζένοα. Συνεχίζονται επαφές για τον Αλέσιο Τσέρμπιν της Νάπολη, ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικόλος Κύρα. Στο MLS θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για λογαριασμό των Chicago Fire. Ο Σάντρο Τονάλι ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Τότεναμ για εξαετές συμβόλαιο με απολαβές 12 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με δημοσίευματα από το νησί. Η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει το ενδεχόμενο απόλυση του Γιώργου Δόνη μετά από 2,5 μήνες σύμφωνα με δημοσίευματα από τη χώρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τρίτος με άλμα στα 5 και 38 μέτρα στο Diamond League του Παρισιού. Στην 11η θέση με δύο άκυρες και ρήψεις στα 54 και 35 μέτρα, τερμάτισε η Ελίνα Τζέγκο. Πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200 μέτρα με μεικτή ατομική από την Νικόλ Παυλοπούλου. Στο meeting σε Τόιλ Κόλλη στη Ρώμη με επίδοση 2 και 13 και 14. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν ο Στέργιος Μπίλας στα 50 μέτρα, Πεταλούδα με χρόνο 23 και 8 και ο Βασίλης Κακουλάκης στα 1500 μέτρα με ελεύθερο στα 15 και 8 μέτρα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, Νότια Αφρική Καναδάς 0-1. Τέταρτη και τελευταία μέρα του Εκοράλι Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Σεμπαστιανός Γι έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νεβίλ. Την απόκτηση του 24χρονου Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ ανακοίνωσε η ΑΕΚ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Φαβορή για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Δημήτρης Σιτούδης σε περίπτωση αποχώρησης του Σέρτζιο Καριόλο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Μούντο Ντεπορτίβο. Η μέρα είχε ενδιαφέρονται για την περίπτωση του 26χρονου γκάρντ και άλλοτε παίχτη του Άρη, Ντέιβιντ Ντετζούλιο, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Πάμε για μία ώρα ακόμα. Μέχρι μία θα είμαστε παρεούλα. Ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Εκτάκτως, ξεκινήσαμε στις 8. Θα είμαστε μέχρι τη μία, άρα δηλαδή ακόμα 55 λεπτά περίπου. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, και από 1η Ιουλίου είπαμε tvelada.gr. Θα είμαστε και στις οθόνες σας, είμαστε και τώρα βέβαια, δοκιμαστικά. Όσοι μπείτε θα μας δείτε, μάλλον θα με δείτε τώρα. Και από 1η Ιουλίου θα βλέπετε όλους τους παραγωγούς στην οθόνη σας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τελείωσε πριν από λίγο το παιχνίδι Νότια Αφρική Καναδάς 0-1 με γκολ στο 92, παρακαλώ, πρόκριση για τους Καναδούς. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, καλησπέρα. Καλημέρα τώρα, όχι, δεν έχει, πάμε στην επόμενη να δούμε αν υπάρχει. Καλημέρα.
1: Ναι, επειδή σε άκουσα, συγγνώμη για την παρέμβαση.
0: Έλα, δεν πειράζει.
1: Είπες κάτι για ότι δεν κάνουμε εμείς το Μουντιάλ. Εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε δύο τρένα να μην τρακάρει το ένα μετάλλο, ρε.
0: Λέω ρε παιδί μου, να κάνουν, δεν μπορούσαν.
1: Εμείς αυτά που κάνουμε, αυτοί μπορούν να τα κάνουν.
0: Άκου τώρα.
1: Μπορούν αυτοί να έχουν 5 εκατομμύρια
0: πρόβατα. Ρε παιδί μου, κάναμε ένα μεγάλο.
1: 5 εκατομμύρια πρόβατα στο Μαχάταλ μπορούν να έχουν.
0: Δεν μπορούν, λέω.
1: Εμείς έχουμε στο Κολονάκι.
0: Περίμενε. Κάναμε, ας πούμε, κάναμε μια Ολυμπιάδα, εντάξει. Που είναι και αυτό ένα τεράστιο γεγονός, οκ. Okay. Δεν μπορούσαν να κάνουν ένα φάκελο και να πούνε, ρε παιδί μου, εμείς η Ελλάδα, οι Σέρβοι και άλλη μια χώρα να διοργανώσουμε ένα παγκόσμιο κύπελο.
1: Βασιλή, κάνουν... άκουσε κάτι.
0: Γιατί είναι πολλά τα λεφτά που θα πάρει η Ελλάδα.
1: Βασιλή, άκουσε με κάτι, ρε
0: παιδί. Α, μάλλον δεν θέλουν να κάνουν.
1: Για να φτιάξει μια Ολυμπιάδα, είναι άλλα, πέσαν άλλα μέσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ όχι, αλλά
1: τι είναι... Εμείς νοικιάσαμε το χώρο, ναι, άλλοι την κάνανε.
0: Ναι ρε παιδί μου, σου λέω και πάλι, η Ελλάδα τώρα σαν Ελλάδα έχει 4 γήπεδα που θα είναι πολύ σύγχρονα. Το Καραϊσκάκι...
1: 4 γήπεδα έχει, Θεσσαλονίκη, μπορεί να μου πεις τι έχει.
0: Θεσσαλονίκη το γήπεδο των Νέα Τούμπα που φτιάχνουνε. Ρε παιδί μου, αν πάρει, ο Βοτανικός φτιάχνεται και το Καραϊσκάκι θα φτιαχτεί. Θα κρεμιστεί την αρχή να ξαναφτιαχτεί. Αν πάρει μια διοργάνωση στο 38 π.χ., όχι το 34, το 34 σου λέω. Δεν προλαβαίνουν να φτιάξουν τα γήπεδα. Προλαβαίνουν, ρε.
1: Πρώτα θα φτιάξουμε τα τρένα να πηγαίνουν
0: καλά. Ναι, εντάξει, άλλο τώρα. Εντάξει. Εγώ λέω για.
1: Τι λες και εγώ στην ειρωνία, βγήκα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά είναι δυνατόν. Πού μπορεί. Πώς μπορούμε να φιλοξενήσουμε τόσο κόσμο με τόσες διαφορετικές κουλτούρες, με τέτοιες διαφορετικές καταστάσεις, όταν το 70% των χωρών που παίζουν σήμερα στο παγκόσμιο κύπελλο, ο οργανισμός, το κράτος τους, δηλαδή η οργάνωση του κράτους τους, δεν έχει καμιά σχέση με την οργάνωση τη δικιά μας.
0: Εντάξει, σωστό.
1: Να φτιάξουμε τα βασικά, να μπορεί κάποιος να πηγαίνει στο σπίτι του χωρίς να σκοτώνεται στον δρόμο. Ας φτιάξουμε κάποιος να μπορεί να μην έχει 5 εκατομμύρια πρόβατα στο Κολονάκι που έχουμε βρει τώρα και έχουμε τρελαθεί τώρα με τα λαγόψαρα. Να το θυμάσαι, σε λίγο καιρό θα δεις ότι θα βάλουν κάποιες επιδοτήσεις που θα είναι στον Εύρο και στον Ευρωκόπη. Θα λένε στη θάλασσα ψαρέψαμε 5 κιλά.
0: 3,5 ευρώ το κάθε ψάρι. Επιδότηση.
1: Και θα τα ψαρεύουν στο Μέτσοβο
0: και στο Καρπενήσι. Πάντως εδώ σου λέω και πάλι, το έχω ξαναμιλήσει με φίλους και εδώ στο ραδιόφωνο πιο παλιά. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να κάνουν ένα φάκελο. Να βρουν τη Σερβία, άλλη μια χώρα, και να κάνουν ένα φάκελο. Να φτιάξουν τα έργα, να φτιάξουν υποδομές.
1: Μισό λεπτό, γιατί αυτό το θες το πάμε στο σοβαρά. Είπε για το φάκελο. Άκουσε με κάτι. Στο φάκελο το δικό μας, κάποιοι στηρίξανε στην Ολυμπιακή Επιτροπή για να πάρουν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και αυτό είχε να κάνει ότι ξεκίνησαν από εμάς. Στο παγκόσμιο κύπελο, ποιοι θα βράθουν να σταθούν στο πλάι μας, ρε φίλε.
0: Επειδή μου, εντάξει, να πάνε να κάνουν και ένα μουντιάλ στα Βαλκάνια. Αυτό λέω. Εντάξει, Ευρώπη οκ, okay, Αμερική οκ, okay, Λατινική Αμερική οκ, okay, Ιαπωνία κάνανε με βουβουζέλες στην Αφρική. Εντάξει, ας κάνουν και ένα σε βαλκανικό έδαφος. Δηλαδή χώρες, ας πούμε η Σερβία, ας πούμε, έχει υποδομές να κάνει, να μου, έχει γήπεδα να κάνει να
1: μου. Ρε Βασίλη τώρα, δεν θες να με κάνεις να σε
0: στεναχωρήσω.
1: Οι άλλοι αφήσανε και κατεβήκανε 400-500.
0: Βρε, μαζί σου όλα αυτά, ρε φίλε.
1: από τα Βαλκάνια μέχρι τα Φιλαδέλφια σκοτώσαν τον Μιχάλη.
0: Βρε, μαζί σου, δεν σου λέω, δεν λέω γι' αυτό εγώ. Λέω ότι μπορούν κάλλιστα να κάνουν για οργάνωση. Πώς κάνανε την Ολυμπιάδα και κάνανε έργα, να κάνουν και εδώ έργα υποδομής, να υπάρχει ασφάλεια και αυτά για να κάνουν ένα μουντιά. Γιατί είναι πολλά τα.
1: Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει ασφάλεια.
0: Ναι, αυτό λέω. Εντάξει.
1: Όλοι θα πάνε να καταθέσει τον μπάκελο, αυτοί που θα τον διαβάσουν, θα σου πούνε ρε φίλε, εσύ που είσαι και μαζί σε αυτά, για να σου πούμε κάτι. Προ 5 χρόνια κατεβήκανε 500 χούλιγκαν εκεί, με καμιά 200.
0: Εντάξει, παιδί μου τώρα. Μαζί σου αλλά και στην Αμερική, ας πούμε, μπαίνουν στα σχολεία και πυροβολάνε και έξω τον κόσμο τώρα. Δεν και ούτε εκεί είναι ασφάλεια. Με την ασφάλεια της έννοιας ασφάλεια δεν υπάρχει ούτε εκεί. Βλέπεις στα σχολεία πυροβολάνε παιδιά. Μπαίνει μέσα και πυροβολάνε 200 παιδιά ο άλλος και τα καθαρίζει. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν έχεις τη θέληση, μπορείς να διοργανώσεις μια μεγάλη διοργάνωση. Γιατί είναι και πολλά τα έσοδα για την Ελλάδα. Είναι πολλά τα έσοδα.
1: Πολλά τα έσοδα, αλλά μετά τους Ολυμπιακούς να ξέρεις ότι...
0: Α, ναι, όλα είναι σοβρόντο. Εντάξει, σωστό.
1: Η χώρα και πες μου από τα Ολυμπιακά έργα...
0: Τίποτα, ναι, σωστό αυτό, Τίποτα δεν έχει μείνει.
1: Τι διασώθηκε.
0: Τίποτα δεν έχει μείνει.
1: Όμως δεν είμαστε κράτος, ρε, να το συντηρήσουμε, δεν έχουμε.
0: Αυτό, ναι, σε αυτό το δίκαιο σου βουνό.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Να σε άντε, τα λέμε Ιωγάρα. Μια χαρά, μια χαρά. Ο φίλος ο Μπιλάρας λέει Euro μαζί με Σερβία, Αλβανία, Βουλγαρία. Πιο εφικτό βάζω και την Αλβανία για το καινούριο γήπεδο στα Τίρανα που έγινε ο τελικός του κόφερ. Φοβερό γήπεδο και να φτιάξει. Ναι, αυτό έχει δίκιο, Μπιλάρα μου. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, αλλά εντάξει, ας το δοκιμάζανε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Να γίνει και ένα μουντιάλ σε Βαλκάνια. Υπάρχουν χώρες και η Βουλγαρία μπορεί να έχει γήπεδα, κάποια γήπεδα καλά. Και η Ρουμανία μπορεί να βρει κάποια γήπεδα καλά. Και η Αλβανία. Και η Ελλάδα έχουμε 4 τώρα, θα είναι σύγχρονα. Φιλαδέλφια, Καραϊσκάκη, του Παναθηναϊκού και η Νέα Τούμπα. Θέλω να το κάνουμε αύριο. Το 34 π.χ. Αλλά δεν κάνουν καν φάκελο. Να μιλήσουν με τις άλλες χώρες και να κάνουν μία αυτό. Και διακούς τα έσοδα που όχι τώρα στην Αμερική, γενικά από τα Μουντιάλ και σε πιάνει πανικός τώρα. Μιλάμε για τεράστια έσοδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε 10 λεπτά μετά τις 12. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939 943 943.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλημέρα μάλλον.
1: Έλα ρε. Ο Χάρκαλωρα πάλες.
0: Φίλε μου, δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Έχεις πάρει 5 φορές όμως. Μην ξαναπάρεις, σε παρακαλώ.
1: Αδερφέ.
0: Έλα, τι αδερφέ, ξαδερφέ. Μην παίρνεις τώρα κάθε 10 λεπτά.
1: Το πιο μεγάλο κήπεδο. Το κόσμο είναι στη Σερβία, επειδή μίλησε στα Βαλκάνια.
0: Το Μαρακάνα.
1: Το Μαρακάνα που στη Σερβία είναι 120.000.
0: Ναι.
1: Γίνεται να γίνει στην Ελλάδα, Σερβία, Ρουμανία. Δεν σε αφήνει κανένα. Τα Ρεάλια πάει στην Αμερική μου.
0: Εντάξει φίλε μου, εντάξει φίλε μου, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, είπαμε τώρα 1, 2, 3, έχεις βγει 5 φορές φιλαράκο, αδερφέ και αδερφέ και αδερφέ. Αύριο πάλι. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα, εκάρα μόνο, γεια σου Νικολάκη μου. Καλημέρα, καλημέρα φιλαράκο μου. Καλή εβδομάδα. Τι να κάνω, δεν μπορώ να έρθω τώρα εκεί, μια ώρα το φούρνο, δεν θα έχεις βγάλει τίποτα. Ούτε σουσάμι δεν θα έχεις. Δεν έχεις ψάρια, τέτοια ώρα. A beat that moves through the atmosphere. Για τον ΠΑΟ και ένα θεματάκι, ο Τάισον είναι έτοιμος, λέει, ακόμα για ένα χρόνο συμβόλο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ο Τάισον προανήγγειλε έτοιμος για έναν ακόμα τελευταίο χορό, είπε, ανέβασε

Δυστυχώς όχι, ναι Νικολάκη μου, δυστυχώς όχι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν τζιμπήσανε τα ψάρια. Τι μου στο κούλουρα. Καλημέρα, καλημέρα, είναι φιλαράκο μου, καλή δουλειά. Λοιπόν, είπαμε παιδιά, το φίλος έστειλε μήνυμα ο Αντώνης. Ναι, φιλαράκο μου, σε έβαλα κανονικά. Είπαμε παιδιά, από ξεκινάμε κανονικά αυτή η εβδομάδα. Για το μπιστρό, εκεί που στο Περιστέρι που είναι το μπιστρό, ένας πολύ ωραίος χώρος. Βεάκι και Κνοσού, μια ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες μεγάλες, παγωμένες κρύσταλλο. Και είπαμε ποικιλία κρεατικών, χορταστική για δύο άτομα. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Οι κληρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, λίγο πριν τις 3, και ο φίλος ή η φίλη που κερδίζει μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει της εβδομάδας.

Πούμε για τελικά που είχαμε από νωρίτερα στα παιχνίδια των 10 από την Βραζιλία και από τη Χιλή. Αθλέτη Κλουμπ Αβαΐ 1-0, Γκοϊαέν σε Πόντε Πρέτα 2-0, Ζουβεντούδε Σεάρα 2-0, Ουνιόν Λα Καλέρα Σαντιάγκο 4-0, Ουατσιπάτο Ντεπόρτες Τεμούκο 2-0, Γερμανία Δανία έγινε 4-3 τελικό αποτέλεσμα για το Euro Under 19. Και ένα παιχνίδι ακόμα για τη Χιλή σε εξέλιξη στο 53, Κουρίκο Ουνίδο με την Κοσεμψιόν είναι στο 2-2 στο 53. Και άλλα δύο μάτς για την Χιλή το κύπελο, Higgins Deportes 0-0 και Detalca Nublense 0-0, αυτά είναι στο 10ο.

0: του για τη φάση των 32. Ο Καναδάς κέρδισε 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού στο 92 με τον Στέφεν. Και τώρα περιμένει τον αντίπαλό της, θα είναι το Μαρόκο ή η Ολλανδία. Όποια ομάδα περάσει θα παίξει με τον Καναδά. Σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα μάτς. Το ένα ξεκινάει στις 8 το βράδυ. Η Βραζιλία με την Ιαπωνία. Στις 11.30 το Γερμανία Παραγουάι. Και 4 το ξημέρωμα Ολλανδία με το Μαρόκο. Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλησπέρα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλώ υψηλότατε.
0: Ναι, ναι, ναι, καλημέρα.
1: Ναι, άρχοντα της νύχτας σας πήρα ο Τσουγκαλόρος εδώ.
0: Ναι.
1: Μήπως μπορώ να έχω ορισμένα αποτελέσματα.
0: Βεβαίως.
1: Από τα μεγάλα πρωταθλήματα της Σκανδιναβίας.
0: Αμέ, ποια θέλετε.
1: Λοιπόν, ένα-ένα. Εγώ θέλω ημίχρονο τελικό σκορ και αυτό. Λοιπόν, ας πάρουμε τη Λατσκρόνα με τη Βαρνάμο. Καθίστε τα βλέπω και λίγο, γιατί Λατσκρόνα-Βαρνάμο.
0: Λασκρόνα είναι ημίχρονο 0-0, τελικό 1-0.
1: Λοιπόν, Χι Άσο 1-0. Πάμε από κάτω, Νόρσεν Πιγνό.
0: 0-1 διπλό, ημίχρονο διπλό τελικό, 0-1.
1: 0-1, μισό λεπτό. Πάμε το φιλανδικό, η Κάπα Μιλικόσκι με τη
0: Κάπα με τη Γιάπς. Είναι 1-1 ημίχρονο, 3-1 τελικό αποτέλεσμα.
1: Χι Άσο 3-1. 3-1, Χι Άσο λοιπόν. Μετά πάμε τώρα τα μεγάλα της χώρα των πάγων εκεί, Μπρέιταμ Λίκ με Βίκινγκ Ουκραϊκή Αβίκ.
0: Με Ισλανδία, είναι 3-0, τελικό 0-0 το ημίχρονο.
1: Χιάσε 3, η Μπρέιταμ Λίκ
0: 3-0. Ναι, κέρδισε, ναι.
1: Με 0-0 το ημίχρονο. Λοιπόν, από κάτω Σαντσβίγγεν Χέλσιμπορκ, το Σουηδικό.
0: Σαντσβίγγεν Χέλσιμπορκ είναι 2-1 ημίχρονο, 4-2 τελικό.
1: 4-2 τελικό, 2-1 ημίχρονο. Λοιπόν, άσο. Λοιπόν, του Θόρο, θεός των Σκανδιναβών, Ακουέρι με τη Βαλούρ Ρεϊκιαβίκ.
0: Πρέπει να το βρούμε αυτό, μισό λεπτό.
1: Κατεβαίνει. Θόρ Ακουέρι.
0: Ναι, λοιπόν, 0-2 0-2 ημίχρονο, 2-4 τελικό.
1: 2-2-4, διπλό. Λοιπόν, η Κεφλάβικ με την Κάπα Ρόρι.
0: 1-1 ημίχρονο. 3-2 τελικό. Χιάσο.
1: 3-2, έχει άσο, έχει άσο. Στο είχαμε 2 τελικό. Από κάτω η Στρανάρ.
0: 2-0. Ημίχρονο 3-1 τελικό, άσο.
1: 3-1, άσο. Η Χαφιά Φροντούρα,
0: ναι,
1: από κάτω.
0: 1-0, ημίχρονο 1-1 τελικό.
1: Άσο, χι, 1-1. Και τώρα τα Βραζιλιάνικα τελειώσανε, κλαμπ και τέλεια.
0: Ναι, τελειώσανε η κλαμπ, η Αθλέτικ Κλουμπ με την Αβαή. Χι ημίχρονο άσο τελικό.
1: Πόσο, 1-0.
0: 1-0, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το από κάτω, τυπώντε πρέτα, 2-0 ημίχρονο, 2-0 τελικό.
1: 2-0.
0: Και το άλλο, 2-0 ημίχρονο, 2-0 τελικό και το άλλο.
1: 2-0, 2-0. Λαμπρότατα, μερσί.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Πάντως το αυτό δεν πιστεύω να το πιάσατε. Την Αγγλία, χι, μήχρονο, χι, τελικό και άντερ 1,5.
0: Ποια είναι Αγγλία?
1: Όταν έγινε με την Γκάνα.
0: Α, ποια να την πιάσει, δεν πιάσει κανένα.
1: Εγώ το πιάσα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Κι άλλα, τι να κάνω. Κατά τα άλλα, οι κορούλες.
0: Όλα καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Πάντα πάω όλα υγεία.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Που σου έλεγα για το
0: Μάιο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα τα λέμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Ενδυνάμει του φρενοκομείου σας.
0: Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος μας είπε μόνος του. Φρενοκομείο τώρα. Ζουβεντούδε τώρα, όχι Ζουβεντούδε, αλλά κάτι άλλες ομάδες που είχε παίξει ο φίλος στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Βέβαια, του ξέφυγε το Μαρόκο. Δεν έπαιξε Μαρόκο ο φίλος μας. Αυτές τις ομάδες εκεί, Ντίφα Χασάνι με την Μαρακές, Ραμπάτ του Άργα. Θες που ξεφύγανε. Έπαιξε πιο μεγάλα πρωταθλήματα, έπαιξε το Κέφλαβικ με τη Ρέκιαβικ. Καλημέρα Μπιλάρα. Πάντως και του χρόνου Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα είναι τα φαβορί για το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός θέλει πολλή δουλειά, πολλούς καινούριους παίκτες. Εντάξει, Μάκη με ένα Σμύρνη, ο Παναθηναϊκός έχει φτιάχνει μια πολύ καλή ομάδα. Παίρνει καλούς ποδοσφαιριστές, έχει αρκετά χρήματα. Αλλά αφού τώρα θα φανούν στην πράξη, γιατί είναι μια ομάδα η οποία ναι, ξεκινάει από την αρχή στην ουσία με πολλές μεταγραφές, νέο προπονητή, θέλει το χρόνο του, αλλά δεν είναι μια ομάδα η οποία λες ότι δεν μπορεί να πάει για πρωτάθλημα. Αυτό νομίζω, αυτό πιστεύω. Ο κύριο Στρατάκη έστειλε μήνυμα. Μόλι έφυγε η Μελάνια, πήγε στον Τραμπ. Πέρασε καλά με σένα όμω. Αυτό είναι κύριε Στρατάκη. Στρατάκη Δημήτρη, ο οποίο θα τον ακούσετε αύριο το μεσημεράκι, 3 από αύριο, μια εβδομαδούλα. Θα τον ακούτε μεσημέρια στη θέση του Θέμη Παλιούρα. Θα κάνει το μεσημεριανό με γραμμές στον αέρα. 3 με 5 νομίζω, ναι. 3 με 5 Δημήτρη Στρατάκη on air, on fire. Με τη Μελάνια και πολλές κοπέλες δίπλα του. Αύριο το βράδυ θα έχουμε παιδιά κανονικά Τζίτζι, από ό,τι έχω μάθει, από ό,τι μου έχει πει. Αύριο κανονικά θα είναι εδώ στην παρέα μας ο κύριος Τζίτζις να αναλύσει τα παιχνίδια που, το παιχνίδι που έγινε, τα παιχνίδια που θα γίνουν, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, προεδρικό τρόπο.

Μας έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Γεια σου φίλε Κώστα, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Νικόλας από το Γαλάτσι. Ναι παιδιά, είπαμε σήμερα, ξεκίνησαμε λίγο νωρίτερα, 8 η ώρα, εκτάκτος. Και θα φύγουμε μία, αύριο κανονικά από τις 10 το βράδυ έως 3 το ξημέρωμα.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Αμέσως μετά ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε για ακόμα μισή ωρίτσα παρεούλα. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταύρο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Και στο φίλο μας τον Σταμάτη, το καλό φιλαράκι που μας στέλνει μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

εδώ είμαστε, πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Ο Γιάννης ο φίλος μας, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Θα Βασίλη, ωραίος ο αγώνας σήμερα. Βέβαια ο Καναδάς στάθηκε λίγο τυχερός. Γιάννης από τον Βόλο.

φίλος ρωτάει, Μπιλάρα, αύριο παιχνιδάκια έχουμε εκτός Μουντιάλ, έχει κάτι άλλο το πρόγραμμα? Κάτσε να δω, φιλαράκο, να σου πω. Δευτέρα είπαμε τα τρία παιχνίδια: Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και Ολλανδία, Μαρόκο. Από εκεί πέρα βλέπω πολλά φιλικά παιχνίδια. Έχει φιλικά τώρα παιχνίδια από την αν παίζεις από τη Λετωνία. Έχει και παιχνίδια Under 21. Είναι για το Euro, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, προκληματικά Under 21. Εστονία, Γαλλία. Ισλανδία, Ελβετία. Ιρλανδία, Καζακστάν. Τα παιχνίδια στις 7. Ιταλία, Σερβία στις 8. Μια παιχνίδια από το Κουβέιτ. Όσοι παίζετε Κουβέιτ. Αυτά, δεν έχει κάτι. Και το βράδυ πάλι έχει κύπελα από τη Χιλή και β' κατηγορία από την Αμερική και παιχνίδια από την Ισλανδία, από ό,τι βλέπω. Ναι, αυτά έχει, δεν έχει κάτι άλλο, παιδιά. Ναι, το ενδιαφέρον λογικά θα πάει στα τρία μάτς για το Μουντιάλ, τα τρία μάτς που γίνονται στις 8, στις 11.30 και στις 4. Το Ολλανδία-Μαρόκο τα ξημερώματα, 4 η ώρα. Το Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30 και το Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8. Θα έχουμε Τζίτζι εδώ αύριο, θα μας πει για το παιχνίδι Βραζιλίας με την Ιαπωνία, το σχόλιο του, και θα μεταδώσει και περίπου μια ωρίτσα και κάτι, το δεύτερο μήχρονο τουλάχιστον, στο Γερμανία-Παραγουάη.

Ναι, φιλαράκο, το είδα τα πλάνα από την Καλυθέα εκεί με την. Με τη φωτιά στο διαμέρισμα και υπάρχει μια συγκλονιστική, όσοι το έχετε δει, θα το έχετε δει, υπάρχει στα social media η συγκλονιστική στιγμή που η νοικιωμένη γυναίκα πηδάει στο κενό και από κάτω δεν υπάρχει κάποιο, μάλλον υπάρχει κόσμος, υπάρχουν άνθρωποι που τη σώζουν. Άνθρωποι που την προέτρεψαν για να μην καεί ζωντανή, να πέσει. Επάνω τους είχαν μαζευτεί αρκετοί άνθρωποι από κάτω και την έσωσαν στη γυναίκα. Σώθηκε και ο σύζυγός της, ηλικιωμένος και αυτός. Μπήκαν κάποιοι πάλι άνθρωποι και τον έσωσαν. Είναι συγκλονιστικές στιγμές και είναι συγκλονιστική στιγμή που η γυναίκα αυτή για να πέσει ήθελε να βγάλει πρώτα μαζί της, να πάρει την ελληνική σημαία που είχε στο μπαλκόνι. Τα κατάφερε, την πήρε τη σημαία και μετά έπεσε. Αυτό να βλέπουμε ότι κάποιοι άλλοι εδώ Έλληνες την καίνε την ελληνική σημαία. Για κάποιους άλλους είναι εθνικό σύμβολο. Μπράβο στους ανθρώπους λοιπόν που την έσωσαν τη γυναίκα. Δεν υπήρχε κάποιο αυτό που βάζουν οι πυροσβέστες από κάτω, ένα σεντόνι και αυτά, το ειδικό που βάζουν για να πέσει το κενό. Μάλλον δεν πρόλαβε να πάει η πυροσβεστική. Και οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί έσωσαν την ηλικιωμένη και μπράβο τους και πολλά συγχαρητήρια και σε αυτούς που μπήκαν στο σπίτι και έσωσαν και τον ηλικιωμένο σύζυγό της. Υπάρχουν τα πλάνα, αν ψάξετε στο ίντερνετ θα το βρείτε, είναι συγκλονιστικές στιγμές. Τελικά τέλος καλό, όλα καλά, τα πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, τα υπόλοιπα φτιάχνονται που λέμε, η ανθρώπινη ζωή δεν φτιάχνεται.

Καλημέρα Πιλάρα, για μένα τελείωσε το Μουντιάλ, λέει ο φίλος που αποκλείσει το Κουρασάο μαζί στο δίκιο σου βουνό. Φιλαράκο, τι να δούμε τώρα, τι να δούμε τώρα, Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλίες, Ισπανίες και τις λοιπές δυνάμεις. Όταν λείπει το Κουρασάο, φίλε Αλέξανδρε, το Περιστέρι, λείπει το Κουρασάο. Τι να κάνουμε τώρα, μας την κάνανε.

Μιλάρα, εγώ βλέπω αύριο, λέει ο φίλος ο Νίκος, τρεις άσους, Βραζιλία, Γερμανία και Ολλανδία. Καλή τύχη, φιλαράκο, καλή επιτυχία. Νομίζω έχουν ξαναπαίξει, ρωτάει ο φίλος, στο Βραζιλία, Ιαπωνία, νομίζω έχουν ξαναπαίξει το Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, τι το 6 του 10. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, κάτι, νομίζω ότι 4-1 έχει κερδίσει, 3-1 ή 4-1 έχει κερδίσει τη Βραζιλία την Ιαπωνία, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, πάντως έχουν ξαναπαίξει. Νομίζω το 6 έπαιξαν, το 2006, τότε έπαιζε και ο Ρονάλντο. Ρονάλντο, Κακά και οι υπόλοιποι μεγάλοι αστέρες της τότε Βραζιλίας.

Ο φίλος ο Σταύρος, Μπιλάρα, καλά θυμάσαι. Τώρα τον πήγα από το Γκούγκλαρα. Είχε κερδίσει 4-1 η Βραζιλία την Ιαπωνία. Με ανατροπή, έχανε ένα 0. Πήρε το μάτς 4-1 με 2 γκολ του Ρονάλντο. Το 2006, καλά θυμόμουν δηλαδή.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλή.
0: Καλώς το φίλο.
1: Δεν μου λες τώρα, ποιες ομάδες παίζουν,
0: Τώρα δεν παίζει καμία ομάδα το βράδυ. Άλλη. Τώρα. Αύριο είναι τα παιχνίδια. Το βράδυ στις 8 η ώρα παίζει η Βραζιλία με την Ιαπωνία. 11.30 το βράδυ παίζει Γερμανία Παραγουάη και το ξημέρωμα αύριο 4 η ώρα Ολλανδία με το Μαρόκο.
1: Δεν μου λες, η Γερμανία με τη που παίζει ο, πώς το λένε, ο Ελκαμπή, έχει παίξει.
0: Η Γερμανία.
1: Με το Μαρόκο.
0: Όχι η Γερμανία, η Ολλανδία με το Μαρόκο.
1: Ναι, έχει παίξει.
0: Αύριο το πρωί σου λέω, 4 η ώρα.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Δεν είχαμε πολλά μάτς, ένα μάτς είχαμε σε χτες. Το πρώτο μάτς για τα νοκάουτ, είπαμε Νότια Αφρική Καναδάς 0-1 με γκολ καθυστερήσεις.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, κάποια παιχνιδάκια που έγιναν χτες, κάποια φιλικά παιχνίδια. Κάτσε να τα βρω, φιλαράκο, αν τα έχει μέσα εδώ στο πρόγραμμα, να στα πω. Τα παιχνίδια, τα φιλικά που έχει παίξει. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τα βρήκαμε. Φρέντις Κατ με την Έλσμπορκ 0-0. Μιλάμε για φιλικά μάτς. Έχουν ξεκινήσει οι ομάδες τα φιλικά τους παιχνίδια. Μόλτε Μπόντο Γκλίμπτ, εδώ είναι φιλικό στην Νορβηγία. Τώρα δεν ξέρω αν Νορβηγία ή κάπου αλλού κάνουν προετοιμασία οι ομάδες. Πάντως Μόλτε Μπόντο Γκλίμπτ 2-1-4. Το επόμενο φιλικό που θέλει ο φίλος, τα φιλικά θέλει όλα. Φερετσβάρος Σαμπάχ 1-1. Ολύμπια Λουμπιάνα με την Τσουκαρίσκη 0-3. Φίλε, αυτά δεν βλέπω άλλα. Αυτά τα τρία φιλικά βλέπω να έχει. Δεν ξέρω αν έχει παίξει κάποια άλλα. Δεν τα έχω μπροστά μου εγώ. Αυτά πάντως τα τρία τα βλέπω στο πρόγραμμα. Να βλέπω κι άλλο ένα. Το Χάλεσερ με την Γκόρδινγκ 1-2. Αυτά, δεν έχω κάποια άλλα. Φίλε, ελπίζω να σου είπα αυτά που ήθελες.

ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μηνυματάκι από την Νίκαια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα για το μπιστρό, για το δωράκι μας. Είπαμε παιδιά, έχουμε ένα δωράκι το οποίο θα κληρωθεί την Παρασκευή, την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού, μία ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία κρεατικών με τα πάντα μέσα και δύο μπύρες παγωμένες για δύο άτομα. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok στο Viper του σταθμού. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Καλή ξεκούραση, σε λίγο θα φύγεις. Λέει ο φίλος ο Δήμος που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον. Για είπαμε σήμερα εκτάκτως, λέει ο φίλος, γιατί μπιλάρα μία. Εκτάκτως ξεκινήσαμε στις 8 το βραδάκι και θα φύγουμε μία η ώρα. Να είσαι 10 λεπτάκια. Αύριο κανονικά, όπως ξέρετε, από τις 10 έως τις 3 καλοκαιρινό πρόγραμμα.

για το μπιστρό, Δημητράκη μου, είσαι ok φίλε. Πήρα και το επώνυμο, πήρα και το κινητό και το όλα κομπλέ είσαι. Ο Πάνος Μπίλα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου από τη μαγευτική Ρόντα της Ισπανίας. Πάνος σε διακοπές. Γεια σου Πανούλη μου, μαγευτικά η φωτογραφία που μου στείλες, όντως είναι μαγευτική εκεί η Ρόντα της Ισπανίας. Καλά να περνάς φιλαράκο μου, σου εύχομαι τα καλύτερα, καλές διακοπές να έχεις.

Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια που είναι στο στοιχηματάκι τα βραδινά. Και σιγά σιγά να αποχωρήσουμε. Λοιπόν, έχουμε στο ημίχρονο Higgins με την Recoleta 0-0, ημίχρονο Rangers Detalca με την Nublense 0-1, μιλάμε για κύπελο Χιλής. Και πάμε στη Βραζιλία, στο 25ο λεπτό περίπου, πουθενά δεν έχουμε γκολ. Ναούτικο Γκοϊάς και Φορταλέζα Sport Recife 0-0. Και ένα παιχνίδι ακόμα από τη Χιλή, Chile Union San Felipe 0-0 στο 25ο λεπτό.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε μαζί από τις 8 το βραδάκι μέχρι τώρα, 3 λεπτά πριν τη μία. Εμείς δίνουμε ραντεβού πάλι το βράδυ, σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.